0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε ένα.
0: Πάντα μαζί.
2: Δυτικά FM, το νούμερο 1 στο ραδιόφωνο σου.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Σε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε από την πλευρά του ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής συγκρούσης μεταξύ των δύο χωρών. Με τα διδάγματα που έχουμε αντιλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Εν τω μεταξύ, η Γερουσία των ΗΠΑ συμφώνησε χθες να προωθήσει ένα ψήφισμα που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει. Η Γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά. 4 Ρεπουμπλικάνοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά τορμούς εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια, φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούς, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Το ένα δεξαμενόπλιο είχε φορτώσει 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ στις 27 Φεβρουαρίου, μία μέρα πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ στο Ιράν, και το άλλο δεξαμενόπλιο φόρτωσε 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από το Κατάρ και τη Βασόρα του Ιράκ στα τέλη Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου αντίστοιχα. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύς, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριακός Πυρακάκης, σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι 24, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η σημερινή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Πυρακάκης επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τονίσε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Παράλληλα σημείωσε ότι πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ακόμη ότι οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις θα καθορίσουν τη μακροπρόθεσμη πορεία της Ευρώπης, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνολογικής και παραγωγικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά πως στόχος είναι να δημιουργηθεί πρώτα η Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάδιμιρ Πούτιν, πραγματοποιώντας την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Στο επικέντρο της συζήτησης, Σι Τζιπίνγκ και Πούτιν θα βρεθούν διμερεί θέματα και τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Άλλη μια νεοπομπή δημοσίων σχέσεων έφτασε στο τέλος της, ανέφερε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του σχετικά με την αποστολή των ακτιβιστών για τη Γάζα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν όλα τα πάνω από 50 σκάφη της αποστολής και οι 430 ακτιβιστές έχουν μεταφερθεί σε Ισραηλινά σκάφη και κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Αυτή η νεοπομπή απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων στην υπηρεσία της Χαμάς. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, αναφέρει η ανακοίνωση. Σε ανάρτησή του, ο στολίσκος της Γάζας ενημέρωσε ότι όλα τα σκάφη της αποστολής έχουν αναχαιτιστεί, προειδοποιώντας ωστόσο ότι δεν θα σταματήσει τις προσπάθειες για την Παλαιστίνη. Αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παράνομη απαγωγή τους. Για την Παλαιστίνη δεν θα σταματήσουμε, ανέφεραν χαρακτηριστικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούση.
10: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: άρεσε το τραγούδι, γιατί τελείωσε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, τι χώρα είναι και αυτή. Τέλος πάντων, θα σας πω γιατί το λέω και γιατί γελάω. Γελάω εδώ με τον Γιώργο, γιατί χθες αυτή η ιστορία με την Οσμή είχε, ήταν το απάβγασμα της τρέλας η οποία επικρατεί. Και θα σας εξηγήσω κατά τη δική μου οπτική βεβαίως, διότι κάτι υπήρξε. Σωστά. Κάποιος μύριζε, κάτι μύριζε, ρε παιδί μου. Μύριζαν τα νότια προάστια, φτάσαμε μέχρι στην Αθήνα, κλείσαν τα δημαρχεία, κλείσαν τα σχολεία. Και υπήρξε μια κινητικότητα. Πήραν τηλέφωνο τους ειδικούς. Έπαιρνε ο κόσμος ανησυχούσε, σου λέει θα γίνει καραμπάμ, θα τρέχουν και δεν θα φτάνουμε. Βγήκαν τα συνεργεία. Εν τω μεταξύ μετράγανε και δεν βρήκαν τίποτα. Πες μου τώρα κι εσύ, φίλε ακροατή, όλοι οι εμπλεκόμενοι, πήρα και εγώ 4-5 τηλέφωνα, η γνωστή τρέλα των δημοσιογράφων. Θα τα πούμε και αργότερα με τον κύριο Κεραμιτζόγλου για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, ρε παιδιά, τι γίνεται. Πήραμε, ξέρω εγώ, φυσικό αέριο, πήραμε, ξέρω εγώ, άλλο πήρε το Υπουργείο Εμπορικής Δαυτιλίας, πήραν το Υπουργείο, πώς το άλλο το Υπουργείο, ρε παιδί μου, το περιβάλλοντος κλπ. Τίποτα. Όλοι έχουν βγει έξω στους δρόμους και μετράγανε, αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Άρα η μυρωδιά τι ήταν, τη θάλασσα. Διότι το άκουσα και αυτό, να ξέρετε. Το άκουσα, λέει, από τη Θεσσαλονίκη προέκυψε. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ότι, λέει, υπάρχουν, λέει, τα φύκια τα οποία είναι μέσα και τραβάνε το οξυγόνο και καταστρέφονται και βγήκε η μυρωδιά. Α, εσύ βρες λύση τώρα, γιατί πράγματι θα μου πεις τώρα είναι θέμα. Μα είναι θέμα, δεν είναι θέμα. Μια περιοχή χθες στο Λεκανοπέδιο μύριζε. Κάτι μύριζε. Έπαιρνε τηλέφωνο, του λέω ανησυχού. Σου λέει κάπου υπάρχει διαρροή. Έλεγαν οι άλλοι, αποκλείεται. Λέει το φυσικό αέριο, δεν έχει, λέει, μυρωδιά. Δεν είναι δικό μας. Οκ. Πάμε αλλού. Μήπως πέρασε, λέει, κανένα πλοίο και έκανε κάτι κλπ. Το οποίο όχι, λέει, το εμπορική δαφνία. Δεν, τίποτα. Το ελέγξαμε. Μήπως, λέει, ήταν από την. Πες το, ρε παιδί μου, πήραν την ΕΙΔΑΠ. Μήπως είναι εκεί από την. Εκεί που έχουμε το. Πες το, ρε παιδί μου, το. Που γίνεται το καθάρισμα. Όχι, τίποτα, ούτε από εκεί. Τι έγινε, ρε παιδιά, πέστε μας και εμάς. Και θα είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αυτό είναι το καταπληκτικότερο όλων. Δεν μπορεί να. Μετρήθηκαν, λέει, εντωμεταξύ, λέει, και οι ρήποι, λέει, δεν υπάρχουν ρήποι. Τι ρήποι να υπάρχουν. Άρα τι ήταν αυτό που υπήρχε από πάνω και κυκλοφορούσε. Ήρθε και το βράδυ η βροχή, μας μάζεψε την κατάσταση όλη, τα καθάριζε όλα. Μια χαρά. Λοιπόν, για λογαριασμό διαβάζω σε ρεπορτάζ εφημερίδων σήμερα του αρμόδιου υπουργείου, λέει, πώς το λένε, περιβάλλοντος, επιστήμονας, λέει, από το Εργαστήριο Χημίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ανέλαβε να πραγματοποιήσει έρευνες για τη σύνθεση της οσμής στο παραλιακό μέτωπο. Τα αποτελέσματα θα βγουν σήμερα. Για να ξέρουμε τι είναι. Πάντως, μέχρι χθες λέγανε το βράδυ ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, λέει, κάποια, πώς να σου πω, ότι ξεπεράσανε ένα προϊόν, ένα κάτι το οποίο να έδειξε ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει, λέει, και η εκδοχή να υπήρχε, λέει, διαρροή μερκαπτάνης. Α, η βρέση τώρα εσύ, τι είναι μερκαπτάνη, φίλε ακροατή, από βιτίο, λέει, που τη μετέφερε στην περιοχή του Περάματος. Οι έρμοι εκεί στα καζάνια εντωμεταξύ μυρίζουν κάθε μέρα. Αλλά αυτή είναι άλλη, είναι άλλης κατηγορίας πολίτες. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ξεκινήσω έτσι, αλλά απλώς επειδή τρελάθηκα, γιατί κάναμε μια συζήτηση εδώ και με τους συναδέλφους και στο GR και στη νύχτα, τα νυχτοπούλια μας εδώ πέρα. Λοιπόν, και δεν βρίσκαμε άκρη. Ρωτάγαμε ο ένας τον άλλο να δούμε, ρε παιδιά, μυρίζει, δεν μυρίζει. Πώς είδατε τώρα και μυρίζει. Τι γίνεται απ' έξω. Ελλάδα, η χώρα του ήλιου, δεν είναι θέμα. Αλλά σήμερα το πρωί ζήλεψα, να σας το λέω ειλικρινά. Θα μου πεις τι έπαθες πρωί-πρωί, τι έπαθα. Καταρχήν περάσανε δύο πλοία, λέει, κινέζικα. Τώρα 2 εκατομμύρια βαρέλια, το άλλο 1 εκατομμύριο βαρέλια. Τα οποία έχουν φορτώσει, λέει, εδώ και 2 μήνες και περιμέναν οι έρμοι να περάσουν μέσα. Πήραν το πράσινο φως από τους Ιρανούς όμως, δεν τυχαίο. Όχι. Λοιπόν, οκ. Okay. Έλεγα, λοιπόν, το πρωί, παιδιά, προερχόμουν κατά τις 4 η ώρα, είμαι εκεί στο. Εγώ περνάω κλασικά, περνάω, ξέρετε, Καλλιρόης, εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, κόβω δεξιά, βγαίνω σε Σύγκρου για να κατέβω κάτω. Το δρομολόγιο δεν αλλάζει. Πάει αυτόματο, μόνο τη μηχανή, ξέρετε. Ανάβει φλάς και λοιπά, μόνη της. Της δίνει GPS και πάει. Λοιπόν, στο φανάρι εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι 4 πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες, τώρα είμαι 32 χρονών. Πιτσιρικάδες, λέω εγώ, που είμαι το παππούδι, ας πούμε, με μπουφάν, με αυτό, με. Είναι μέσα, λοιπόν, σε ένα αμάξι. Τσίτα η μουσική, σκυλάδικο, έχει σημασία. Έχει σημασία. Και είναι οι πιτσιρικάδες στον κόσμο τους. Έχουν ανοίξει τα παράθυρα, με κοιτάνε, χαμογελάνε, κάτι μου λένε. Σίγουρα μην κατάλαβα εγώ τι μου λένε. Δεν ακούμε και καλά τώρα τελευταία. Λοιπόν, και λέω, την ηλικία σας, κάντε ό,τι πρέπει να κάνετε τώρα, παιδιά, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, απολαύστε το. Αλλά ψιλοζήλεψα λίγο. Αλλά τι να κάνεις, θα μου πεις, έτσι είναι τα πράγματα, ψάλτη. Άλλοι 4 ώρα πάνε σπίτι για ύπνο, ή ξέρω εγώ, θα πάνε για ύπνο, ελπίζω. Και άλλοι είναι στο μεροκάμβα του το καθημερινό. Λοιπόν. Κατά τα άλλα, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ακούσατε ότι 10.30 θα είναι εδώ η αρμόδια υπουργός εργασίας για το ζήτημα που προέκυψε με τη συντάξη χειρίας. Το λέγαμε και χθες, είδατε που έχουμε και εμείς ψιλοκαλές πληροφορίες, δόξα τω μεγάλο δύναμο, ότι θα έρθει, λέει, η ρύθμιση για να μην υπάρξει, λέει, περικοπή στη συντάξη χειρίας. Τη δεύτερη σύνταξη, δηλαδή, προσέξτε τώρα ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά. Έρχεται, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει ότι ο κάθε συνταξιούχος, άσχετα από τις συντάξεις τις οποίες μπορεί να παίρνει, θα παίρνει μία μόνο εθνική σύνταξη. Στις υπόλοιπες συντάξεις δεν θα περιλαμβάνεται εθνική σύνταξη. Και τι λέει το Υπουργείο τώρα, προσέξτε, αν κατάλαβα καλά από αυτά που μου είπαν εμένα, θα πει περισσότερα προφανώς και ο Υπουργός, ότι θα έρθει η ρύθμιση που θα λέει ότι για τις συντάξεις χειρίας δεν υπάρχει περίπτωση περικοπής. Δηλαδή, αν δικαιούνται σύνταξη κυρίας, προφανώς από τον ή την σύζυγο που έφυγε, θα παίρνουν και την εθνική σύνταξη. Όμως προσέξτε την ειδοποιώ διαφορά που έμαθα και έχει το ενδιαφέρον τους. Δεν αλλάζει ο νόμος. Ο νόμος ο οποίος πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά έρχεται νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα το συγκεκριμένο, ότι δεν θα κοπεί η σύνταξη που παίρνει ο συνταξιούχος κυρίας. Θα μου πεις και τι σημαίνει αυτό. Απ, δεν σημαίνει. Αν ήθελε η πολιτεία να το αλλάξει, θα το άλλαζε. Θα άλλαζε, δηλαδή, τον αρχικό νόμο Κατρούγκαλου. Δεν τον αλλάζει όμως. Αυτό κατάλαβα εγώ. Άρα, κρατιόμαστε. Όπως επίσης, σημαντικό, πραγματικά σημαντικό, το λέγαμε και τις περασμένες μέρες, είναι ότι σύμφωνα με την Υπουργό, έρχεται ρύθμιση για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά των νοσηλευτών, των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, και των οδηγών, αλλά και των συνοδών του ΕΚΑΒ, γιατί έπρεπε να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Εδώ και πολύ καιρό το έλεγαν από την κυβέρνηση και εφαρμόζεται αυτό, ή τουλάχιστον αυτή είναι η σκέψη και η ρύθμιση θα έρθει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, επαναλαμβάνω, για τους νοσηλευτές που κάνουν πραγματικά ένα εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα. Πραγματικά δύσκολο επάγγελμα. Τώρα, να σας πω, ξεκινήσαμε την ώρα που ακούγατε δελτίο ειδήσεων. Είδα ότι είχαμε μια αρκετά έντονη σεισμική δόνηση, όχι σε εμάς, στην Ιαπωνία, 5,9. Ο σεισμός αυτός έχει γίνει, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία βλέπω, σε υποθαλάσσιο χώρο και έχει γίνει πριν από μισή ώρα. Στην αρχή το έδωσε το σύστημα 6, το μάζεψε στο 5,9, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και είναι νότια, είναι σε ένα νησιωτικό σύμπλεγμα στο νότιο κομμάτι της Ιαπωνίας, κοντά στην Ταϊβάν. Ενώ βλέπω τώρα και ένα 3,4 σε εμάς πριν από 4-5 λεπτά. Θα μου πεις, πρέπει, τι σε έπιασε, ψάλτη, με τους σεισμούς? Ξέρω εγώ, αυτό βλέπω, αυτό ότι βλέπω μαρτυράω εγώ, να ξέρετε, δεν έχω τέτοια ζητήματα. Για να δούμε η Αθήνα πόσο το δίνει. 3,4 το δίνει, αλλά είναι ακόμα στην αυτόματη καταγραφή. Ο σεισμός είναι 7 χιλιόμετρα βόρεια από την Ύδρα. Θαλάσσιο χώρο. Ναι, θαλάσσιο χώρο είναι μεταξύ Ύδρας και Αργολίδας. Καλά λέω, καλά λέω. Λοιπόν, 3,4. Ενδεχομένως το καταλάβατε, έτσι. Αλλά, εντάξει, επειδή είναι και η ώρα δύσκολη τώρα, ενδεχομένως κάποιοι που ήσασταν ξαπλωμένοι το καταλάβατε περισσότερο. Λοιπόν, αυτά για να ξεκινήσουμε τη μέρα. Για να πάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να περπατήσουμε και την Τετάρτη, τα μέσα της εβδομάδας. Ο μήνας έχει 20. Άντε, 20, Λοιπόν, θεωρητικά ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και 8 λεπτά και κάνει το δρομολόγιο του. Θα περπατήσει μέχρι τις 8:32, παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες έβρεξε στο χωριό σας. Εμάς, παιδιά, έβρεξε και έβρεξε αρκετά. 8 η ώρα έδινε βροχή, 8 η ώρα έβρεξε. Τι γίνεται, ραντεβού είχαμε? Και έριξε και μπόλικη βροχούλα. Να σας πω την αλήθεια. Και σήμερα, όπως μας είπε από τη Δευτέρα η κυρία Χριστίνα Σούζη, ο ανθρωπός μας του καιρού, θα έχουμε την μεσημεριανή αναμπουμπούλα. Κανονίστε την πορεία σας, παρακαλώ πάρα πολύ, αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με καμιά ομπρέλα, αν είναι να κυκλοφορήσετε στους δρόμους. Λοιπόν, το Αγιολόγιο Εορτολόγιο λέει σήμερα ότι γιορτάζει η Λυδία. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Είναι η απόδοση, λέει, της εορτής του Πάσχα. Θαλελαίου, Αλεξάνδρου, Αστερίου, Νικήτα, Ανακομιδή Λιψάνων, Νικολάου Μύρων της Λυκίας, του Αγίου Νικολάου δηλαδή, Μάρκου και Λυδίας της Φιλιππισίας. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε ή έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα σας εύχομαι για να περπατήσουν τα πράγματα με τον πιο όμορφο τρόπο. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Είναι Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Όχι μετεωρολογίας, μετρολογίας. Για τα μέτρα. Ξέρετε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα. Τώρα αυτό δεν είναι ακριβώς μουσείο. Μη γελάς ρε, όντως υπάρχει ένα, όχι μουσείο, είναι χώρος μέτρων, βάρους και μέτρων. Ναι. Και έχει και είναι επισκέψιμο. Ναι, μη γελάς, Γιώργο, μη γελάς, αλήθεια σου λέω. Καλημέρα Ιωσήφ. Λαμόγιο. Δεν λέω άλλα, φτάνει. Καλημέρα. Σαν σήμερα κυρίες και κύριοι, το 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Ενώ σαν σήμερα είχαμε τη μάχη στο Μανιάκι. 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Σαν σήμερα επίσης το 41 άρχισε η μάχη της Κρήτης. Είναι η επιχείρηση Ερμής. Καλοπέρασαν οι Γερμανοί βέβαια, αλλά έκαναν και τις ζημίες τους εκεί πέρα που πέσανε. Ενώ το 1996, φόβο παιδιά, αυτό το θυμάμαι σαν τώρα και περάσανε 30 χρόνια, είχαμε το έγκλημα στη Θάσο από το Σεχίδι που σκοτώνει γονείς, μπαμπά, μαμά, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Έγινε γνωστό, αποκαλύφθηκε το έγκλημα αυτό 9 Αυγούστου, θυμάμαι, στην καρδιά του καλοκαιριού το 1996, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι κουβαλάει η ψυχή του κάθε ανθρώπου, για να φτάσει. Όπως ο άλλος, μάθατε την ιστορία με τον Ισπανό, τον πλούσιο που τον πήγε τον πατέρα και τον έριξε. Τα λεφτά είναι πολλά. Εγώ τα λεφτά, άρη που λέει και η Ατάκα. 1,5 δις, 2,5 δις, πόσα ήταν τέλος πάντων. Είχαν μαλώσει την πατέρα και μάλλον. Αυτά διάβαζα δηλαδή στα διεθνή πρακτορία. Και τον κάρφωσε, λέει, το κινητό. Διότι είχε ξαναπήγε, λέει, στο σημείο. Τέλος πάντων, η ιστορία δεν χρειάζεται να σου πω λεπτομέρειες, αλλά τον έφαγε τον πατέρα και τον συλλάβανε. Βέβαια, αφέθηκε ελεύθερος, λέει, με εγγύηση 1,000,000 ευρώ, αλλά δεν πάβει να είναι ένα θέμα. Δεν είναι ένα θέμα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Μιαούλης, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έφυγε τώρα πρόσφατα, το 26, 13 Γενάρη. Σαν σήμερα φεύγει ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικότερες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα φεύγει και ο Νίκη Λάουντα. Όπου τον είχα γνωρίσει τον Λάουντα, παιδιά. Βέβαια. Ήμουνα Σαντορίνη, φαντάρος. Ήμουνα πυροσβέστης. Βέβαια, λοιπόν. Και έρχεται το αεροσκάφος, η Air Lauda. Ο Λάουντα είχε κάνει μια αεροπορική εταιρεία, Charter, από την Αυστρία. Λοιπόν, και έρχεται το πρώτο αεροπορικό. Θυμάμαι, ήταν. Πότε ήταν, Μάρτιος, Απρίλιος. Ήταν πρώτη, από τις πρώτες πτήσεις Charter που είχε ανοίξει το Σαντορίνη. Και κατεβαίνει ο Λάουντα με το καπέλο, είναι καμένο στο πρόσωπο κλπ. Εμείς εκεί τα φαντάρια ήμασταν, γιατί κάναμε, εκτελούσαμε χρέη και πυρόσβεση στο πολιτικό αεροδρόμιο, γιατί είναι το ίδιο αεροδρόμιο, το στρατιωτικό και το πολιτικό είναι το ίδιο αεροδρόμιο, και μας χαιρέτησε. Ήρθε και το Λάουντα, όχι τίποτα, μικρός το δέμας, δεν ήταν πολύ κανένας ψηλός, κανένας ταγλαράς, πιλότος ήταν στη Φόρμουλα 1, τον υποδέχτηκαν εκεί, να ξέρετε, με χορούς, με αυτά και λοιπά, βέβαια, γιατί ήρθαν οι πρώτοι Αυστριακοί για το. Αυτό έγινε το. Πότε πήγα φαντάρος εγώ, το 86, το 80 ή το 87 ή το 88, γιατί κάθεσα 2 χρόνια σαν τωρινή. Ήμασταν 18 μήνες εκεί. Ο Νίκη Λάουντα έφυγε σαν σήμερα το 2019. 3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 75, το 77 και το 84 στη Φόρμουλα 1, και 25 νίκες σε Grand Prix, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά ήταν το χαρακτηριστικό του, ήταν μετά το ατύχημα που είχε, που κάηκε στο πρόσωπο. Και τότε έλεγε και ξαναέλεγε ότι σώθηκε από θαύμα που πήρε φωτιά το μονοθέσιο και πώς κατόρθωσαν να τον βγάλουν από τη θέση στην οποία βρισκόταν. Λοιπόν, ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνάντηση των δύο ηγετών. λίγες μόλις μέρες μετά τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Δονάλτιο. Εκεί όμως λέει θα υπογραφούν πολλές συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Κρατάω δύο πράγματα τα οποία έχουν τη σημασία τους στην επίσκεψη αυτή. Η πρώτη ήταν ότι η υποδοχή, λέει, έγινε από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος, προσέξτε, είναι μέλος του πολιτικού γραφείου, ενώ, λέει, ο αντιπρόεδρος της Κίνας που υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο δεν είναι μέλος του πολιτικού γραφείου. Και αυτό, λέει, είναι πολύ σημαντικό για τον ποιον στέλνουν να υποδεχθεί υψηλούς καλεσμένους. Το δεύτερο που έχει τη σημασία του είναι, λέει, ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι, λέει, πολύ πιο βαθιές, παρά το γεγονός, λέει, ότι το Πεκίνο θέλει σχέσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θεωρεί και εκτιμά ότι κάποια πράγματα τα οποία γίνονται με τη Δύση τους ενδιαφέρει και τις επιθυμούν τις σχέσεις αυτές. Βέβαια, με τη Μόσχα το κυρίαρχο, λέει, ζήτημα που υπάρχει είναι ένας περίφημος αγωγός που θέλουν να φτιάξουν, ένας επιπλέον αγωγός, ο οποίος θα μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Μόσχα για τις ανάγκες της Κίνας, για να αποφύγουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τα στενά του Ορμούς. Ήρει στο εμπαρόδο, το ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων, δόθηκε το πράσινο φως για δύο πλοία, 2 εκατομμύρια βαρέλια το ένα, 1 εκατομμύριο βαρέλια το άλλο, κινέζικων συμφερόντων, τα οποία είχαν φορτώσει, λέει, το ένα από το Ιράκ και το άλλο από κάποια άλλη χώρα, όχι όμως από το Ιράν, και περιμένανε 2 μήνες, λέει, για να πάρουν το πράσινο φως για να περάσουν. Εν τω μεταξύ βλέπω τα... Πού τα? Για να δω λίγο τα στενά του Ορμούς. Βλέπω βγαίνει ένα τάνκερ με το κορεάτικο Universal Winner με ανοιχτούς πομπούς, παρακαλώ πάρα πολύ, και τα βλέπω τα δύο κινέζικα τα οποία έχουν περάσει. Βέβαια έχουν κλειστούς πομπούς, το ένα πριν από 12, όχι από 4 ώρες, και το άλλο από πριν από 12 ώρες είχε δώσει στίγμα. Μια κινησούλα τη βλέπω σήμερα σε σχέση με χθες. Και για να κλείσουμε, για να μας εντάξει, ο άνθρωπός μου με ενημέρωσε ότι σήμερα οι τιμές των καυσίμων τσιμπάει 1 λεπτό ακόμα η βενζίνη, 1 λεπτό ακόμα το πετρέλαιο κίνησης. Και από ό,τι φαίνεται, με τις παρούσες συνθήκες, στα 111 δολάρια το Brent, αυτό το 1 λεπτό θα συνεχιστεί, λέει, και τις επόμενες μέρες. Με λίγα λόγια, σε καλό δρόμο είμαστε. Διαφημίσεις, την τηλεδίσιο γυρίζουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
11: Τάκης και Μπούκλης.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε.
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούμπης.
14: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Τζέντι Βάνς, έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξή του Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχεται αυτή την ώρα στο Μεγάρο του Λαού ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Είσαστε κι εσείς, αλλά είμαι κι εγώ, ε. Λέει ο φίλος μου ο Στέλιος, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τετάρτη να έχουμε. Χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα. Σιάμω να χαίρεσαι την κόρη. Τέτοια ώρα θα κοιμάσαι εσύ, αλλά εγώ τα είπα τελείως. Λοιπόν, λέει η Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη, μου λέει ρε εσύ ψάλτη, η Θεσσαλονίκη μου λέει γελάει μέχρι δακρύων, γιατί πάντα λέει τέτοια εποχή έχουμε παρόμοια περιστατικά με μυρωδιά, ενώ η Δυτική Θεσσαλονίκη λέει μυρίζει σχεδόν μόνιμα. Μέχρι λέει και οι ηλεκτρονικές βάλανε για να βρουν τι είναι. Οι ηλεκτρονικές δεν ξέρω τι είναι. Κάτι προφανώς θα ψάξουν, κάτι θα έχουν βάλει κλπ. Ε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ μου λέει η Κατερίνα, συνάδελφος, η Κατερίνα πάει για δουλειά, μου λέει για τη μυρωδιά στα θητικά, μου λέει είναι μια μόνιμη κατάσταση. Στο κέντρο λέει εν τω μεταξύ μας λένε πως είναι από το πλανκτόν. Ναι, βγήκε καθηγητής πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη και είπε, επειδή λέει ξέρω εγώ δεν υπάρχει οξυγόνο και τα φύκια που υπάρχουν στη θάλασσα τα οποία αυτόν καταστρέφονται μέσα στον πάτο και λοιπά, βγάζει μια μυρωδιά λέει η θάλασσα σαν θιάφη. Αλλά τώρα είναι αυτή ή δεν είναι αυτή? Αλλά ξαναλέω ρε παιδί μου, για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα, δεν είναι καταπληκτικό? Έχουν περάσει 12 ώρες από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το θέμα. Κλείσανε δημαρχία, κλείσανε σχολεία. Έπαιρνε ο κόσμος τηλέφωνα, έβγαινε στους δρόμους, κοιτούσε δεξιά και αριστερά, σου λέει κάποια. Πώς το λέει, κάποιος αγωγός έχει σπάσει. Να περιμένουμε, φοβούνται. Και δεν έχουμε απάντηση, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Σήμερα λέει, όπως σας είπα, το εμπορική δαχτυλία του, το περιβάλλοντος θα δει με αυτούς που έχει βάλει ειδικούς να δουν, αλλά σύμφωνα λέει με τις μετρήσεις που γίνονται, δεν έχει καταγραφεί λέει κάτι στην ατμόσφαιρα. Άρα τι είναι αυτό το οποίο υπάρχει στην ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου? Πέστε μου και εμένα, σας πω κι εγώ. Μάλιστα, αυτά τα ωραία. Γεια σου Κατερινάκη, καλή δουλειά, να είμαστε καλά. Ο Στέλιος είναι ο πιο ωραίος από όλους. Μου λέει ο Στέλιος το εξής για την οσμή. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά κλπ. Γιατί ο Στέλιος κρατάει 40 μέρες το Χριστός Ανέστη, αληθώς ο κύριος κλπ. Χθες βράδυ λέει, ήμουνα στο περιφερειακό Γαλατσί, την ώρα της βροχής και έρχεται λέει μια μυρωδιά δράμα. Γυρίζει ο γιος μου και μου λέει το εξής, λέει, τι ωραία που μυρίζει ρε πατέρα, κρέας ψήνουνται. Ο καθένας με την αγάπη του, καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, περαστικά για το ανήψιδες Στέλιο, τι να πω, τα πιτσιρίκια είναι, πρέπει να το κυνηγάς παντού. Παντού, όταν σου λέω παντού, παντού. Καλημέρα Παπαθανάση, χαιρετίσματα. Μου λέει ο Παπαθανάσης πάνω από τα σύνορα. Η βενζίνη στη Βουλγαρία χθες 1,57, το πετρέλαιο 1,77, το αέριο 0,82. Αύριο έχω συνεννοηθεί, θα μιλήσουμε με τον. Με ποιον θα μιλήσουμε, κάτσε τώρα να μιλήσουμε, γιατί τα έχω ήδη συνεννοηθεί. Έχω μιλήσει με τον άνθρωπο. Λοιπόν, για το τι γίνεται στα βόρεια σύνορα και αν φεύγουν για να πάνε να ψωνίσουν απ' έξω, διότι του συμφέρει. Στην παρέα μας λοιπόν αύριο το πρωί-πρωί, 7 και 4, γιατί μετά έχει ταξίδι, θα είναι, ποιος θα είναι, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης. Αύριο όμως θα τα πούμε αυτά αναλυτικά γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα. Η φίλη μου η Σοφία μου λέει, τώρα έβαλα βενζίνη 2,099, μια χαρά είσαι Σοφία. Σε καλό δρόμο είσαι. Στο 2,20 θα έχουμε ζητηματάκια. Στο 2,10 δεν πειράζει, αντέχουμε ακόμα. Ναι. Πλάκα κάνω, έτσι. Προφανώς είναι ακριβή, δεν το κουβεντιάζω. Και ξέρετε ποιο είναι το κακό της ιστορίας. Αυτοί οι οποίοι έχουν ανελαστικές δαπάνες και πρέπει να κυκλοφορούν, είτε με βενζίνη που είναι πιο ακριβή προφανώς, είτε με πετρέλαιο που παρά τα 20 λεπτά έχει φτάσει στο 1,80. Διότι σας θυμίζω και το λέω μονότονα ότι το κίνησης είναι στην αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο ακριβά έχει, έχει γίνει, πιο ακριβή έχει γίνει η χρέωση στη μετακίνηση προϊόντων. Με ένα φορτηγό, με ένα αυτοκίνητο, με ένα βανάκι κλπ. Το οποίο καίει πετρέλαιο κίνησης. Ακόμα και, πώς το λένε, και φυσικό αέριο ή οτιδήποτε άλλο, γκάζι. Και αυτά ακριβή να είναι πολύ. Και λέω ρε παιδί μου, επιμένω να το λέω αυτό. Και το υπογραμμίζω κιόλας. Για σκεφτείτε τώρα, επειδή τα προσπερνάμε μερικές φορές ορισμένα πράγματα, γιατί λέμε, ας πούμε, για τους ταξιτζίδες, ο ταξιτζίδες, αυτοί, ο φάρα, εκείνο κλπ. Λέω τώρα, αυτοί που ακρίβηναν τόσο πολύ

το ζήτημα των αεροπορικών καυσίμων πάλι προβληματικοί είμαστε. Πάλι είμαστε προβληματικοί και πάλι ψάχνουμε να βρούμε από πού θα πάρουμε καύσιμα, πώς θα πάρουμε καύσιμα κλπ. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις τις αεροπορικές, επαναλαμβάνω, που και εμείς και εχόμαστε για τις αεροπορικές μετακινήσεις, διότι όπως καταλαβαίνετε ο εισερχόμενος τουρισμός στο ένα ισχυρό μεγάλο κομμάτι του είναι μέσω των αεροπορικών μετακινήσεων. Έτσι. Καλημέρα στον Ευγένιο, καλημέρα στην Έφη, καλημέρα στην Ελπίδα, καλημέρα στη Χρύσα, στην Αγία Παρασκευή, τη Βασιλική, στον Άγιο Μελέτιο, τη Βούλα, στο Παγκράτη και το φίλο μου τον Νίκο στο Μοσχάτο. Καλημέρα Σοφία, καλά δρομολόγια για την Τρίπολη, καλά χιλιόμετρα, να είμαστε καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω, γιατί έχω σημειώσει διάφορα πραγματάκια. Α, η G7 λέει στο Παρίσι, διάβασα και μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Πιερακάκης, νομίζω σε ένα γαλλικό μέσο ενημέρωσης. Και είπε για την Ευρώπη που πρέπει να έχουμε παραγωγή κλπ. Okay. Αλλά λέει, ανησυχεί λέει, και κάνει έκκληση οι ισχυρότερες 7 χώρες του κόσμου για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούς, τα οποία ακόμα τα κουβεντιάζουμε. Αν θα ανοίξουν ή δεν θα ανοίξουν, τι γίνεται, τι συμβαίνει, περνάνε, βάλανε, πώς το λένε, νάρκες, δεν βάλανε νάρκες, οι Ιρανοί έχουν, δεν έχουν ναυτικό, το καταστρέψαμε που έλεγε ο Αμερικανός κλπ. Αλλά ακόμα το πρόβλημα παραμένει. Και γίνεται θέμα το αν θα περάσουν ή δεν θα περάσουν και πώς θα περάσουν και αν έχουν πληρώσει, πώς το λένε, διόδια. Δύο υπέρ, σούπερ τάγκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια το καθένα πετρέλαιο. Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ξέρετε ότι υπάρχουν 66 συμπατριώτες οι οποίοι έχουν πάει, λέει, φυλακή μετά την εφαρμογή του νέου αυστηρότερου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, λόγω, λέει, είτε λόγω εντοπισμού να έχουν πιει και να οδηγάνε, είτε λόγω υπερβολικής ταχύτητας. 66, σύμφωνα, λέει, με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, κυρίες και κύριοι, στις ελληνικές φυλακές που έχουμε 13.500 κρατούμενους, όταν η χωρητικότητα είναι 1700, αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι δευτερευούσης σημασίας, κρατούνται 66 άτομα για ζητήματα τροχαίων παραβάσεων και ατυχημάτων, από τα οποία, λέει, 26 εμπλέκονται με συμβάντα που έχουν νεκρούς και τραυματίες. Θυμίζω το τελευταίο στη Ρόδο. Είδατε τα πλάνα της ταχύτητας που φέρεται ότι είχε ένα όχημα το οποίο συγκρούστηκε με ένα άλλο που ήταν μέσα μια μάνα με την κόρη που έχασαν στιγμιαία τη ζωή τους. Δεν έτρεχα, λέει, το οδηγός. Ο άλλος που πήγαινε με 209 χιλιόμετρα, λέει, πάνω στη Θεσσαλονίκη και έλεγε, ήταν, λέει, καινούργιο το αυτοκίνητο, δεν κατάλαβα, λέει, ότι έτρεχε. Με 200 χιλιόμετρα. Εντάξει, να φτάσεις, ρε παιδί μου, τα 200. Εγώ δεν λέω, πάτα το ρημάδι, αλλά πώς σταματάει αυτό το ζήτημα. Ναι, πατούντας φρένο, αλλά πόση ώρα κάνει να σταματήσει, λέει, Γιώργο. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα που λες. Τα 210, ωραία είναι. Ε? Εν τω μεταξύ, λέει, το άλλο στη Ρόδο, διαβάζω εκεί τις τοπικές εφημερίδες, ακουγόταν, λέει, το όχημα αυτό, να μην πω, γερμανικής κατασκευής, οι εξατμίσεις, λέει, 3 χιλιόμετρα μακριά το ακούγαν οι άλλοι που είχε περάσει. Και ακουγόταν η εξάτμιση που πήγαινε. Και εντάξει όλα αυτά, τα μάθατε τα νέα, λέει, με τους σύλλογους γονέων Ηλιούπολης, με αφορμή δυστυχώς το περιστατικό με τα 2 17χρονα που έχασαν τη ζωή τους και λοιπά, που πρότειναν, λέει, να υπάρξει, τέλος πάντων, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ηλιούπολης, το μυαλό μου πήγε στον πρόεδρο, συγγνώμη. Λοιπόν, είπε ότι η ολόκληρη κοινωνία, λέει, της Ηλιούπολης και η σχολική κοινότητα βιώνουν μια ανίποτη τραγωδία. Να σταθούμε με σεβασμό στη μνήμη των αδικαιοχαμένων παιδιών και στις οικογένειές τους, που λογικό είναι, ζουν το αδιανόητο. Οφείλουμε να προστατεύσουμε την κατάσταση των παιδιών εν όψη και των πανελλαδικών εξετάσεων που τα παιδιά ξεκινάνε όχι αυτή την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή κλπ. Να υποστηρίξουμε τα παιδιά και τους καθηγητές με μόνιμη παρουσία ειδικών επιστημόνων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Λες, παιδί μου, σωστή τοποθέτηση της Ένωσης Γονέων Ηλιούπολης. Αλλά βάζουν στο τέλος ότι θα πρέπει, λέει, να ζητήσουμε, λέει, από το Υπουργείο να υπάρξει, λέει, ποσόστοση ή και μοριοδότηση για τα παιδιά της Ηλιούπολης που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, λόγω, λέει, του γεγονότος αυτού. Και η απάντηση, λέει, που υπάρχει από το Υπουργείο

0: Υπουργείο Παιδείας ότι η νομοθετική ρύθμιση, λέει, που υπάρχει αφορά, δηλαδή αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν νομοθετηθεί, αφορούν πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα. Και αυτή είναι η ιστορία η οποία ακουμπάει την υπόθεση αυτή. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο το αίτημα της Ένωσης Γονέων. Υπερβολικό, να αυτό λέγα. Μπορεί να το πω και υπερβολικό, αλλά περίεργο. Τέλος πάντων, αυτά και για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Όπως επίσης συγκλονιστικό, κυρίες και κύριοι, στις λεπτομέρειές του είναι αυτό το κύκλωμα το οποίο, λέει, υπήρχε στα Βορίζια και στους εκβιασμούς. Καταγγελίες, λέει, από το 22 στην υπηρεσία. Πηγαίναν οι άλλοι, λέει, ακούστε να δείτε, παιδιά, γιατί εγώ δεν έδωσα και πολύ σημασία, γιατί στην Κρήτη είναι λίγο ιδιόρυθμα τα πράγματα. Είναι μια ιοπλοκατοχή, ξέρετε τώρα, οι μπαλωθιές, οι αυτό. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Δεν το. Αλλά σημείωσα μια περίπτωση η οποία ήταν εξόφθαλμη, επειδή, λέει, αρνήθηκε κάποιος να τους δώσει με συμβόλαια για να πάρουν, λέει, τις αποζημιώσεις από το κράτος κλπ. Πήγανε, λέει, και του έκοψαν, ξέρω εγώ, 100 ρίζες ελιάς ένα βράδυ. Τις έκοψαν. ΣΥΡΙΖΑ, όλες. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, από τον άλλο ΣΥΡΙΖΑ, μπερδεύεστε, άλλο αυτό. Και τραβάνε τον. Πάρε τέτοιο γραμματέας. Τι γίνεται, παιδιά, και εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club, κυρίες και κύριοι. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, ε? Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι, μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές της ZAP σε όλη την Αττική. Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Επιπλέον, σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της FreeNow. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Zaptaxiclub, μία λέξη έτσι, zaptaxiclub.gr. Και θέλετε να κερδίσετε δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brand με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε το deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τρεις ευγενείς.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
7: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Διερωταμένοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
16: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
17: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
16: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
17: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
18: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
19: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
20: Τι?
19: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
20: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
21: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά πριν από τις 7. Sky 100,3. Τι ωραία μέρα που ξημερώνει σήμερα. Εντάξει, μετά τη βροχούλα έχει συννεφάκια κλπ. Αλλά είναι ωραία. Προσπαθούμε να στεγνώσουμε. Σήμερα, μάλλον το μεσημερό απόγευμα, μπορεί πάλι να έχουμε βροχές. Τι έγινε τέλος πάντων με αυτή την ιστορία της ΟΣΜΗΣ? Έχουμε καλέσει τον αστυνομικό μας συντάκτη και ρεπόρτερ ερευνητή, τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, για να μας πει αν μα έμαθε και αυτό τίποτα από τα τηλέφωνα που έκανε. Καλημέρα, κύριε Κεραμιτζόγλου.
22: Γεια σας, θα σέβομαι.
0: Τι κάνετε?
22: Μια χαρά. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχει εντοπιστεί η πήγη αυτής της ΟΣΜΗΣ.
0: Τι λες, ρε παιδί μου?
22: Και μάλιστα δεν ξέρουμε όχι μόνο την πήγη.
0: Αν θα εντοπιστεί. Ξέρουμε... Ναι, αν θα εντοπιστεί. Ναι, να ξέρεις, και Ραμιτζόγλου, μου λέγανε χθες.
22: Ναι.
0: Εσύ θα το ξέρεις βέβαια, ότι είχε παρατηρηθεί, λέει, αντίστοιχο φαινόμενο λίγο πριν από το Πάσχα. Μου λέγανε ότι υπήρχε.
22: Γίνεται συχνά.
0: Ναι.
22: Αλλά όχι τόσο, σε τόσο μεγάλη έκταση. Δηλαδή, μιλάμε χθες από Βάρκιζα μέχρι Πειραιά,
0: ναι,
22: και όλα αυτά τα νότια προάστια, δηλαδή Φάληρο, Καλυθέα, Κερατσίνη, παντού. Δηλαδή, όλα αυτά τα νότια προάστια μέχρι και κέντρο Αθήνας, σε τόσο μεγάλη έκταση δεν έχει παρατηρηθεί.
0: Μάλιστα.
22: Κατά καιρούς συμβαίνει. Και μάλιστα συμβαίνει. Και υπάρχει αυτή η ΟΣΜΗ.
0: Καλά, στο παρελθόν, παιδί.
22: Okay, ναι, σε αρκετές περιοχές, αλλά όχι τόσο μεγάλη.
0: Ωραία, ερώτημα.
22: Τώρα,
0: τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, τις προηγούμενες φορές που έγινε αντίστοιχο περιστατικό, βρέθηκε ποια ήταν η αιτία του περιστατικού, της ΟΣΜΗΣ αυτής?
22: Όχι. Τώρα,
0: καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα τι
22: είναι.
0: Ναι, για
22: γιατί, για ποιο λόγο?
0: Για ποιο
22: πρώτον,
0: λόγο.
22: Δεν υπήρχε θέμα με την ρεβιθούσα, δηλαδή και η ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κάποια διαρροή από τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου που έχουμε εκεί στη ρεβιθούσα.
0: Ναι.
22: Δεν υπήρχε θέμα και στην Ψιτάλια.
0: Από την ΕΙΔΑ.
22: Που είχαμε εκεί πέρα βιβλίο καθαρισμό.
0: Δεν υπήρχε, πάει αυτό. Δεν υπήρχε από πλοίο που πέρασε. Από
22: δεν
0: μας
22: υπήρχε πλοίο που πέρασε και επίσης δεν υπήρχε κάποιο είδους ρύπανση.
0: Μάλιστα.
22: Από τώρα τι εξετάζεται? Εξετάζεται εάν προέρχεται από ιδιωτική εταιρεία που έχουμε πάμπολες διάσπαρτες σε όλη την Αττική. Και εδώ
0: αυτές ειδικά... δεν οφείλουν, αν υπάρχει τέτοια διαρροή, να ενημερώσουν υπηρεσιακό.
22: Φυσικά, μάλιστα, φυσικά, μάλιστα, και οφείλουν. Τώρα, αν έγινε σε κάποια φάση που άστο καλύτερα να μην πούμε τίποτα, ιδιώτης είναι αυτός και να λαμβάνει την ευθύνη.
0: Μάλιστα.
22: Επίσης εξετάζεται και, και η διαδικασία των μεταφορών. Δηλαδή κατά τη μεταφορά ή στη μετάγγιση ξέρει, δηλαδή εξετάζεται και αυτό το ενδεχόμενο. Από εκεί και πέρα, και ένα άλλο, πέρα από το ότι δεν γνωρίζουμε την πηγή, ναι, δεν γνωρίζουμε και την χημική σύσταση αυτής της ουσίας.
0: Μάλιστα.
22: Τι χημική σύσταση είναι.
0: Μάλιστα.
22: Δηλαδή, ας πούμε, η σταθμή μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν συμπεριλαμβάνουν αυτό το χημικό στοιχείο.
0: Και από ό,τι έμαθα, Γεώργη, έχουν δώσει εντολή, λέει, από το Υπουργείο Εμπορικής, από το Υπουργείο, ναι, Περιβάλλοντος, σε επιστήμονες στο ΕΚΠΑ να δουν τι μπορεί η ουσία να είναι αυτή. Να την εντοπίσουν και να την παραδώσουν σήμερα. Λέει,
22: ναι, αλλά πέρα από αυτό πρέπει να έχει καταγραφεί. Δηλαδή πρέπει να από κάποια όργανα να φανεί ότι ποια χημική σύσταση είναι.
0: Μάλιστα.
22: Και έτσι λοιπόν, ξέρουμε, δεν ξέρουμε, αυτή η εντολή που δίνεται είναι σε ευπαθείς ομάδες, σε κόσμο, κλείστε, ναι, παράθυρα και μπίνετε μέσα.
0: Μάλιστα, ωραία,
22: δεν υπάρχει. Και επίσης, αυτό το πλοίο λένε και πολλοί δήμαρχοι, γιατί μίλησε και θες με αρκετούς δημάρχους, να υπάρχουν και εγχειρίδια πολιτικής προστασίας για να ξέρουμε και εμείς οι απλοί πολίτες τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
22: Δηλαδή,
0: τα μέτρα προστασίας, ρε παιδί μου, με λίγα λόγια.
22: Δηλαδή, να βγουν, γιατί ίσως να μην είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει σε τόσο μεγάλη έκταση.
0: Εντάξει, Γιώργο. Okay.
22: Να δούμε, πρέπει να είμαστε και εμείς οι απλοί πολίτες μαθημένοι στο πώς διαχειριζόμαστε και αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Χεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι, άνθρωποι μας, επί του περιβάλλοντος ουσιαστικά, τα άλλα όλα τα είπα εγώ για να κάνω εντύπωση, μην νομίζετε. Αλλά επειδή μιλάγαμε μαζί με τον Γιώργο χθες αρκετές φορές. Μηδέν ισοπηλίκων προς το παρόν. Αλλά θα τη βρούμε την οσμή, παιδιά. Θα δούμε από τι μπορεί να προέκυψε. Λοιπόν, κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club. Το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο με την κυρία Μελάνια Βασχαλίδη και όχι Μελάνια. Και επιστροφή στις 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Health Aid συμπληρώνει.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
23: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
24: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
23: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
25: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου. Ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
26: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
27: Η μερούλα.
26: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
28: Μύρισε όλη η γειτονιά.
29: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
30: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
31: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
30: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
31: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
30: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
31: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
32: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
33: Είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Η ηγερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησε να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχρεώσει τον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. Η ηγερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά της έγκρισης του ψηφίσματος. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζια να δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξή του Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχθηκε πριν από λίγο ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο στον Περσικό. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζα. Αν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά μέχρι τις αρχές Ιουλίου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Παράλληλα, άλλος διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη της Συμμαχίας, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ πρόκειται να συναντηθούν στις Άγκυρες στις 7 με 8 Ιουλίου. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζα, αφού παρέμειναν κολλημένα στον κόλπο για 2 μήνες. Το ένα δεξαμενόπλιο είχε φορτώσει 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ στις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ στο Ιράν, και το άλλο δεξαμενόπλιο φόρτωσε 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από το Κατάρ και από τη Βασόρα του Ιράκ στα τέλη Φεβρουαρίου και στις αρχές Μαρτίου. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, τόνισε πως οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, έκανε λόγο χθες για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία αν αποτύχει η διπλωματία. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Ραχτσί. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης σε συνέντευξή του. Υπογράμμισε πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε ακόμη ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ανεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ έχει στο Πεκίνο αυτή την ώρα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος πραγματοποιεί την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν διμερείς ζητήματα και τρόποι ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια, κυρίως σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Άλυμο, Παλαιό Φάληρο και Άγιο Δημήτριο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εμφανίστηκε καθησυχαστικό μετά την αυξημένη ανησυχία, ενώ ο ΔΕΣΦΑ ανέφερε ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της ρευηθούσας σε άλλο σημείο του δικτύου. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής, μετά έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχουν αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Η οσμή έχει πλέον υποχωρήσει. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αλλεπάλληλα, επεισόδια έντασης σημειώθηκαν χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την Προέδρο της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία, όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε κι άλλες». Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι σε λίγο στη Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις φορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.
10: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Και δεν της έφταναν όλα αυτά. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
0: Μόνο τα τσιράκια του με κατήγγυλαν. Τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές και εισαγγελείς, οι ίδιοι που θάβουνε την υπόθεση των υποκλοπών, την υπόθεση των τεμπών, όλες τις υποθέσεις, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευτυχώς υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μέχρι στιγμής κρατάει ανεξαρτησία.
10: Έρχονται και τα έξι κακουργήματα, μάλλον η Βουλή θα αποφασίσει πότε. Και από εκεί και πέρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, θα σας συνιστούσα να βρείτε έναν καλό δικηγόρο.
0: Προσωπικά, τιμή μου να με καταδιώκει και να προσπαθεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα ένας Φλωρίδης.
33: Πειρά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις συστοιχίες Πάτριωτο από την Κάρπαθο και το Δυδμότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού, πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι' αυτό και προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση αυτή της κυβέρνησης, αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε μέσω του Sky τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση. Όπως ανέφερε, η σχετική απόφαση λήφθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου.
11: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε, αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
33: Είναι επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στα Βορίζια. Σε δήλωσή του, ο κ. Χινάς υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Πρόσθεσε ότι περιστατικά σαν και αυτό αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών.
12: Αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί, να αναμορφωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα μας. Αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να δουλέψω μαζί με την ΑΔΕ και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, έτσι ώστε αυτή η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών να γίνει πράξη.
33: Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική για ήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Φάμελος τόνισε ότι υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθείς για το πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, ο κ. Φάμελος απάντησε: ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Να ακούσουμε τι είπαν οι κ. Φάμελος και Πολάκης.
13: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
14: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
33: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης στους 7 χρόνια καθώς λάβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019, ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό μέγεθους 6,1 βαθμών που σημειώθηκε στο νότιο Περού.
15: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση.
1: Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
33: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Europa League διεκδικούν απόψε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Ο τελικός αρχής στις 10 το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City με σκορ 1-1. Στον ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησε την Tottenham με 2-1. Στη Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει την καριέρα του Mike James. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μπραουγκράνα και θα είναι ο έκτος σταθμός της καριέρας του στην Ευρωλίγκα.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
33: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
16: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Πέντε σημεία πρέπει να προσέξουμε. Φυσικά τη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, η οποία όμως είναι καλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες. Τι εννοώ, όσοι ανεβαίνετε ή προτίθεστε να την ανεβείτε, τη λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της Ρωσινιόλ θα βρείτε την κίνηση προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Είναι μια σημαντική βελτίωση. Όσοι κατεβαίνετε από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, αλλά είναι ανατμήματα. Η λεωφόρος Φιλής έχει προβλήματα και στο ανωδικό ρεύμα στο ύψος του Καματερού και στο καθοδικό ρεύμα όμως πλησιάζοντας τους Αγίους Αναργύρους, μετά την Μπίμπιζα δηλαδή. Η άνοδος του Βασιλείου Κωνσταντίνου είναι φορτωμένη ήδη, η ανηφόρα της Κατεχάκη πολύ φορτωμένη από την Ηλιούπολη τουλάχιστον προς τον Καρέα και βεβαίως στους Καραμαγκάς. Αυτά πέντε σημεία, Μεράνια.
33: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
17: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Σήμερα στην Αττική λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη τώρα το πρωί κυρίως. Άνεμη βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 26 με 27 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά και εκεί θερμοκρασία έως 26 με 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα έχουμε στη χώρα μας και κυρίως στα ανατολικά και νότια, όπου για λίγο ακόμα τώρα το πρωί δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Επίσης το απόγευμα στα υπηρετικά κυρίως ορεινά και εκεί θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25. Την Πέμπτη γενικά αίσθητος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά κυρίως ορεινά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο προς Κερέφτα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
33: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Τετάρτη μέσα της εβδομάδας. Με, εντάξει, λίγα σύννεφα, αλλά νομίζω πιο καλός ο καιρός σε σχέση με την χθεσινή νύχτα. Που, νύχτα, απόγευμα τέλος πάντων, που είχαμε και τη βροχούλα. Βέβαια, καθάρισε και λίγο την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι η ιστορία. Χρόνια πολλά στη Λιδία που γιορτάζει σήμερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε Λιδίες τώρα τελευταία, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Δεν θέλουμε τα παραδοσιακά ονόματα, όχι. Λιδία, Λιδία, Νέστορα, Νέστορα. Πώς το λένε, Αγαμέμνονα, Αγαμέμνονα. Δεν έχει τα. Δεν μας αρέσουν τα άλλα. Τα ίδια λέγα και εγώ, να ξέρετε, πιτσιρικά, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, να πω ότι απέναντί μας στη ρύθμιση στον ήχο είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός. 6 και 11 ανέτειλε ο ήλιος και θα δει 8 και 32 σήμερα. Άρα 6 παρα 10 μέρα και 9 παρα 10 μέρα. Το βράδυ. Κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο 210-48-00-170 έως 174. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν ακούσαμε, δεν έχει σημασία, τα ακούσατε στο μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης στο μικρόφωνο του Sky 100,3. Αυτά που καθημερινά κάνουμε 6 με 8. Στην παρέα μας ο πρόεδρος των παραγωγών της Τρίτης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών και φίλος μου, ο κύριος Βασίλης Μπάτρης, γιατί με κυνηγάτε εδώ και κάμποσες μέρες με αφορμή τις τιμές στα προϊόντα των λαϊκών αγορών. Ηρίστο εμπαρόδο, πριν του δώσω το μικρόφωνο να κουβεντιάσουμε λίγο για τις τιμές. Κάπου πήρε το μάτι μου, γιατί γίνεται, λέει, μια συζήτηση αναφορικά πάλι με τους μεταπράτες, δηλαδή τους ενδιάμεσους, οι οποίοι ενώ οι τιμές, λέει, σε κάποια προϊόντα ξεκινάνε με 2 ευρώ, φτάνουν στα σούπερ μάρκετ με πολύ υψηλότερες τιμές. Και βλέπω, πού το, να το. Λοιπόν, έτσι να ξεκινήσουμε. Στα κεράσια, λέει, τα κεράσια πουλούνται, λέει, στο χωράφι 2,5 και φτάνουν το κιλό στην Αθήνα ή γενικά στις αγορές 8 έως 12. 2,5 ξαναλέω το κιλό τα κεράσια στην αρχή που υποτίθεται ότι είναι και πιο ακριβά και φτάνουν 8 έως 12. Καλημέρα, πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά εσείς.
0: Ωραία, αλλά θα μιλάμε στο ελληνικό ή στο πληθυντικό, γιατί μπερδεύομαι. Δεν έχω ιδέα, αγαπητέ κύριε Μπάτρη. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει σημασία. Για
1: στο
0: πάμε.
1: Ελληνικό, στο
0: ελληνικό. Ωραία, Βασίλη, επειδή εμείς γνωριζόμαστε κιόλας.
1: Αφού είμαστε και φίλοι.
0: Όχι μόνο φίλοι, είμαστε και κοντοχωριανοί, που λέω κι εγώ, γιατί είμαστε από την Ανατολική Αττική εκεί. Λοιπόν, τι γίνεται με τις τιμές? Διότι υπάρχει μια μουρμούρα του κόσμου ότι τα πράγματα έχουν ακριβήνει. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε με αφορμή και τον νέο πόλεμο που καταγράφεται. Και αναφέρομαι και στην ιστορία των καυσίμων, οι οποίες επηρεάζουν και εσάς, τους παραγωγούς, ξαναλέω. Άλλο κομμάτι είναι οι έμποροι, αλλά και τα λοιπάσματα, ας πούμε, τα οποία εσείς χρησιμοποιείτε, είναι πολύ πιο ακριβά τώρα.
1: Γιώργο, όπως το είπες, είναι λόγω του πολέμου έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στις πρώτες ύλες που αγοράζουμε εμείς σαν παραγωγή, ναι. Και στα λοιπάσματα και στο πετρέλαιο. Μην κοιτάς τώρα με τα 20 λεπτά που έχει δώσει το κράτος στην Αντλία. Το πετρέλαιο έχει 1,75-1,78.
0: 1,81.
1: 1,81. Μετά από 10 μέρες τα 20 λεπτά φεύγουν. Ήταν Απρίλιο-Μάιο η επιδότηση των 20 λεπτών.
0: Ναι, κάτσε να δούμε τώρα αν θα υπάρξει και περαιτέρω.
1: Ναι, αν θα υπάρξει και περαιτέρω. Ναι. Από εκεί και πέρα και τα λοιπάσματα ανεβήκανε. Οι πρώτες ύλες όλες, δηλαδή τα λοιπάσματα πήραν 3-4 ευρώ το τσουβάλι με το καλημέρα επάνω. Που αυτά, ναι. Ό,τι και να γίνει, δεν πιστεύω να πέσουν.
0: Άρα, πόσο δηλαδή, πιο ακριβά έχουν γίνει τα προϊόντα τα οποία πουλάς τώρα, πρόεδρε? Θέλω να πω δηλαδή ότι στον πάγκο σου.
1: Μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κάτσε, περίμενε. Μισό λεπτό. Γιατί εσείς οι παραγωγοί έχετε μια ιδιαιτερότητα, παύλα ιδιορυθμία. Αλλιώς ξεκινάτε με το που ξεκινάει η λαϊκή και αλλιώς τελειώνετε στη λαϊκή για να μην μεταφέρετε τα προϊόντα πάλι πίσω. Δηλαδή, εγώ στον πάγκο σου που είδα κουνουπίδι μπρόκολο, είδα κρεμμύδια,
1: κολοκύθια.
0: Είδα κολοκύθια, μπράβο, είδα. Καλά, 0,80 έχει στα. Πώς τα λένε, τα. Αχ. Μου έκανε εντύπωση.
1: Τα μαζάρια, τα πράσα.
0: Τα πράσα, 0,80 έχει στα πράσα. Λέω λοιπόν ότι αλλιώς ξεκινάς και αλλιώς καταλήγεις στις τιμές. Ξαναλέω, ως παραγωγός.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν θέλω να πάρω προϊόντα πίσω. Θέλω να τα πάρει ο κόσμος, γιατί άμα τα πάρω πίσω θα τα πετάξω.
0: Και όχι μόνο αυτό, έχεις και διπλά έξοδα για να τα ξαναπάρεις πάλι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Άρα πόσο,
1: θα τα πάρω πίσω για να τα πετάξω πού, στο χωράφι μου?
0: Ναι.
1: Γιατί να μην τα πάρει ο κόσμος? Το Σάββατο θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ήταν η ώρα 3 που στη λαϊκή και μου είχαν μείνει 5 κλουβάκια κολοκύθι. Τα βάλα 50 λεπτά να φύγουν, να τα πάρει ο κόσμος.
0: Α,
1: δεν είναι. δεν είναι το χρηματικό. Δεν είναι το χρηματικό. Είναι αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε και μια επαφή με τον κόσμο, εμείς οι παραγωγοί, δεν θέλουμε να πετάμε προϊόντα. Να τα πάρει ο κόσμος, γιατί εκεί θα πιάσουν και τόπο. Να τα φέρω εγώ στο μαραθώνα και να τα πετάξω.
0: Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Δεν έχει κάποιο νόημα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Άρα λοιπόν, ξαναλέω για να το μαζέψουμε. Πόσο πιο ακριβή έχει γίνει η λαϊκή, ρε παιδί μου, κατά μέσο όρο, 5%, 10%, πόσο πιο ακριβή είναι?
1: Κοιτάξτε, σε κάποια είδη, σε κάποια είδη πριν 15-20 μέρες ήταν ακριβή σε κάποια είδη. Δηλαδή στα κεράσια, όταν ξεκίνησαν τα κεράσια πριν 10 μέρες, η λαϊκή αγορά είχαν 12 ευρώ, 13. Τώρα, χτες που ήμουν στη λαϊκή, που πήρα και εγώ κεράσια για το σπίτι μου, τα πήραμε 6,90. Δηλαδή,
0: έχει μια διαφορά.
1: Είχε πολύ με τα καλά κερασιά, γιατί έχει και λίγο πιο μαλακά, γιατί έχει πολλές ποικιλίες κερασιών που πουλάγανε και 3 και 4 ευρώ. Okay. Δηλαδή βρίσκεις όλες τις τιμές στη λαϊκή. Εγώ πιστεύω ότι ομαλοποιούνται οι τιμές, γιατί όλα αυτά τα φρούτα στην αρχή που βγαίνουν τώρα την άνοιξη είναι λίγο ακριβά.
0: Ωραία, αλλά πάντως το αποφεύγεις και... για να κλείσουμε. Ωραία, μισό λεπτό. Ναι. Άρα για να κλείσουμε, είναι 5% ή 7% πάνω οι τιμές στο ρεζουμέ που λέμε στην κεντρική ιδέα.
1: Ένα 5% είναι, γιατί μην ξεχνάς τις λαϊκές είναι και οι συνάδελφοι επαγγελματίες που αυτοί τα αγοράζουν από τους μεσάζοντες τα προϊόντα. Από την κεντρική λαχανογαρά. Για να έρθουν στην κεντρική λαχανογαρά τα προϊόντα περνάνε δύο χέρια.
0: Α, τα χέρια τα ρημάδια είναι. Αυτά τα χέρια τα ρημάδια που μας κλείνουν.
1: Κλείνοντας,
0: εγώ θα το ξαναρωτήσω κάθε φορά που τα λέμε στον αέρα, σε ρωτάω. Να υπάρχουν στις λαϊκές και παραγωγή και έμποροι ή μόνο παραγωγή? Ή να είναι άλλες λαϊκές για τους έμπορους?
1: Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν και οι έμποροι, γιατί εσύ όταν θα έρθεις, το έχω ξαναπεί, θα πάρεις και την μπανάνα σου, θα πάρεις και, και ένα φρούτο άλλο διαφορετικό που δεν μπορεί να το φέρει ο παραγωγός, γιατί τώρα και να έρθουν όλοι οι παραγωγοί στην Αθήνα είναι λίγο δύσκολο από όλα τα μέρη της Ελλάδας.
0: Άρα...
1: Απλά είναι και κάποια, χρειάζονται και οι έμποροι. Εντάξει, τώρα με το καινούργιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε
0: κιόλας,
1: που έχει ψηφιστεί, και πρέπει να λειτουργήσει σιγά σιγά, λέει ότι ο παραγωγός και ο επαγγελματίας πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα τέντες και πανιού στις λαϊκές αγορές.
0: Από εκεί θα το καταλάβουμε. Αφού το γράφεις στην προθήκη, λέει ο άλλος, λέει ότι είναι παραγωγός και ο άλλος λέει ότι είναι έμπορος.
1: Θέλει να το λέει και πιο. Να το
0: λέει και η ομπρέλα.
1: Να το λέει και η ομπρέλα. Να είναι άλλο χρώμα. Δηλαδή να έχω εγώ
0: πράσινο και άλλο να έχει κόκκινη, α πούμε.
1: Και άλλο να έχει μπλε κόκκινη ή κίτρινο.
0: Κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλη Μπάτρη, πρόεδρο των παραγωγών τη Τρίτη Λαϊκή Αγορά Αθηνών. Φίλο μου είναι, να ξέρετε. Κάθε Σάββατο τον πιάνω εκεί στη γωνία και μου λέει τι τιμέ, να ξέρετε. Λοιπόν. Τώρα κάτι άλλο ήθελα να σας πω, αλλά ούγαρ έρχεται μόνο του. Α, διάβαζα πολύ ωραίο. Ωραίο είναι αυτό, γι' αυτό θέλω να σας το πω, ότι έχει βγάλει το ΜΕΤΕΟ, οι άνθρωποι εκεί που δουλεύουν στο ΜΕΤΕΟ, ΜΕΤΕΟΠΕΔΙΑ, νέα υπηρεσία, λέει, διαθέσιμη στους χρήστες.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: φωτιά.
6: Λάβα Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
9: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2641091760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
15: Smart και αρμονία.
16: Αρμονία και smart.
15: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
16: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
15: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
16: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Ευθύνη, η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγή Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
19: Πάμε!
20: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου!
20: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Osteomove.
22: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Αγνώστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, αν δεν έχουν ανοίξει μέχρι τις αρχές Ιουλίου, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ αφού παρέμειναν στον κόλπο για 2 μήνες. 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών στο Λιβανό. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Με μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχθηκε στο Μέγαρο του Λαγού ο Κινέζος Πρόεδρος Xi Jinping, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
0: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πέφτουν λίγο τα πετρέλαια τώρα, λίγο παίρνουμε μια ανάσα, κάτι έχει συμβεί, κάποια δήλωση έχει γίνει, ίσως επειδή φύγανε τα δύο πλοία αυτά τα super tanker με τα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Για σκεφτείτε τώρα, τώρα έχει μέσα 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Σκεφτείτε τι μάκρος έχει αυτό το πλοίο, δεν μιλάω για το πλάτος. Λοιπόν, 110,5 λέει το Brent, τώρα με μια πτώση 103,6 το αμερικανικό ελαφρύ. Αλλά βλέπω χθες το φυσικό αέριο τσίμπησε, παιδιά, πάνω από 50. Είναι στα 51,6. Μιλάω πάντοτε ευρώ ή μεγαβατόρα φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, πριν από λίγες μέρες είχαμε κάνει μια συζήτηση για τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα διαγνωστικά εργαστήρια και το μεγάλο πόνο που έχουν οι ιδιοκτήτες αυτών των κυρίως μικρών περιφερειακών ή συνοικιακών εργαστηρίων με αφορμή την ιστορία του clawback και του rebate. Έχω λοιπόν μία φίλη η οποία κάνει αυτή τη δουλειά κάπου εδώ στην Ανατολική Αττική και μου στέλνει κάθε φορά υλικό το οποίο προκύπτει από συναδέλφους της οι οποίοι ανεβάζουν ιστορίες τρέλας στα κοινωνικά δίκτυα. Το τελευταίο που μου έδωσε ήταν για μια κυρία, δεν χρειάζεται να πω τα στοιχεία της, αν το ψάξετε στα κοινωνικά δίκτυα θα το βρείτε, όπου είχε υποβάλει, λέει, παραστατικά για να πάρει 10.000 ευρώ και παρέλαβε 0. Τίποτα. Λόγω, λέει, του clawback των οφειλών που είχαν και του rebate. Τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση για τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα οποία να ξέρετε ότι όταν πάτε ένα κομμάτι το πληρώνετε εσείς, το πληρώνουμε εμείς όσοι κάνουμε εξετάσεις, από ό,τι κατάλαβα θα ισχύει αυτή η ιστορία μέχρι το 2030, τώρα έχουμε 26 ακόμα. Κοντά μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Συνεργασία, η κυρία Ελευθερία Μοσχούς. Είναι βιοπαθολόγος, είναι στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Καλημέρα κυρία πρόεδρε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Τις προηγούμενες μέρες, από ό,τι έμαθα, βρεθήκατε στην Αθήνα, κάνατε και επαφές με τα κόμματα για να τους ενημερώσετε για μια ακόμα φορά για την ιστορία τη συγκεκριμένη, η οποία η αλήθεια είναι ότι είναι ένα, πώς θα το πω τώρα, απόϊχος, απότοκο της κρίσης που περάσαμε, όπου έπρεπε να μαζευτούν τα έξοδα τα οποία δίναμε ως ταμεία, ως ασφαλιστικοί φορείς γενικότερα, για μια σειρά εξετάσεις, είτε αιματολογικές, μικροβιολογικές, είτε διαγνωστικές, απεικονιστικές. Τι γίνεται τώρα, γιατί η κατάσταση αυτή δεν βελτιώνεται, γιατί τα πράγματα αντί να βελτιώνονται στο κομμάτι το δικό σας γίνονται όλο και χειρότερα?
2: Καταλαβαίνετε κύριε Ψάρτη ότι αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία θα πρέπει να μας απαντήσει ο ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ, το κράτος δηλαδή, είναι αυτός ο οποίος εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές των πολιτών.
1: Μάλιστα.
2: Πρόκειται για ένα μονοπόλιο, ένα μονοψώνιο του κράτους. Εάν ο Υπουργός είχε κατηγορήσει τους συναδέλφους για καρτέλ, το καρτέλ το απόλυτο που βιώνουμε είναι το καρτέλ του ΕΟΠΗ. Έχει πάρει όλα τα παλαιότερα ταμεία, τα έχει συνενώσει σε ένα, εύρος τα ταμεία. Οι παχυλές ασφαλιστικές εισφορές των πολιτών καταλήγουν όλες στον ΕΟΠΗ και όσο οφείλει πρέπει να πληρώνει τους γιατρούς οι οποίοι συμβάλλονται με τον ΕΟΠΗ. Για εμάς η σύμβαση με τον ΕΟΠΗ είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει άλλο ασφαλιστικό ταμείο. Εδώ και 15 χρόνια που έχουμε σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και επί καιρό μνημονίων μας φόρτωσαν ένα μνημονιακό μέτρο, το λεγόμενο clawback, δηλαδή ουσιαστικά επιστροφές οι οποίες είναι αυτόματες του εισοδήματός μας προς το κράτος, το οποίο βρισκόταν σε οικονομική δυσχέρεια.
1: Ναι.
2: Το δεχτήκαμε, ήταν ένα μέτρο που ξεκίνησε με χαμηλά ποσοστά επιστροφής, είπαμε όλοι θα βάλουμε πλάτη, περνάμε μια κρίσιμη εποχή μνημονίων, όλος ο κόσμος ζορίζεται, γιατί να μην ζοριστούν και οι γιατροί. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο όπου αυτό το μέτρο παγιώνεται, όπως είπατε και εσείς, φτάνει να μετράει μέχρι το 2030 και θα δούμε.
1: Ναι.
2: Το δυσάρεστο.
1: Γιατί αλλάζουν όμως τα ποσοστά? Από ό,τι καταλαβαίνω τα ποσοστά αυξάνονται, δηλαδή.
2: Θα σας πω.

0: Στάδο, δεν νομίζω να υπάρχει κλάδος ο οποίος να δέχεται ένα κούρεμα των δεδουλευμένων του της τάξης των 70% και, θα ήθελα να σας θέσω αυτή την ερώτηση. Ποιος από εσάς και από τους ακροατές σας θα δεχότανε να χρεώνετε τις εξετάσεις των πολιτών και πώς είναι δυνατόν να το απαιτεί αυτό το κράτος και ήδη ασφαλισμένοι από τον μικροβιολόγο?
1: Ωραία, δύο ερωτήματα που θέλω να βάλω, κυρία Μασκούς. Το έχω κάνει κάθε φορά που μιλάω με εκπροσώπους είτε μικροβιολογικών είτε ακτινολογικών εργαστηρίων. Πρώτον, γιατί δεν φεύγετε από τον ΕΟΠΗ για να μην έχετε αυτή την ιστορία? Το λέω διότι ξέρω ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κλείσαν τα εργαστήριά τους ή έφυγαν από τον μάτιο τούτο κόσμο και τα χρέη τα αφήσανε στους συγγενείς τους.
0: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Έχω συναδέλφους οι οποίοι ψελίζουν τις λέξεις. Φοβάμαι να πεθάνω γιατί τα χρέη που μου φόρτωσε το κράτος
1: θα
0: περάσουν τα παιδιά μου.
1: Ναι. Αλλά λοιπόν, το ένα ερώτημα είναι γιατί λοιπόν, ας πούμε, μου λέτε ότι κάτι έγινε στην ΚΟ. Στην ΚΟ, νομίζω, οι συνάδελφοί σας έφυγαν από τον ΕΟΠΗ, σωστά?
0: Βεβαίως, πήρανε την απόφαση πλέον οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να βιοποριστούν εντός ΕΟΠΗ. Αυτός είναι ένας δρόμος που αναγκαστικά, αν συνεχιστεί έτσι, θα ακολουθήσουμε και άλλοι μικροβιολόγοι. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς έχουμε εγκλωβιστεί σε ένα σύστημα του ΕΟΠΗ. Επαναλαμβάνω ότι ο ΕΟΠΗ είναι μονοπόλιο. Οπότε, όταν ένας γιατρός φτάνει στο σημείο να χρωστάει 10 και 15.000 ευρώ το μήνα, αυτά τα
1: χρήματα. Αλλά πόσα λεφτά πρέπει να βγάζει, ας πούμε, για να καλύπτει τις ανάγκες του?
0: Ακριβώς. Δεν ζούμε πλέον.
1: Ναι,
0: δεν
1: άρα
0: ζούμε.
1: Να περάσω και στο δεύτερο κομμάτι. Εσείς εκτελείτε τις συνταγές που γράφουν οι γιατροί, σωστά?
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή δεν μπορείτε να αρνηθείτε συνταγή που σας έρχεται στο χέρι σας?
0: Είμαστε υποχρεωμένοι.
1: Ωραία.
0: Εκτελέσουμε όλες τις συνταγές, όσο παράλογες και αν είναι αυτές,
1: ναι, κάτι...
0: όσο και αν υπερβαίνουν τα όρια της συνταγογράφησης,
1: ναι,
0: και όσο και αν το Υπουργείο αρνείται να βάλει έναν κόφτη. Και όταν λέμε κόφτη, δεν εννοούμε ο κόσμος να μην κάνει τις εξετάσεις που πρέπει. Εννοούμε αυτό ακριβώς. Ο κόσμος να κάνει τις εξετάσεις που πρέπει.
1: Διότι ισχύει.
0: Μαστίζει την Ελλάδα.
1: Κυρία Πρόεδρε, ισχύει, ας πούμε, ότι υπάρχουν εξετάσεις οι οποίες είναι τρελές. Δηλαδή.
0: Μπορούμε να σας καταθέσουμε, αν έχετε τη διάθεση και τον γερό νευρικό σύστημα, να αντιμετωπίσετε αυτή την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος παραπεμπτικά που έρχονται στο ιατρείο μας, με τα οποία πραγματικά θα θυμώσετε για το πού καταλήγουν οι ασφαλιστικές σας εισφορές. Καθημερινά στα ιατρεία μας φτάνουν έλεγχοι, πλήρης έλεγχοι βιοχημικοί. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να το καταλάβω.
1: Παρακαλώ.
0: Να έλεγχει όλων των διχτών ανεμίας σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν 50 και 54 και 56 αιματοκρίτη. Το καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για χρήμα που πάει πεταμένο στον κάδο των αχρήστων.
1: Αλλά εσείς είσαστε υποχρεωμένοι να τις εκτελέσετε τις εντολές.
0: Βεβαίως. Μπορούμε να αρνηθούμε.
1: Και μεταφέρετε, κυρία Μοσχούς, μεταφέρετε και ένα κομμάτι των εξετάσεων, δηλαδή του κόστους, αν καταλαβαίνω καλά. Έχετε δικαίωμα να το μεταφέρετε στον καταναλωτή, στον πελάτη σας?
0: Είναι πλέον μονόδρομος για εμάς. Οτιδήποτε δεν μας πληρώνει το κράτος είναι θέμα επιβίωσης πριν το λουκέτο, είναι θέμα απόγνωσης. Οτιδήποτε δεν πληρωνόμαστε από το κράτος να μετακυλείται σε αυτόν που εποφελείται των υπηρεσιών μας, δηλαδή των ασθενείς.
1: Να σας πω επίσης.
0: Δεν μπορούμε άλλο να πληρώνουμε από τη τσέπη μας τις εξετάσεις των ασθενών. Πρέπει και οι ασθενείς να πληρώσουν τις εξετάσεις.
1: Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι τα τιμολόγια είναι από πότε, ο ορισμός των τιμολογίων.
0: Να φανταστείτε ότι εμείς τώρα, σήμερα, εξοφλούμε δόσεις και από το 2013.
1: Δεν λέω αυτό. Λέω ότι τα τιμολόγια τα οποία αντικατοπτρίζουν μια εξέταση αίματος. Από πότε έχει βγει, δηλαδή θέλω να πω, το ποσό που δίνουμε είναι από το πότε, πότε έχει οριστεί αυτό το ποσό ή αλλάζει, είναι φρέσκο?
0: Εννοείται το ποσό που θα καταβάλει ο ασφαλισμένος, δεν κατάλαβα την ερώτηση.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, τα τιμολόγια που ορίζει ο ΕΟΠΗ για τις εξετάσεις.
0: Κάθε μήνα έχει ένα διαφορετικό προϋπολογισμό για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Καταθέσαμε εξώδικο στον ΕΟΠΗ για αυτό το λόγο. Υπάρχει μία διαφάνεια, ο ΕΟΠΗ δεν έχει ποτέ κάνει επίσημους ισολογισμούς και μπαίνει το εύλογο ερώτημα για μας και για τους πολίτες. Πού καταλήγουν οι ασφαλιστικές του εισφορές και δεν μπορούν να πληρωθούν οι γιατροί, και το κυριότερο, μη κάνοντας επίσημους ισολογισμούς, μπορεί να μας απαντήσει πώς υπολογίζει αυτά τα χρήματα που πρέπει να το επιστρέψουμε και για ποιο λόγο το ελεκτικό συνέδριο του κράτους έχει καταλογίσει πρόστιμο στον ΕΟΠΗ για τους μη ισολογισμούς.
1: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, για τις πληροφορίες.

0: Καλά,
1: εγώ
0: καλή
1: σας ευχαριστώ.
0: Χαιρετισμού στο νησί σας.
1: Να έχουμε την κατανόηση τη δική σας και των πολιτών και να τους έχουμε στο πλευρό μας. Γιατί χωρίς εργαστηριακούς γιατρούς δεν υπάρχει διάγνωση, δεν υπάρχει υγεία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελευθερία Μοσκούς.
1: Η
0: πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνεργασία εκπροσωπεί μικροβιολογικά εργαστήρια και ακτινολογικά διαγνωστικά εργαστήρια. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 έτη. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Α, πάμε και στον κύριο Κολιομιχάλη. Πολύ σωστά, έλα Δημήτρη μας γρήγορα.
2: Και εγώ θα σας πάω στο Καματερό. Η άνοδος της Φυλής, εκεί στο ύψος της Καματερού και της Κωστή Παλαμά, έχει προβλήματα και σήμερα. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανεβαίνοντας από το ύψος της Λένορμαν, κατεβαίνοντας από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε, άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου σχεδόν ακινητοποιημένη και κλείνουμε Κατεχάκι προς τον Βύρονα, από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα και η Κατηφόρα όμως προς τη Μεσογείο έχει φορτώσει πολύ νωρίς. Παρακαλώ.
0: Ευχαριστούμε.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

κοιτούν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
3: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύη τη Centers of One.
9: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: διασκευή είναι, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν είναι τραγούδι της γενιάς μου, είναι λίγο πιο μεγάλο, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Κατά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα Τετάρτη για τους Αμερικανούς, γιατί τώρα άλλαξε η ώρα εκεί πέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, θα κατηγορήσουν τον Ραούλ Κάστρο, αδερφό του Κάστρο. Θα διωχθεί, λέει, για ζητήματα, λέει, 3 δεκαετιών πίσω. Θυμίζω ότι υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο είχε ανοίξει και με την Κούβα η Ουάσιγκτον. Προσφάτως βρέθηκε εκεί, λέει, αντιπροσωπεία Αμερικανών. Θα στείλουν βοήθεια για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν εκεί, κυρίως με τον μπλόκο που υπάρχει για τα καύσιμα στην Κούβα. Θέλει να παρέμβει και εκεί η Ουάσιγκτον για να αλλάξουν τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στη συγκεκριμένη χώρα. Τώρα, να σας πω ότι αυτή την ώρα θεωρητικά θα είχαμε μια επικοινωνία με τον κύριο Άγγελο Ραδαφινό. Ο κύριος Ραδαφινός είναι καθηγητής στο Αριστοτέλειο, διδάσκει νέες τεχνολογίες και ήθελα να κάνω μια κουβέντα μαζί του με αφορμή την είδηση ότι έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για να δούμε αν ο καθηγητής, ο οποίος έχει 30 χρόνια στην πλάτη του στις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και στο εξωτερικό, να δούμε αν τελικά αυτό θα ωφελήσει ή δεν θα ωφελήσει τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην επαφή τους με την τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη πρέπει να σας πω κάποιες αναφορές που έκανα την περασμένη εβδομάδα για το ζήτημα, αλλά διάβασα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε κυριακάτικες εφημερίδες για τη διχογνωμία που καταγράφεται για τον ρόλο που μπορεί να παίξει η τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή που ουσιαστικά είναι και ρεπορτάζ της Wall Street Journal, που αναφέρει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια ανησυχία, λέει, των γονιών για το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στα σχολιά και αυτό, λέει, υποβαθμίζει την παιδεία αλλά και δημιουργεί, λέει, και ζητήματα όσον αφορά τη σκέψη των παιδιών. Δηλαδή τα παιδιά δεν δουλεύουν χρησιμοποιώντας κατάλληλα το μυαλό τους για να αντιμετωπίσουν μια σειρά από θέματα τα οποία προκύπτουν, τους βάζουν οι δασκαλοί για να τα λύσουν, αλλά βρίσκουν τον εύκολο τρόπο της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης με δυσμενή αποτελέσματα για τη σκέψη τους, για τη λογική τους κλπ. Λοιπόν, βέβαια η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είδε και άλλη μια είδηση, ας πούμε, που αναφέρεται σε απολύσεις από επιχειρήσεις λόγω του ερχομού της συγκεκριμένης τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις, και μάλιστα σε κάποιες επιχειρήσεις τα νούμερα των απολύσεων είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα. Και αυτό επίσης είναι μια παράμετρος η οποία υπάρχει πάνω στο τραπέζι γύρω από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, του AI που λέμε, στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι, και αυτό υπάρχει και πρέπει να το έχουμε κατά νου. Να, ας πούμε, η τελευταία, μια από τις τελευταίες ειδήσεις που βλέπω είναι, λέει, ότι κόβονται σχεδόν 8.000 άτομα, 8.000 θέσεις εργασίας σε μια μεγάλη βρετανική τράπεζα με ισχυρή παρουσία, λέει, σε Ασία και Αφρική λόγω της άφιξης της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τα γραφεία, λέει, που θα κλείσουν στη συγκεκριμένη τράπεζα, δεν έχει νόημα να πω το όνομά της, είναι σε Ινδία, Μαλαισία, Πολωνία, Κίνα. Αυτοματοποιήσεις, λέει, και υιοθέτηση λύσεων AI τα οποία αλλάζουν τα δεδομένα. Άρα είναι πρόβλημα ή δεν είναι πρόβλημα η τεχνητή νοημοσύνη? Εδώ σας θέλω. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να βρούμε την ευκαιρία να το ξανακουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό, ειδικά για την παιδεία, που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία στο τι επιπτώσεις μπορεί να έχει, αν υπάρχουν επιπτώσεις για τα παιδιά, για τη σκέψη τους, για τις προοπτικές τους, για τη λογική τους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την σημερινή επικοινωνία. Να μην ξεχάσω ότι το Σάββατο εκτάκτως θα κάνουμε παρέα εδώ στο Sky 100,3, 10 με 12 το πρωί, και θα περάσουμε υπέροχα, σας το προσυπογράφω. Αν θέλετε να κάνουμε παρέα και το Σάββατο πρωί, εδώ θα είμαστε για να ανοίξουμε ή μάλλον να διατηρήσουμε το μαγαζί ανοιχτό που λέω και εγώ, γιατί ξαναλέω εδώ στο Sky 100,3 έτσι κι αλλιώς περνάμε καταπληκτικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Κανονικά ο κύριος Παύλος Τσίμας σήμερα. Εμείς αύριο Πέμπτη στην ώρα μας 6 με την παρέα και του Διονύση Ρίζου. Καλημέρα σας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για
2: υψηλή. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
12: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8. Αγρίνιο.
14: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σημείωσε χθες πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου, δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Η ΟΣΜΗ έχει πλέον υποχωρήσει. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός και η επανέναρξη της σύγκρουσης θα ήταν απαράδεκτη. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένου της ενταμένης διεθνούς κατάστασης, τόνισε από την πλευρά του Ρώσος πρόεδρος. Οι δύο ηγέτες κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους θα συζητήσουν διμερεί θέματα και τρόπους ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου. Το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος τονίσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Νωρίτερα, πάντως, χθες επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στην Τεχεράνη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις, ανέφερε ο Αραχτσί. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διαλύθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ. Ένα θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά μέχρι τις αρχές Ιουλίου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Reuters, δύο κινέζικα δεξαμενόπλια φορτωμένα με 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναχώρησαν σήμερα από τα στενά του Ορμούζ αφού παρέμειναν στον κόλπο για 2 μήνες. Πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε αυτή να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυραγάκης σε συνέντευξή του. Υπογράμμισε πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε επίσης ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αριουπαγού Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλήση του, όπως και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγω συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από το σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών που σημειώθηκε στο νότιο Περού. Από το σεισμό κατέρευσε τμήμα της οροφής κτηρίου Πανεπιστημίου, ενώ κατολιστήσεις και πτώσεις βράχων έκλεισαν δρόμους.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
9: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά αλλά και τα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Duro-Stick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Duro-Stick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 20 Μαΐου, ο καιρός είναι ανοιξιατικό φθινοπορεινός. Εν πάση περιπτώσει, ότι δεν κάνει το φθινόπορο το κάνει το Μάιο. Να είμαστε καλά, τα συνηθίζει αυτά ο Μάιος. Θες εκεί που περιμέναμε, που πηγαίναμε, παπ, πέφτει η βροχή, άνοιξαν οι ουρανοί. Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο, και σκέπασε και τη μυρωδιά. Εμείς είμαστε εδώ. Ο Παύλος γύρισε. Σήμερα είμαι έως τις 10, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα λέγαμε πριν από λίγο με τον Παύλο. Θα σας τα πει και εκείνος τα νέα. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Υγεία να έχουμε, να πορευόμαστε. Και εμείς στην Ελλάδα και εσείς από το εξωτερικό. Φράγκοι για την έναρξη.

0: Τελικά η μυστηριώδης μυρωδιά παραμένει μυστηριώδης. Και όσο δεν απαντώνται τα μυστήρια, τόσο το φιδάκι μπορεί να γίνει κροταλίας. Και να έρθει το φιδάκι ο διαμαντής να μας φάει όλους. Αυτό περιμένουν όλοι εκείνοι οι πελάτες της συνωμοσιολογίας, διότι είπαμε, όταν δεν απαντάτε το μυστήριο, τότε ειδικά στον τόπο μας αναπτύσσεται, μην πω τύχρος τη λέξη, η προσφύλης μας ενέργεια. Είναι τόσο μεγάλη η ενέργεια που μπορεί να παραγάγει και μυρωδιά, δεν το συζητώ, κάνει τα πάντα. Ο διαχειριστής φυσικού αερίου είπε στη Ρεβιθούσα κανένα θέμα. Η Hellenic Energy και η Motor Oil είπαν σε μας κανένα θέμα. Η ΕΙΔΑΠ είπε στην Ψιτάλια κανένα θέμα. Άρα, Ρεβιθούσα που καταλήγει το φυσικό αέριο κανένα θέμα. Ψιτάλια κανένα θέμα. Δηληστήρια και τα δύο κανένα θέμα. Τι έγινε? Είχαμε γενικό έτσι αυτό που λέμε πέρδαμε και μολύνω ρυπαίνω και βγάζω μπόχα σε όλο το λεκανό παιδί, ότι ήμασταν όλοι μαζί, συντονιστήκαμε. Να πεις ότι έχουμε και τίποτα βουστάσια γύρω γύρω, συνέβαλαν οι αγελάδες, πάλι δεν το βλέπω. Οπότε θα καταλήξουμε στην κυρία Σούζη να μας πει αν μετεωρολογικώς συνέβη κάτι. Αν δηλαδή οι θερμές αέριες μάζες, μην πω στα επιστημονικά, εγκλώβησαν τον αέρα διότι το οποίο και γενικώς βγήκε μια μπόχα. Αν και γενικώς ζούμε μέσα σε μια μπόχα, ας μην το κουβεντιάσω αυτό, μην το πάω εκεί. Ένας φίλος μας, ο λογαριασμός Νικολόπουλος, μου λέει στην πλατφόρμα X αυτή την ώρα, βγήκε στον αντένα ένας καθηγητής πανεπιστημίου και είπε πως προέρχεται από ένα δεξαμενόπλιο. Δηλαδή πέρασε ένα δεξαμενόπλιο και μπόχισε τον τόπο όλο. Τι να πω, φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί κάποια στιγμή, θα διερωτηθούν όλοι και θα δώσουν και θα πούν, εν πάση περιπτώσει, από πού προήλθε όλη αυτή η μπόχα. Να πάω παρακάτω, αν μείνουμε στην μπόχα, δεν θα κάνουμε δουλειά σήμερα. Γενικώς μπόχα, η χορύπανση, βρώμα και δυσοδεία γενικότερα μας διακρίνουν. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι συνέβη κάτι παραπάνω από αυτό που, από αυτά που γενικώς ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω για καθαριότητα, γιατί θα ενοχληθεί ο δήμαρχός μας και όπως ξέρετε ψηφίσαμε τον κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη θέση. Ξέρω, κακό παιδί ο Μπακογιάννης, το καταλαβαίνω. Αλλά κύριε δήμαρχέ μου, και λέει, η καθαριότητα δεν κάνει κακό, δηλαδή στο δήμο στον οποίο προσέρχονται εκατομμύρια τουρίστε και μας αφήνουν συνολικότερα και 22 δισεκατομμύρια, τους σεβαστούμε λιγάκι. Μην λέω τα ίδια όμως, με κουράζουν πραγματικά. Βγήκε, έχω σειρά ηχητικών φίλες και φίλοι, και με αυτά θα ξεκινήσω, αφού προηγουμένως στείλω μία καλημέρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος από μια γωνιά της πατρίδας παρακολουθεί όπως και πολλοί άλλοι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ από βάθος καρδιάς την εκπομπή αυτή, εμένα δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, μου γράφει. Σήμερα, όπως άνοιξα την αλληλογραφία μου στο πορτοσάλτα.gr, γιατί όπως σας είπα, επικοινωνώ κατά κύριο λόγο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πορτοσάλτα.gr. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Λου, τελεία. 46 χρόνων, οικογενειάρχης από Θεσσαλονίκη. Εργάζομαι σε μια οικογενειακή επιχείρηση, είμαι εργάτης στην παραγωγή και παράλληλα έχω και ένα μικρό μαγαζί που δουλεύει η γυναίκα μου. Θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο για τον τρόπο που μας ενημερώνετε. Δεν ανήκω σε κάποια παράταξη και δεν ασχολούμαι, αλλά παρατηρώ και κρίνω. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο Λου, τελεία, 46 χρόνων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από βάθος καρδιάς, με τιμάς. Όπως και οι υπόλοιποι φίλες και φίλοι που βρίσκεστε στο ακροατήριο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι που από μια γωνιά της πατρίδας, από μια γωνιά της Θεσσαλονίκης, γράψατε αυτές τις πέντε γραμμές. Ευχαριστώ, πολύ τιμητικές. Σταθερή φίλη η Δάφνη Κοσμίδου, η οδοντίατρός μας από το Ρίον, η οποία στέλνει μια καταπληκτική φωτογραφία, δηλαδή ξεπέρασε στο αυτόν, αγαπητή Δάφνη, δεν αστειεύομαι. Είναι φωτογραφία της Πάτρας, βλέπουμε τον Πατραϊκό κόλπο απέναντι αυτόν τον μεγάλο βράχο στο Αντήριο και ένα ηλιοβασίλεμα, μια σύνθεση γκρι πορτοκαλί, ροζουλί, κίτρινο στον ουρανό, από τα ωραία. Εμένα το ηλιοβασίλεμα, το καθαρό ηλιοβασίλεμα δεν μου αρέσει, είναι, το βρίσκω μη αισθητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει δικά μου γούστα. Όμως αυτό το μεικτό, αυτό το γκριζό, με κυρίαρχο τις αποχρώσεις του γκρι, ηλιοβασίλεμα που ο ήλιος έχει ήδη χαθεί και αφήνει ένα αποτύπωμα πορτοκαλό, κίτρινο, κόκκινο, χαλαρό, ροζ, όλο αυτό το πράγμα, μου είναι απίθανο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στα ανοίγματα του ουρανού, το γαλάζιο του ηλιοβασίλεμα, αυτό του λυκόφωτος, αυτό το μπλε του λυκόφωτος που έχει πια αχνήσει το μπλε και πάει να γίνει μαύρο, είναι απίθανο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Δάφνη μου, φτιάξε το κέφι και ξεκινώ. Με αφορμή το τρίτο επεισόδιο της σειράς των κυριών Βαρβιτσιώτη και Τεντρινού, ο Σταμάτης Ζαχαρός στο One, στην εκπομπή One, κάλεσε τον Μπάμπη μου, ο Μπαμπής μας. Μπαμπής, είχαμε καιρό να τον ακούσουμε, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Εμένα προσωπικά μου λείπει, θα ήθελα να κάνω εκπομπές μαζί του τώρα, έτσι να κλείσουμε την καριέρα μας σιγά σιγά. Λοιπόν, αλλά είναι σε άλλα μετερίζια ο Μπάμπης μου. Λοιπόν, οπότε είχα την ευκαιρία να τον ακούσω, αλλά κυρίως για να τον πειράξω τώρα πρωί πρωί, διότι ο Μπάμπης ερωτάται, και θα το ακούσετε στο δεύτερο ηχητικό, τι αν υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ να μας προειδοποιήσουν. Αχού, τρελαίνω με αυτά του Μπάμπης, όταν αναφέρεται στους σοβαρούς του ΣΥΡΙΖΑ λιώνω, πεθαίνω, και κυρίως όταν αναφέρεται στον Μέτρ Δραγασάκη. Αλλά αυτό αφήστε το να το βρούμε σιγά σιγά. Αυτοί τώρα οι ξένοι τροϊκανοί ήταν τόσο μαύρα κοράκια όπως περιγράφονταν τότε στον εξυπνότερο λαό του κόσμου από την Κομπανία των Απατεώνων, συγγνώμη, των τυχοδιοκτών, οι οποίοι ψηφίστησαν βέβαια από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. Αυτό το αναγνωρίζω και το σέβομαι και υπολείπτομαι στον εξυπνότερο λαό του κόσμου, διότι τέτοια εξυπνάδα πού θα την ξαναβρεις. Αλίμονο την ψάχνεις και πού είναι αυτή, και είναι εδώ μαζεμένοι όλοι συγκεντρωμένοι σαν αυτή την πόχα που εσάρωσε χθες τα νότια παράλια και έφτασε μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Ένα τέτοιο πράγμα είναι αυτή η εξυπνάδα μας. Λοιπόν, πρώτο σκέλος, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου αναφέρεται στους αξιωματούχους τροϊκανούς, που αυτοί εδώ τους ονόμασαν θεσμούς για να μην τους λένε τροϊκανούς, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν πρώτη φορά αριστερά, μέσα στο γενικότερη κοροϊδία της κοινωνίας, αλλά πάνω απ' όλα ήταν η πρώτη φορά αριστερά. Θαυμάστε.
1: Θέλω να σας πω, εγώ δεν τους γνώρισα όλους, αλλά γνώρισα αρκετούς. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά που λένε στον.
0: Αναφέρεται στους τροϊκανούς.
1: Ούτε σε εμάς τους δημοσιογράφους. Ήτανε ευρεπέστατοι, κρατούσαν απόλυτη εχεμήθεια. Και δεν τα μαθαίναμε, τα καταλαβαίναμε αργότερα και λίγο πολύ κάποια τα επιβεβαιώναμε, αλλά δεν μας τα λέγανε οι ίδιοι. Οι δε περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ήταν φιλικοί προς αυτή την ιδιόμορφη, ιδιαίτερη κατάσταση που ζούσε η Ελλάδα. Δεν ήταν εχθρικοί. Δεν ήταν δηλαδή η μαύρη αντίδραση της Ευρώπης που είχε έρθει εδώ για να κάνει κακό στον ελληνικό λαό.
2: Μα αυτό έλεγε η κυβέρνηση όμως τότε, ότι αυτοί είναι εχθρικοί και είναι μαύρα κοράκια τα οποία έρχονται εδώ να πιούν το αίμα του λαού.
1: Η κυβέρνηση έλεγε ψέματα. Έλεγαν ψέματα καθημερινά στους δημοσιογράφους. Έλεγαν ψέματα στο λαό. Έλεγαν ψέματα μεταξύ τους. Γιατί ξέρανε πολύ καλά ότι οι τεχνοκράτες ήταν φιλικός προσκύμενοι, ακόμη θα σας πω, όπως μάθαμε αργότερα, και σε ιδεολογικό επίπεδο, αν όχι και σε προσωπικό επίπεδο, μέχρι και σε επίπεδο διασυνδέσεων που ξεπέρασαν κατά πολύ τη γνωριμία εκείνων των ημερών και έγιναν μια βαθύτερη γνωριμία. Άρα είχανε φίλους απέναντί τους και τους λέγανε ψέματα. Άλλες ψέματα σε έναν φίλο, σε κάποιον που προσπαθεί να σε βοηθήσει, που παίρνει ως δεδομένο ότι ο ελληνικός λαός αυτό αποφάσισε, δεν είναι προς συζήτηση, τι θα λες μετά σε όλους τους άλλους?
0: Όχι απλώς ήταν φιλικά, ιδεολογικά και ιδεολογικά διακείμενοι. Εδώ έγιναν και κομμενοδουλειές, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή αναπτύχθηκε έρος, ανήκατε μάχαν, βέβαια. Τώρα. Αυτά έτσι έβλεπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και πολύ σωστά έβλεπε τους τροϊκανούς τους αξιωματούχους, οι οποίοι παρολίγο να τους πούμε ότι ήταν και Σιριζέοι δηλαδή, έτσι, αλλά τους κοροϊδεύαν οι Σιριζέοι, δηλαδή καταλάβεις την επιλογή μας. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ρωτήσει σε λίγο ο Σταμάτης Ζαχαρός, και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου θα απαντήσει.
2: Ήταν όντως έτσι? Και να ρωτήσω και κάτι, επειδή τα παρακολουθούσα από κοντά. Δεν υπήρχε κάποιος σοβαρός άνθρωπος ο οποίος έβαζε ένα φρένο σε όλη αυτή τη γελιότητα.
1: Δεν υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι, τους είχε απομακρύνει ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης. Έτσι,
0: τώρα πεθαίνω που ακούω τον Μπάμπη.
1: Καταλάβω είναι ότι, για παράδειγμα, ο Τσακαλώτος, ο οποίος καταλάβαινε ότι το πράγμα έτσι όπως γίνεται δεν πάει πουθενά παρά μόνο στον κρεμό.
2: Ήταν αυτά ο Τσακαλώτος εκείνη την περίοδο.
1: Ο Τσακαλώτος ζήτησε να φύγει από το Υπουργείο Οικονομικών Εθνικής Οικονομίας και έγινε αυτό, τον έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών, το ζήτησε ο Ευκλήδης αυτό να γίνει διότι δεν άντεχε την κατάσταση. Υπήρχαν κι άλλοι. Επίσης ο Γιάννης Δραγασάκης. Ο Γιάννης Δραγασάκης κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι τα όσα έκανε ο Γιάννης Βαρουφάκης και για έναν άλλο λόγο, ως προσωπικότητα ο Γιάννης Δραγασάκης δεν μπορούσε να βρίσκει συμπαθή, αξιόπιστα ή εν πάση περιπτώσει ότι εκπροσωπούσαν την αριστερά, έστω την αριστερά του Τσίπρα, την αριστερά τη δικιά τους. Ο Δραγασάκης ήταν υποψήφιος πρόεδρος του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και παραλίγο δεν εξελέγει. Εν πάση περιπτώσει, ο σοβαρός άνθρωπος αντιλαμβανόταν ότι ο άλλος τα έκανε τα πράγματα αλίμπα. Παρά τα αυτά και ενώ ήταν αντιπρόεδρος και ενώ μίλαγε, έφτασε σε σημείο, το οποίο είναι δικιά του δουλειά να το πει και πρέπει κάποια στιγμή να το πει, έφτασε σε σημείο να τα πει στον Τσίπρα και να του πει από εδώ και πέρα εγώ νύπτω τα σχήρες μου. Αλλά είχαμε φτάσει ήδη το Φεβρουάριο. Είχαμε φτάσει ήδη στο σημείο που το Δημόσιο Ταμείο δεν είχε τα όσα λεφτά είχε αφήσει μέσα η κυβέρνηση Σαμαρά. Είχαν εξαντληθεί πλέον. Λογικό είναι. Το δημόσιο χρειάζεται κάθε μήνα κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια για να ζήσει. Άρα το καταστροφικό δίδυμο ήταν Τσίπρας Βαρουφάκης. Δεν ήταν μόνον ο Βαρουφάκης.
2: Ωραία.
1: Δεν τα έκανε μόνος του.
0: Αχού ήταν και Ευκλήδης λοιπόν και ο μέτρο Δραγασάκης που τα βλέπαν όλα αυτά και είχαν φτάσει στο δεν πάει άλλο, μη παρέκει, δεν μπορώ, δεν αντέχω, αλλά δεν βγήκαν να πούν κάτι, να πούνε παιδιά με αυτόν τους τυχοδιοκτισμούς πάμε για καταστροφή την πατρίδα, δεν τους άκουσαν να το λένε. Ούτε τον κύριο Τσακαλώτο, ούτε τον μέτρο Δραγασάκη, τον φιλόσοφο ή μάλλον τον σοφό του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν όλοι μούγκα συστρούγκα, διότι κουμάνταρε τον τόπο ο Αλέξης με τον τυχοδιώκτη μαζί όλοι μαζί και η παρέα Βαρουβάκη και παίζανε στα ζάρια ή μάλλον παίζανε τη δραχμή με το γιούρο και κάτι ωραία πραγματάκια Τρέχαν όλοι μαζί στην Κίνα να πάρουν να βρουν λεφτά. Μετά πήγανε στον Πούτιν και ο Πούτιν τηλεφωνούσε στον Γιουνκέρ και έλεγε: έλα, μάζεψε τους. Έχουν έρθει κάτι κατσαπλιάδες στο χάμο, κάτι τη χάρπαστη και μου ζητούν να τους τυπώσω δραχμές. Και ο Γιουνκέρ του λέει: ας το είναι δικό μας θέμα αυτό. Αυτούς επιλέξαμε, Iggy Pop τώρα. Ας έρθουμε στο σήμερα όμως κυρίες και κύριοι, γιατί αν μπορείτε μου πείτε και έχετε δίκιο ότι ρε παιδί μου μην ασχολείς άλλο με το παρελθόν, το καταλάβαμε. Επειδή όμως είμαστε ήδη έτοιμοι για την επόμενη μπιπ, γιατί τώρα 7 χρόνια με τον Κούλη δεν αντέχεται, δεν πάει να βλέπει συνέχεια τον Άδωνη, τον Μάκη Βορύδη, τον Κωστή Χατζηδάκη, όλους αυτούς. Δεν τους βαρεθήκες παιδί μου, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, πού να δεν είναι ζωή τώρα αυτή να έχει συνέχεια τον Μητσοτάκη μπροστά σου. Έλεος δηλαδή, υπάρχει τίποτα άλλο, θα πει στον τόπο, φυσικά. Πλήρης σκέτη αυτό που νιώθω εγώ κυρίες και κύριοι, είναι μια απόλυτη απογοήτευση διότι πράγματι να θέλει κανείς να κάνει αλλαγή, αλλά με ποιος θα κάνει, με ποιους θα γίνει αλλαγή. Τώρα, εκτός κι αν επενδύσουμε στο παρελθόν μας φίλες και φίλοι, εγώ επειδή δεν κρύβω τη γνώμη μου απέναντί σας και οφείλω ενδεχομένως και να μην είναι αυτό σωστό για μένα επαγγελματικά, αλλά εγώ οφείλω να το κάνω απέναντί σας γιατί σε εσάς δίνω εξετάσεις καθημερινά. Πρέπει να σας πω κυρίες και κύριοι ότι νιώθω βαθιά απογοήτευση για το γεγονός ότι βεβαίως να γίνει κριτική στον Μητσοτάκη, αλλή μόνο πρέπει να γίνεται κριτική στον Μητσοτάκη, αλλά κριτική πώς, πια αυτή την οποία έκανε χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατώτερη του Ευάγγελου, αυτή που κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος βυθίζει την ιστεροφημία του πάνω σε ένα πείσμα, το βρίσκω πάρα πολύ λίγο και μικρό να σας πω την αλήθεια. Είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο:
3: άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή χρησιμοποίησα στο λόγο μου της Παρασκευής, έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα τη δράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
0: Αντέστεψε το επιχείρημα, αλλά πολύ κατώτερο των προσδοκιών που έχω προσωπικά για τον καθηγητή Ευάγγελο Βενιζέλο, για την ευφυΐα του, για το ταλέντο του, για την δυνότητά του, τη ρητορική, για το βάθος της γνώσης του. Ήταν πολύ λίγο αυτό το αντεστραμμένο επιχείρημα προς τον Πρωθυπουργό.
4: Καλά λέει ο Πρωθυπουργός, αν δεχθεί μια κλίση στις 3 η ώρα, αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο? Να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο, για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική, για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτή το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Ναι. Πολύ κατώτερο για μένα. Εγώ περίμενα κάτι άλλο από τον κύριο Βενιζέλο, πολύ πιο δυνατό ως αντεπιχείρημα στον κύριο Μητσοτάκη. Ενδεχομένως δεν υπάρχει αυτό, αλλά αυτά θα τα βρούμε αμέσως μετά. Προηγουμένως θα ήθελα δύο ηχητικά, δύο αποσπάσματα από τα όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών στην ίδια συνεδρίαση, ενώ στο ίδιο συνέδριο που οργάνωσε ο κύριος Βενιζέλος στο πλαίσιο του κύκλου των ιδεών. Απαντά ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον Γιώργο Κουβαρά. Για το πού θα γίνει, η ερώτηση είναι πού θα γίνει το πρώτο τηλεφώνημα.
5: Ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και για αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Είναι στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ? Είναι στο Μακρόν? Είναι στο Φιντάν? Σε ποιον είναι?
6: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξω
5: βοήθεια. Εννοώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
6: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
0: Αυτό που θα έπρεπε να κουβεντιάσουμε και το κουβεντιάσουμε σε λίγο με τον κύριο Συρίγο, αφού μεσολαβήσει για λίγο ο Νίκος Φιλιππίδης να μας δώσει μια ακόμη διάσταση για τα δεδομένα, είναι, κυρίες και κύριοι, το ότι παραβλέπει η κριτική πως ο εκνευρισμός τον οποίον εκφράζει σήμερα η Τουρκία και εκφράζεται μέσω του Προέδρου Ερντογάν είναι γιατί η τακτική Μητσοτάκη εγκλώβησε τον Τούρκο Πρόεδρο. Ξέρω. Οι λάτρεις του Ερντογάν.
7: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δικήπου.
12: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
14: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
16: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Βάρη Σκοροπίου από την Καλύμνου προς τη Σχολή Ευελπίδων, στην παραλιακή ανατμήματα, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό. Διάρρηξη σε ATM σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πορτοράφτη, όταν άγνωστοι χρησιμοποιώντας φορτηγό προσέξουσαν στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρισκόταν εγκατεστημένο έξω από σούπερ μάρκετ. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες που περιείχαν τα χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τόνισε ο Κινέζος Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι επιτακτικός. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί δεδομένη τη τεταμένη διεθνού κατάσταση, τόνισε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Νέες δηλώσεις για το Ιράν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
20: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
21: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πάμε κύριε Κολομιχάλη δυνατά, καλημέρα σας με τον
22: καλημέρα, Βάρης Κοροπίου. Από την Καλύμνου πηγαίνοντας προς τη σχολή Ευελπίδων, μεγάλα ζόρια. Και τα δύο ρεύματα της παραλιακής, καινούργια δεδομένα έχουμε. Υπάρχει ένα τροχαίο, μου λέει ο Δήμος, στο Φαλιρικό Δέλτα, μηχανή με γιοταχή, υλικές ζημιές. Δύο ρεύματα Κηφισού δύσκολα, δύο ρεύματα Κηφισίας, αλλά ευτυχώς στα συνήθη ύποπτα σημεία. Η Κατεχάκη έχει και στην ανηφόρα της από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και στην κατηφόρα προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία ως Καραμαγκάς, Καραμαγκάς, Άρη.
23: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
24: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
25: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
26: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
25: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
27: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης τώρα μαζί μας. Καλημέρα Νίκο.
28: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
0: Πριν μας πεις για το τραπέζι που συντόνισες στον κύκλο ιδεών, τι κάνουμε, τι γίνεται με αυτά τα μπρος πίσω του Αμερικανού Πρόεδρου, ενώ τι συνέπειες στην οικονομία και στο πετέλαιο δηλαδή?
28: Κοίτα, για να είμαστε επίκαιροι, νομίζω ότι μυρίζει κρίση και μυρίζει έντονη κρίση και όχι αφορά με το πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι, εκτός από τη μυρωδιά της Αθήνας, ναι, των νοτιών
28: προσφύγων. Το ποια έννοια μυρίζει κρίση? Έχουμε το ομόλογο το αμερικανικό, το 30ετές, να φτάσει στα επίπεδα του 5,19, έχουμε να το δούμε ακριβώς από τον Ιούνιο του 2007. Ο Ιούνιος του 2007 είναι λίγες εβδομάδες πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτό είναι μια ένδειξη, δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω. Απλώς είναι πολλές οι ενδείξεις οι οποίες μαζεύονται και οι οποίες συνήθως όταν παρατηρείται...
0: Μισόλτο, η Λίμαν είναι το 8, είναι το Σεπτέμβριο του 8.
28: Ναι, πριν τη Λίμαν όμως είχαμε μια πορεία όπου άρχισαν κάποιες εταιρείες, δύο hedge funds της Bear Stearns, είχαμε διάφορα...
0: Η πορεία συνεπώς αρχίζει από το 7, μάλλον τα σημάδια εμφανίζονται το 7, μάλιστα.
28: Από το δεύτερο εξάμηνο του 7 ξεκίνησε το πρόβλημα. Ναι. Και είχε ξεκινήσει πάλι στην αγορά ομολόγων. Υπό ποια έννοια το λέω τώρα, ότι όταν υπάρχει τέτοιου είδους ξεπούλημα στην αγορά ομολόγων, και αυτό εμφανίζεται και στα ευρωπαϊκά ομόλογα, τα οποία η απόδοση τους έχει ανέβει, συνήθως φεύγουν μετά και από τις μετοχές. Και αυτό που ζούμε εδώ και πολλούς μήνες στα χρηματιστήρια διεθνώς είναι μια τεράστια άνοδο παρά την κρίση, παρά τον πόλεμο, Μία άνοδο χωρίς αύριο, δεδομένου ότι όλοι ποντάρουν ότι οι εταιρείες του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, της ψηλής τεχνολογίας, θα βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Αυτό ενδεχομένως και να έχει μία διόρθωση. Τώρα, αν διόρθωση θα γίνει κρίση, αν θα είναι απλή διόρθωση, η ένδειξη πάντως που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά ομολόγων, εκεί που τιμολογείται το κρατικό χρέος των χωρών, χώρες οι οποίες δεν είναι στην κατάσταση του 7, είναι σε χειρότερη κατάσταση από το 7. Το αμερικανικό χρέος το 7 ήταν στο 60% του ΑΕΠ, τώρα είναι πάνω από το 110% του ΑΕΠ. Αλλά το γεγονός ότι ανεβαίνουν οι αποδόσεις, ανεβαίνει το κόστος δανεισμού, είναι μια κατάσταση η οποία έχει χτυπήσει συναγερμό και θα μας επηρεάσει. Είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία.
0: Και σε μια τέτοια κατάσταση το Πεντάγωνο ζητάει 1,3 δολάρια για επενδύσεις, ενώ αμυντικού εξοπλισμού. Ναι.

0: περίοπτα σχιστολιθικά κοιτάσματα που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά το γεγονός αυτό, το πετρέλαιο δεν μπορούν να ελέγξουν τις τιμές. Επηρεάζεται πάρα πολύ το μεταφορικό κόστος. Καλά, όπως επηρεαζόμαστε όλοι πάρα πολύ και η Ελλάδα ενδεχομένως και περισσότερο από άλλες οικονομίες, δεδομένου ότι βασιζόμαστε στο μεταφορικό κόστος για να μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία μας.
1: Ναι. Ο πληθωρισμός σε εμάς.
0: Ο πληθωρισμός σε εμάς είναι 5,4. 5,4 είμαστε λιγότερο από το διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού. Φάνηκε ότι η δομή της οικονομίας μας είναι ακριβώς ευάλωτη σε αυτού του είδους της κρίσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, φαίνεται ότι εμείς επηρεαζόμαστε πάρα πολύ. Αυτές τις μέρες, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ανεβαίνει και το φυσικό αέριο, όπου η αλήθεια είναι επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές του ηλεκτρικού. Δεν το βλέπουμε ακόμα, γιατί έχουμε και μειωμένη κατανάλωση, γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει οι ζέστες. Και ακόμα δεν έχει επίσης ξεκινήσει το τουριστικό κύμα προς τη χώρα μας. Η υψηλότερη κατανάλωση ρεύματος ετησίως στη χώρα μας καταγράφεται τους θερινούς μήνες, κυρίως τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα πλησιάζουμε να μπούμε εκεί που η κατανάλωση αρχίζει και δημιουργεί θέματα, σε συνδυασμό βέβαια πάντα με το φυσικό αέριο, το οποίο ως καύσιμο που βοηθάει στην αντιστάθμιση των κενών που αφήνουν επί της ουσίας οι ΑΠΕ όταν δεν λειτουργούν, το βράδυ για τα φωτοβολταϊκά ή όταν δεν φυσάει για τα αιωλικά. Εκεί ακόμα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν το έχουμε λύσει, δεδομένου ότι η αποθήκευση δεν έχει προχωρήσει όπως
1: σκέφτομαι θα έπρεπε. Σκέφτομαι το εξής και στο προτείνω για αύριο το πρωί, αν είσαι, αν μπορείς, από 8 έως 9, να έχεις καθαρό πεδίο για να δούμε τον πληθωρισμό σε συνδυασμό με την παραγωγικότητα και με βάση την αξία του μισθού ως προς την αγοραστική του δύναμη, να το δούμε σε σχέση με ένα άρθρο που έγραψε χθες ο Μπάμπης στο Liberal.
0: Ναι, το είδα.
1: Και το οποίο και έχω ξαναβγάλει τα ηχητικά τόσο του Σπύρου Θοδωρόπουλου όσο και του Πρωθυπουργού για το τι θα πει παραγωγικότητα και σε σχέση, γιατί ο Μπάμπης λέει, επειδή θα σας λένε διάφορες βλακίες, συγγνώμη, εγώ το λέω βλακίες, θα σας λένε διάφορα παραμύθια οι αντιπολιτευόμενοι, ο αναφορικός με την παραγωγικότητα, τουλάχιστον να ξέρετε πάνω σε τι πρέπει να συζητάμε. Λοιπόν, λες για αύριο, μπορείς.
0: Η παραγωγικότητα είναι στο 2000, Άρη.
1: Ναι.
0: Κάμε για αύξηση των μισθών και η παραγωγικότητα μας βρίσκεται ακόμα στο μακρινό 2000, πριν την είσοδό μας ακόμα στην ΟΝΑ.
1: Αλλά θέλω να υπενθυμίσω τι θα πει παραγωγικότητα, πώς την ορίζει ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Μπορείς αύριο μετά στις 8.
0: Ήτανε μελέτη με το ΙΟΒΕ, βέβαια. Ήτανε μελέτη μαζί με το ΙΟΒΕ. Ήμουν εκεί, να σου πω την αλήθεια.
1: Ωραία. Πώς πήγε χθες?
0: Όπως πάω πάντα.
1: Ναι. Πώς πήγε το τραπέζι σου χθες στον κύκλο ιδεών? Τι είπαν οι δύο
0: CEO με τον κύριο Καραβία
1: της Eurobank?
0: Είχε ενδιαφέρον πάρα πολύ. Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank αναφέρθηκε και στην ανάγκη πολιτικής συνένεσης, όπου για αυτή τη στιγμή η έλλειψή της είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την οικονομία. Αναφέρθηκε.
1: Τους αρέσει, φαντάζομαι, αυτό το κλίμα εχθροπάθειας των CEOs των τραπεζών, έτσι δεν είναι? Αυτή η τοξικότητα τη λατρεύουν, φαντάζομαι.
0: Μα ήδη έχουν ξεκινήσει από επίσημα χείλη αρχηγών και υποψήφιων αρχηγών να μεταδίδονται τρέλες για τις τράπεζες, από ανθρώπους που έχουν κυβερνήσει, από ανθρώπους που έχουν ασκήσει κρατικά καθήκοντα, λες και δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα και πόσο δύσκολο είναι, δεν επιτρέπεται να απαντήσει ο οποιοσδήποτε τραπεζικός.
1: Το ρώτησες τι κατάλαβε ο κύριος Καραβίας από την ενημέρωση που έκαναν στον Νίκο Ανδουλάκη? Τι κατάλαβε ο Ανδουλάκης από αυτά που του είπαν, το ρώτησες?
0: Ήταν εμφανές, γιατί ο ίδιος αναφέρεται πάντα σε αυτά τα θέματα. Οι τραπεζίτες είναι σε δύσκολη θέση και απαντάνε πάντα εμέσως. Η αντίληψη, γιατί απάντησε εμέσως σε αυτό το θέμα, ότι είναι εμφανές ότι δεν έχει γίνει αντιληπτή ούτε η κατάσταση των τραπεζών, ούτε τι σημαίνει, τι είναι τράπεζα, τι είναι
1: τραπεζικό σύστημα πρώτα απ' όλα.
0: Τι είναι τραπεζικό σύστημα.
1: Για τον γίγαντα που έρχεται, για τον γίγαντα που και επίσης κυβέρνησε με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, φυσικά δεν το συζητώ, το 15 και τα έκανε μπάκαλο. Τι είπε κάτι που ξέρει και αυτός από τραπεζικό σύστημα.
0: Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι οι αναφορές του ήταν για τα δεδομένα των τραπεζών, ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, έντονα ενοχλημένος. Δεν είναι ο μόνος, είναι όλοι οι επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών έντονα ενοχλημένοι με το γεγονός.

0: γεγονός ότι βάζουν στον πολιτικό κύκλο, εντάσσουν στον πολιτικό κύκλο το τραπεζικό.
1: Δηλαδή, για να ρίξουμε το Μητσοτάκη, την πέφτουμε στις τράπεζες. Για να ρίξουμε το Μητσοτάκη, την πέφτουμε στις τράπεζες. Μάλιστα.
0: Με κινδύνους, αντιλαμβάνεσαι, για τα είναι. Και τα συναλλακτικά ήθη, για την κουλτούρα.
1: Ωραία, άσε τα συνεχίσουμε αύριο, Νίκο. Αύριο, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο το πρωί με λεπτομέρειες. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα εδώ. Θα είναι μαζί μας σε λίγο. Αμέσως μετά ο κύριος Συρίγος με την ιδιότητά του ως βουλευτού Α' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Για τον καθηγητή Συρίγος αυτόν αναφέρομαι. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, κυρίες και κύριοι, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα, λειτουργεί στην οδό Ιπποκράτους 33 με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα, kiel.gr, και τώρα αναφέρομαι στα πρόσωπα τα οποία συνθέτουν αυτό το πανεπιστήμιο, κυρίες και κύριοι. Γιατί ένα πανεπιστήμιο είναι τα πρόσωπα του, είναι οι καθηγητές του. Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι ο καθηγητής Ντίνος Αρκουμάνης. Πρίτανης είναι ο επίσης καθηγητής Οδυσσέας Ιωάννης Ζόρας, έχει διατελέσει και οι δύο σε σειρά θέσεις διοικήσεως ιδρυμάτων. Κοσμήτρος στην Ιατρική Σχολή και στον τομέα επιστημών υγείας είναι ο Κωνσταντίνος Σίμος Σιμόπουλος, επίσης καθηγητής χειρουργικής στο Δημοκρίτιο Θράκης. Κοσμήτρος στην Νομική Σχολή είναι ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, επίσης ομότιμος καθηγητής ποινικού δικαίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πρόεδρος στην Συμβουλευτική Επιτροπή της Ιατρικής Σχολής είναι ο καθηγητής Γιώργιος Χρούσος. Μέλος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι ο καθηγητής Δημήτριος Θάνος. Μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου είναι επίσης ο καθηγητής Δημήτρης Κουτσιλέρης. Μέλος στη Συμβουλευτική Επιτροπή της Νομικής Σχολής είναι η καθηγήτρια Φλόρα Τριανταφύλου Αλμπανίδου. Αντιπρόεδρος στη Συμβουλευτική Επιτροπή στην Ιατρική Σχολή είναι ο καθηγητής Κώστας Γουργουλιάνης. Και κοσμήτος στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη. Αυτά είναι τα πρόσωπα που συνθέτουν, κυρίες και κύριοι, τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Kiel στην Ελλάδα. Ενδιαφέρεστε, μπαίνετε στο kielgreece.gr, παίρνετε πληροφορίες και κάνετε ό,τι νομίζετε.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Προτού καλημερίσω, μάλλον καθώς καλημερίζω τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο, καθηγητή, ο κ. Συρίγος είναι νομικός, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά σήμερα είναι μαζί μας με την ιδιότητά του ως βουλευτού Α Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο.
12: Καλημέρα σας, κύριε Πρωτοσάλτη.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, κύριε Συρίγο, θα ήθελα παρακαλώ πολύ όλοι μαζί να ακούσουμε μια δεύτερη απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος παραβρέθηκε σε αυτή τη συνεδρίαση του κύκλου ιδεών που οργάνωσε ο κύριος Βενιζέλος, για την οποία σας μιλούσα προηγουμένως, ο οποίος, όπως έλεγα και χθες και το επαναλαμβάνω και σήμερα, στο αντεπιχείρημά του προς τον Πρωθυπουργό, ήταν κατώτερος των προσδοκιών που έχω εγώ για τον κύριο, προσωπικά εγώ για τον κύριο Βενιζέλο. Τώρα, ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφορικός με το θέμα, με την ένταση με την Τουρκία, είπε:
13: Να μιλήσω λοιπόν για την Τουρκία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ειδικό σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με την επικείμενη νομοθεσία εκ μέρους της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Πρόκειται προφανώς για δημοσιεύματα ή για διαρροές. Εγώ, ξέρετε, και εκ πεποιθήσεως δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος καθίσταμαι συνομιλητής σε διαρροές. Και γι' αυτό το λόγο η τοποθέτησή μου θα είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπής προς την σκέψη αυτή.
14: Ναι.
13: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
11: Διατυπώνεται, κύριε Συρίγο, η άποψη εκ μέρους της αντιπολιτεύσεως ότι θα έπρεπε ήδη α, να έχει συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, δηλαδή ή μάλλον υπό τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, και β, να έχει ήδη προστρέξει η Ελλάδα όπου δει προκειμένου να εμποδίσει την ψήφιση αυτού του αναμενόμενου νομοσχεδίου από το Κοινοβούλιο της, από την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Τι απαντάτε?
12: Ως προς το πρώτο, πραγματικά δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Έχουμε μόνο μεθοδευμένες διαρροές από την τουρκική κυβέρνηση, διότι η τουρκική κυβέρνηση τα δίνει όλα αυτά και μάλιστα ανάλογα με την ημέρα δίνει διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες δημοσιεύονται σε φιλικά μέσα. Δεν έχουμε δει κείμενο, δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Νομίζω ότι η Τουρκία ψαρεύει αυτή τη στιγμή. Τώρα να συγκαλεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών επειδή η Τουρκία ψαρεύει δεν είναι λογικό. Ως προς τις επαφές, είναι πάρα πολλά πράγματα στο Υπουργείο Εξωτερικών τα οποία γίνονται και δεν λέγονται, και αλλά στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ βέβαια ότι θα έχουν υπάρξει διερευνήσεις να δουν τι γίνεται και θα έχουν υπάρξει και προειδοποιήσεις, αν όχι προς την τουρκική πλευρά, προς συμμαχικές χώρες, ότι αν γίνει κάτι θα είναι πολύ σοβαρό. Αλλά αυτά δεν κοινοποιούνται ποτέ προς τα έξω και ούτε και πρέπει να κοινοποιούνται. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει αντικείμενο από πλευράς αντιπολιτεύσεως στον
11: Θα σας θέσω εγώ τώρα μια άλλη πλευρά, μια άλλη οπτική της ίδιας αντιπολιτεύσεως, από άλλη γωνία βέβαια, από άλλη ιδεολογική γωνία. Διατυπώθηκε χθες από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ότι η μετακίνηση των αμυντικών συστημάτων, τα οποία εγκαταστάθηκαν για τις ανάγκες του πολέμου στο Ιράν, η απόσυρσή τους και η επιστροφή τους στο κέντρο συνιστά υποχωρητικότητα και γενικώς ενδοτικότητα έναντι της Τουρκίας. Η απάντησή σας?
12: Λοιπόν, θεωρώ πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του διδημοτήχου. Στο διδημότικο τοποθετήθηκε μια στοιχεία πυράβλων Patriot με σκοπό να καλύπτει τον αέριο χώρο της Βουλγαρίας. Τοποθετείς ποτέ όταν ο αντίπαλός σου είναι δεδομένο ότι είναι η Τουρκία, τοποθετείς ποτέ πάνω στα σύνορα συστοιχεία πυράβλων με ραντάρ? Ουδέποτε. Πάντοτε το τραβάς πιο πίσω, διότι αυτό έχει μεγάλο ραντάρ, το οποίο σου δίνει δυνατότητα να ελέγχεις το χώρο και ταυτοχρόνως σου δίνει δυνατότητα να απαντάς εγκαίρως. Τοποθετώντας ένα σύστημα δίπλα ακριβώς στα σύνορα, προφανώς το κάνεις με ζεδάκι στα χέρια των Τούρκων σε περίπτωση πολέμου. Διότι πολύ εύκολα θα απογειώσουν ένα πύραυλο, το σύστημα δεν θα μπορεί να τον καταρρύψει ενώ βρίσκεται στον τουρκικό εναέριο χώρο και θα πάει να το χτυπήσει, γιατί είναι λίγα μέτρα από τις... το δημότιο είναι κυριολεκτικά λίγα μέτρα από τα σύνορα. Επομένως, κάτι που γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους δεν πρέπει να το εκλαμβάνουμε ως κάτι ευρύτερο. Στην προκειμένη περίπτωση η τοποθέτηση συστημάτων στα άκρα, εκτός δηλαδή των σημείων που συνήθως είναι, έγινε για να αντιμετωπιστεί η απειλή που γινόταν από τον πόλεμο του κόλπου. Στον πόλεμο του κόλπου υπάρχουν αμερικανικά αεροσκάφη, αμερικανικά πλοία, τα οποία βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο θάλασσα και τα οποία προστάτευαν από πυράβλους, αλλά από εκεί και πέρα χρειαζόταν ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να προστατεύει την Ελλάδα και τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, όπως και τη Βουλγαρία, η συστοιχεία πυράβλων Patriot. Εκλείπει αυτή τη στιγμή η ανάγκη να υπάρχουν αυτά τα όπλα σε αυτό το σημείο και ο κίνδυνος που δημιουργείται από την παρουσία τους εκεί πέρα.
11: Και αν ακόμη κύριε Συρίγο έγινε ακριβώς για να σταλεί και ένα μήνυμα να πάρω αυτή την εκδοχή προς την Τουρκία, ότι κοιτάξτε, δεν έχουμε κάποιο λόγο να σας απειλούμε με την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων λόγω του πολέμου, λογικά θα περίμενε κανείς από διατελέσαντα πρωθυπουργό της χώρας και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να συγκλίνει προς τη λογική, θα έλεγα ταπεινά τη γνώμη μου.
12: Δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όταν έχεις αντίπαλο την Τουρκία, αν δεν τοποθετείς πάνω στα σύνορα ποτέ τέτοιου είδους οπλικά συστήματα. Αυτά τοποθετήθηκαν αποκλειστικώς και μόνο λόγω της απειλής από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε συνεργασία με τους συμμάχους, σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, για να μπορέσουν να καλύπτουν μια περιοχή που δεν μπορούσε να καλύψει αντιαεροπορική άμυνα. Καλύπταν δηλαδή το Μεν Ραντάρ στο διδημότυχο κάλυπτε τη Βουλγαρία και όλα τα ανατολικά μας σύνορα, και το Ραντάρ στην Κάρπαθο κάλυπτε όλη την περιοχή μεταξύ Καρπάθου και Κρήτης. Και κάτι πολύ βασικό, το ότι αποσύρονται τα συγκεκριμένα δύο συστήματα δεν σημαίνει ότι τα νησιά παραμένουν εκτός ελληνικής αντιαεροπορικής ομπρέλας. Και τα καινούργια όπλα που αγοράζουμε από το Ισραήλ περιλαμβάνουν πυράβλους μεσαίου, μικρού μεσαίου, μεγάλου βεληνικούς, για να δημιουργούν κύματα ομπρέλας, να υπάρχουν διαφορετικές
11: αλλεπάλληλα
12: ακριβώς. Και πρόκειται να τοποθετήσουν στα νησιά, και ήδη υπάρχουν στα νησιά, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτά τα συστήματα αντιαεροπορικής προστασίας.
11: Λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχει αυτός ο εκκρεμισμός της Τουρκίας, ακριβώς γιατί υπήρξε άμεση αντίδραση της Ελλάδος δια του Πρωθυπουργού στον πόλεμο και στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν, όπως και στις άλλες προηγηθήσεις περιπτώσεις κρίσεων.
12: Νομίζω ότι εκείνο που τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου με Ισραήλ. Διότι εκλαμβάνουν ότι είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. Το πιστεύουν δηλαδή στην Τουρκία αυτό ακράδαντα. Άμα διαβάσετε τις εφημερίδες τους, άμα ακούσετε τα μέσα τους, θεωρούν ότι μόλις το Ισραήλ τελειώσει με τον πόλεμο στο Ιράν, θα εκτεθεί στην Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο, τους δημιουργεί πολύ μεγάλη νευρικότητα η συνεργασία και αγορά οπλικών συστημάτων Ισραηλινών από Ελλάδα και από Κύπρο. Και κάπου εκεί το εντάσσω προσπαθεί να εξισορροπήσει τις εσωτερικές αντιδράσεις, λέγοντας ορίστε εμείς δεν κάνουμε βήμα πίσω κτλ. Συν την παρουσία ελληνικών F-16 στην Κύπρο, συν όλα αυτά που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, συν το ότι η Ελλάδα φάνηκε παίκτης, διότι κάλυψε αντιαεροπορικά τη Βουλγαρία, καλύπτει την Κύπρο, κάλυψε εν μέρη τη Σαουδική Αραβία.
11: Το Κατάρ που ήταν επενδυτής στην Τουρκία όλα αυτή την τελευταία 20ετία. Ναι.
12: Τα Εμιράτα.
11: Ευχαριστώ πολύ.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
15: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
16: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
15: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
16: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
14: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
17: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
17: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
17: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
17: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
17: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
19: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
18: Σκέψου, πράκτικα.
20: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
21: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
22: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
20: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι είναι αυτό?
21: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
22: Φοβάμαι.
21: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
20: Να το. Το βρήκα, παιδιά.
21: Μπράβο.
23: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
24: Συνεργασία.
23: Μυστήριο. Δράση.
24: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
23: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
24: Συνεργάσου με την παρέα σου.
23: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
24: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
23: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
25: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
26: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Καλημέρα Αγρίνιο, καλημέρα Δυτική Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα από το Δυτικά FM 92,8 εδώ είμαστε. Και μόλις 8 λεπτά και περίπου μετά από τις 9 και είμαστε Δυτικά FM και είμαστε στα Δυτικά συντονισμένοι για να στείλουμε τις καλημέρες μας σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, που μας στέλνει μηνύματα, που μας δείχνει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί την αγάπη του. Δήμητρα Λαοπόδη και Γιώργος Κατσούλης. Κατσούλη με είδε σήμερα που με την Μεγαλάζια γενιά. Α, παπά, από γυαλί και μπλουζάκι μέχρι και παπούτσι έχω σήμερα γαλάζιο. Δηλαδή πάρα το πρασίνισα χτες, ήρθα και σκιάχτηκα από μοναχή μου. Λέω θες να... Λες να και να έχουμε άλλα. Και λέω κάτσε τώρα να το σπάσω λίγο. Έτσι πας και ηρεμήσεις και κανένα σύντροφος άλλος από την άλλη μεριά. Διότι πολλά ακούγονται και λέγονται τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, σύντροφοι και συντρόφισσες, όχι δεν το είπα καλά. Σύντροφοι και συντρόφισσες, δεν το πάω πιο καλά τώρα. Τα καταφέρνεις δεν τα καταφέρνεις. Δεν μπορώ να κάνω τον Κυριάκο ρε παιδί μου. Έχω ένα θέμα με αυτό, δεν μπορώ. Έχω ένα θέμα, θα πρέπει να το κοιτάξω λες αυτό έτσι. Καλημερούδια σε όλους. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Δύο ολόκληρες ώρες είναι στη διάθεσή μας. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά, έχουμε καλεσμένους εδώ σήμερα. Έχουμε να μιλήσουμε για ένα σκασμό πράγματα. Να πούμε ότι η ΕΟΤΑ πρόκειται να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις γιατί δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους για να εξασφαλιστούν οι άνθρωποι που δουλεύουν σε όλες τις δομές των Δήμων και τους έχουν δέσμιους όλες οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Και θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί η συνάντηση που είχαν προχτές με τον Υπουργό πήγε άκλαυτη, πήγε κουβά που λένε και με ποδοσφαιρικούς όρους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε μεγάλες και σοβαρές κινητοποιήσεις. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό όλες αυτές οι κυβερνήσεις κρατούν δέσμιους. Σε αυτούς τους ανθρώπους. Μας χαιρετάει ο Χάρη. Hello, Harry. Oh, το πρόσεξες. Harry Potter. Πω, το πάω, το ξφορδιανό. Καλά, καλά, σε άλλον τόπο. Στο μεταξύ, Κατσούλη, έχω ξεχάσει να κατεβάσω το κινητό. Μου αρχίζει και χτυπάει. Θα κάνεις υπομονή, ε. Τι να κάνεις. Λέω Κατσούλης, έτσι θα κάνω. Α, τέτοιες δημοκρατικές διαδικασίες με περιμένουν για να ξέρω. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σε έχετε το τηλέφωνο, με καλέσετε τώρα, γιατί δεν έχετε ιδέα τι θα γίνει εδώ. Στην ποπίτσα μας στέλνουμε τις καλημέρες μας και στο Πόπι Ποπάκι καλημέρα καλημέρα και πολλά πολλά φιλιά και στο Γιώργο τον Μπάκα επίσης που μας βλέπει και μας παρακολουθεί σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ακούτε είπαμε 92,8 Today News και έχουν τα νέα τις ημέρες να σας πούνε σήμερα και εγώ δεν ξέρω πόσα έχω να σας πω σήμερα. Καλημέρα και στο Μάκη. Βλέπω το Μάκη τώρα και θυμάμαι το Πασόκ. Α, τι είναι αυτά που ακούστηκαν για το Σαλμά. Ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα λένε ή του Πασόκ ο Σαλμάς μέσα στο Πασόκ. Αλλά τώρα που το λέω Πασόκ, ξέρετε τι άλλο έμαθα. Έμαθα λέει ότι ένας γυρολόγος της πολιτικής, πάλε ποτέ παιδί του Πασόκ, επέστρεψε και είναι εδώ και μήνες λέει στο Πασόκ και προσπαθεί τώρα με έναν τρόπο να πάρει τηλέφωνο τους παλιούς τους συντρόφους να τους πείσει ότι επειδή γύρισε κάτι έγινε. Εδώ είμαστε λέει. Αλλά γιατί τρώει πόρτα και τρώει το ένα άκυρο πίσω από το άλλο. Έλαντε. Στη Μάνθα και στον Πάνο θα στείλουμε την καλημέρα μας εδώ που μας παρακολουθεί. Θα πούμε λοιπόν και γι' αυτά. Βέβαια θα πούμε και γι' αυτά. Θα πούμε επίσης για ανθρώπους που στήριζαν τον Πολάκη εδώ στην Ετωλώα Καρνανία, πολακικούς όπως τους λένε, οι οποίοι ψάχνονται λέει, πάνε αναζητώντας για να βρουν τρόπο να χωθούν στο ψηφοδέλτιο της κυρίας Καριστιανού. Καλημέρα στην Ανούλα την Παλντούμα. Και στις υπέροχες, τα πρόσφατα τα υπέροχα τις λειτουργίες που λέμε που φτιάχνει. Επίσης, δεν είναι μόνο αυτά, είναι και το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας όπου καραδοκούν ορισμένοι, μπαινοβγαίνουν δηλαδή. Και τι το πέρασαν το ψηφοδέλτιο, ένα ψηφοδέλτιο ας πούμε, ανάλογα με τις ορέξεις τους θα λειτουργήσουν κάποιοι άλλοι. Θα τους πούνε, καλά άμα αποφασίσετε, πέστε το μας να σας βάλουμε μέσα. Υπάρχει λοιπόν το ψηφοδέλτιο του Πασόκ που γίνεται ένα συμπούρμπουλο διότι ορισμένοι φοβούνται παλιοί. Μην τυχόν ξεκαμπήσει ο παλιός το θείο βρέφος και πώς θα τα βγάλουν πέρα, θα πάνε να διεκδικήσουν δηλαδή από την ίδια δεξαμενή ψήφου την ώρα που έχουν βάλει και άλλο άνθρωπο μέσα για να παίξει διδυμάκι. Τι θα κάνουνε στη Νέα Δημοκρατία δε το πάνε το παιχνίδι στα άκρα ορισμένοι γιατί βγαίνουν και διαραίουν διάφορα τα οποία δεν είναι και σοβαρά και δεν πρέπει να βγαίνουν αυτά προς τα έξω γιατί το μόνο κακό που μπορούν να κάνουν είναι στο ίδιο τους το κόμμα και στο ψηφοδέλτιο. Απ' την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βαρέσει διάλυση. Ορισμένοι περιμένουν πια με ανυπομονησία, μπορώ να σας πω εγώ, τον Τσίπρα και τι θα κάνει και πώς θα το κάνει και τι ώρα θα πάνε εκεί. Μόνο που ο Τσίπρας, όπως σας έχω πει, τους έχει διαμηνήσει ότι ακούστε να δείτε, εάν είστε βουλευτές θα παραιτηθείτε. Βεβαίως θα παραιτηθείτε. Για να έρθείτε καθαροί και αμόλυντοι σε μένα. Όπως έκανα και εγώ. Δηλαδή είναι αυτό το αφήγημα που πάει να πουλήσει. Και από την άλλη μεριά έρχονται και τα υπόλοιπα κόμματα. Και η ζωή Κωνσταντοπούλου αντιμετωπίζει θέματα, διότι ορισμένοι που ήταν στη δική της τη γαλέρα έχουν ανοίξει πανιά, έχουν φύγει, έχουν κάνει ρεσάλτο ή προσπαθούν να κάνουν ρεσάλτο στην Καριστιανού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι παίζει. Χώρια που κάποιοι όμορφοι δεξιούλιδες το έχουν πάρει απόφαση και γυρίσανε προς την Καριστιανού και αυτοί. Για να δούμε τι θα δούμε το επόμενο διάστημα. Τι λέει η Ανούλα? Χριστός Ανέστη, λέει. Πάντα οι εγκληματίες δεν γερνάνε στον τόπο του εγκλήματος. Είναι ζεπής μπορεί και λέω και εγώ της εγκληματικής. Μωρό μου, λέει, πολλά φιλιά σε όλους και του χρόνου από την απόδοση του Πάσχα μας, βεβαίως. Χρόνια πολλά με υγεία. Πάνω απ' όλα, Χριστός Ανέστη. Και στην Ιωαννίτσα μας, την Ιωάννα, την Καραχρήση του στέλνουμε καλημέρες και πολλά φιλιά. Στη Λιάννα που μας παρακολουθεί εδώ. Στείλτε μας τα μηνυματάκια σας, κορίτσια και αγόρια, από όπου και αν μας παρακολουθείτε. Σήμερα λοιπόν, για να αφήσουμε τα πολιτικά στην άκρη και να πιάσουμε κάτι άλλο, είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, που την αγαπάμε πάρα πολύ και που πρέπει να την προστατεύουμε και όχι να είμαστε γιούρια οι ίδιοι εμείς, γιατί εμείς οι άνθρωποι δημιουργούμε τα τεράστια προβλήματα. Επίσης, επειδή πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται από αυτό το αυτοάνωσο, είναι η Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτό. Στο μεταξύ, θα πω χρόνια πολλά στο μελισσάκο που έχω απέναντι σήμερα, τον κύριο Κατσούλη μας, το Γάιους Κατσούλιους Μελίσιους, διότι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Και για κυφήνες μια χαρά είναι. Όχι, εγώ δεν κάνω τη Βασίλισσα. Μια απλή μελισσούλα. Ό,τι κάνει, το κάνει αυτός. Για να σε δω λίγο. Έτσι, έτσι. Είναι όμως, είναι. Είναι με μακρύ μανίκι ακόμα. Και φυσικά είναι η Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Που λέω μετρολογίας. Μετρολογίας. Κατσούλη, ξέρεις τι είναι μετρολογία? Α, ξέρεις, Πονηρούλη, ξέρεις. Αν το πούμε και στους υπόλοιπους, λες. Λοιπόν. Η Παγκόσμια ημέρα, λέει, μετρολογίας γιορτάζεται κάθε χρόνο 20 Μαΐου, επειδή την ημερομηνία αυτή του 1875 υπογράφτηκε από αντιπροσώπους 17 κρατών η συνθήκη του μέτρου. Η συνθήκη αυτή θέτει, λέει, το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας και των εφαρμογών της στη βιομηχανία, το εμπόριο και την καθημερινή ζωή. Είδατε. Καλημέρα, Παντελάκο, στον Παντελή, τον Καρατσόλη. Στέλνουμε την καλημέρα μας και φυσικά στο πανέμορφο και αγαπημένο μας Μεσολόγγι. Από εκεί και πέρα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά που θέλουμε να πούμε σήμερα. Καλημέρα μας στέλνει και ο Παντελής με δύναμη και αισιοδοξία από ιερά. Και όσια, Παντελή. Κάποιοι βέβαια και κάτω δεν έχουν ιερό και όσο, αλλά και τι να κάνουμε τώρα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση όμως που βλέπω τώρα μπροστά μου και χάσαμε ένα φίλο μας. Δυστυχώς. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Θανάσης, ο Σάκης ο Σαρδέλης, μόλις 56 ετών. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Πραγματικά τα θερμά μας συλληπιτήρια. Νοσηλεύονταν τις τελευταίες μέρες ο Σάκης για να παρακολουθηθεί για ένα πρόβλημα υγείας στο νοσοκομείο, σε νοσοκομείο μάλλον των Ιωαννίνων. Δυστυχώς έπαθε μια ανακοπή καρδιάς και δεν τα κατάφερε. Ένας άνθρωπος χαμογελαστός, μαχητής. Μέχρι εδώ. Συλληπιτήρια, τα θερμά μας συλληπιτήρια πραγματικά στην οικογένεια. Στο Δημητράκη το Κωνσταντόπουλο στέλνουμε, στο δικηγόρο, καλά, μην μπερδευτείτε. Στο Δημήτρη του Κωνσταντόπουλο, το δικηγόρο, την καλημέρα μας. Έτσι, γιατί είναι και τα ξαδέρφια που έχουν και το ίδιο όνομα. Παρεξηγηθούμε κιόλας. Καταλάβατε. Να ξέρουμε που χαιρετάμε. Όπως στέλνουμε την καλημέρα μας στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και ιδιαίτερο στον ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Εκεί. Διότι εκεί από χθες φιλοξενείται η εικόνα του Αγίου Φανουρίου που ήρθε από τη Ρόδου, ενώ σειραίουν οι πιστοί για να προσκυνήσουν και την εικόνα του, την ιερή εικόνα, τη θαυματουργή του Αγίου Φανουρίου, αλλά και εννοείται την εικόνα των Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και επίσης να πούμε ότι βλέπω τους πόντιους εδώ με τις στολές τους, ντυμένους λεβέντες που μεταφέρουν την εικόνα και είναι πολύ συγκινητική. Σήμερα εδώ στο στούντιο μετά τις 10 θα είναι ο Παναγιώτης ο Καψάλης, γιατί ο Παναγιώτης ο Καψάλης είναι, τιμίζουν αντιπολίτευση από το Πάμε Ψηλά, την παράταξη του κυρίου Πιστιόλα, και έκανε μια πολύ σφοδρή επίθεση εχθές όσον αφορά το Αγρίνιο. Ακόμη μια φορά, λέει, σε ρολοκομπάρσο το Αγρίνιο στην επιλογή των σημαντικών έργων και κακά τα ψέματα, έχει τα δίκια του. Έχουν πέσει εντωμεταξύ, για να θυμηθούμε και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν πέσει και κάτι καταδίκες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ στο Αγρίνιο. Ήταν πλαστά τα μισθωτήρια και μαϊμού τα βοσκοτόπια. Και μιλάμε πάντα για την μονή που αν δεν κάνω λάθος στα Κύθηρα ήταν, κύριε Κατσούλη, έτσι. Εκεί θα σε χρήσω ηγούμενο εσένα, εκεί θα σε βάλω. Πώς το βλέπεις? Έχει, λέει, βοσκοτόπια πολλά εκεί. Κάνουμε καμιά δουλειά, τίποτα, τόσοι κάνανε εδώ. Θα πάμε να δούμε λοιπόν τι γράφτηκε και τι δεν γράφτηκε και πώς έπιασαν οι τίτλοι τέλους και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. 38 παρακαλώ οι κατηγορούμενοι που καταδικάστηκαν για παράνομες επιδοτήσεις που φέρεται να εισέπραξαν μέσω πλαστών μισθωτηρίων και εικονικών δηλώσεων εκτάσεων που ανήκαν τουλάχιστον στα χαρτιά στην Ιεραμονή Παμεγής των Ταξιαρχών Αιγείου. Και στο Αίγιο εκεί και επικύρωσε, λέει, σε δεύτερο βαθμό το τριμελές πλημμυλιοδικείο Αγρινίου. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, δόξα το Μεγαλοδίνο, που έχουμε να πούμε πολλά. Χώρια που τώρα τελευταία, καλημέρα και στη Ράνια τη Ματζαβίνα, κάτι πήρε ταυτί μου, κάτι πήρε ταυτάκι μου για μια υπόθεση που αφορά εδώ από τη δική μας την περιοχή, σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε γίνει, λέει, ανέρεση στον Άριο Πάγο από τον ενδιαφερόμενο, η οποία απορρίφθηκε. Ο ΕΟ, και τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, ομορφιές, πολύ ωραίες ομορφιές. Και κάτι ακόμα, quiz. Να βάλουμε ένα quiz. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί και πώς μπορεί να έφτασαν στα χέρια τους όλα αυτά τα πλαστά? Γιατί οι άνθρωποι λέγανε, εμείς δεν ξέρουμε ότι ήταν πλαστά. Δεν το ξέρανε. Και τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Θα επιστρέψουν χρήματα? Αυτά έγιναν το 2018 και το 2019. Είδατε κάτι ομορφιές που έχουμε να πούμε σήμερα? Γι' αυτό σας στέλνουμε εμείς την καλημέρα μας, πίνουμε το καφεδάκι μας όλη παρέα. Σας λέμε και τα τηλέφωνά μας που μπορείτε να επικοινωνήσετε, γιατί εσείς μπορείτε να ξέρετε κάτι περισσότερο. Γεια σου Γιάννη Λέκα, που θα σε βγάλουμε σε λίγο στον αέρα να μας πεις τι γίνεται σε εκείνο το τετράγωνο που λέω εγώ της αμαρτίας, τη νέα οδό που δόθηκε στον κόμβο στην κυκλοφορία και που κανένας δεν σταματάει στο stop και πηγαίνει, περνάει αέρα πατέρα. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο και 2 6 41 0 39 4 10 39 4 11 είναι τα τηλέφωνά μας και φυσικά είναι στη διάθεσή σας. Και βέβαια εμείς εδώ πίνουμε το καφεδάκι μας από το PS Cafe Baker. Να το το καφεδάκι μας. Η Βέτα μας φτιάχνει ένα μοναδικό καφέ. Καλά, φάγαμε και μια τρομερή τυρόπιτα σήμερα. Κατάλαβες, τόρξες τις τυρόπιτες τώρα για να έχω πρωτεΐνη, ρε παιδί. Τι είναι αυτό που κάνεις εσύ? Ανοίγεις την αγκαλιά σου να μ' αγκαλιάσεις? Απέστω, ρε παιδί μου, για να μην ανησυχώ. Βοσκάω τις υπόλοιπες ώρες, κατσούλη μου. Δεν θέλω να αγώνεσαι. Το πρωί, λέει, τρώω σαν βασιλιάς, το μεσημέρι σαν πρίγκιπας και το βράδυ σαν φτωχός. Καμία σχέση με όλα αυτά, έτσι. Παιδιά, εγώ το βράδυ, τι να σας πω τώρα, με πονάει εδώ, έλεγε η σκορεμένη μάνα μου, άμα δεν έτρωγε και λίγο κρεατάκι. Εγώ βέβαια δεν τρώω πολλά κρεατάκια, αλλά άμα δεν φάω και κάτι τι, κατσούλη, δεν τρώω το βράδυ. Δηλαδή, εσύ τρώσα, μου πει εγγλέζικο 6 ώρα το απόγευμα, το αργότερο 7. Τι ώρα τρώω το βράδυ? Κατά τις 9, 9.30, άντε και 10 άμα χρειαστεί, πριν τις 10. Και πέφτεις για ύπνο γύρω στις 11 και σηκώνεις το πρωί και δεν μας σου λες τίποτε. Ρε άσε μας τώρα που περιμένεις και να σε πιστέψουμε να το φάμε, την παπάντζα που μας λες εσύ τώρα, Ελληναράς, και δεν θα τσιμπολογήσεις, και ειδικά εσύ που αγαπάς λουκάνικα και μπριζολάκια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Άμαρ, δεύτερα αυτά, λέει, δεν το συζητάω. Αυτά τα ψήνω, λέει, το μεσημέρι. Μην τον πιστεύετε, παιδιά, σε καμία περίπτωση. Άμα δείτε, γελάει κάτω από τα μουστάκια του δηλαδή τώρα. Αφήστε που θα πάρω τη Μαρία τώρα να τον δώσει ψυχρά. Τώρα να δείτε, δηλαδή, μας λέει εμάς ότι βάλαμε κιλά, καλά κάναμε. Δικά μας είδη και εμείς τα σηκώνουμε στην πλάτη μας. Δηλαδή, τι ζωή τραβάς εσύ, ας πούμε, που μας το παίζεις ευθυτενής και όμορφος? Εμείς θέλουμε να είμαστε μπαμπάτσικες. Ορίστε. Καλημέρα, έτσι λέει ο Κατσούλης, πρέπει να είμαστε. Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι μας θέλουν, ρε παιδί μου, μπαμπάτσικες. Πώς να γίνει τώρα? Καλημέρα στη Βέτα μας, είπαμε, στο PS Cafe Bakery. Επέροχη τυρόπιτα. Τυρόπιτα γωνία. Α, παπά, δεν το συζητώ. Πάτε λοιπόν μέχρι τη Βετούλα στο PS Cafe Baker να ευχαριστηθείτε το καφεδάκο σας. Να ευχαριστηθείτε λοιπόν τις τυροπιτούλες και οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς. Είτε είναι αλμυρό, είτε είναι γλυκό, είτε είναι νηστίσιμο, είτε όχι. Α, εντωμεταξύ είδα και κάτι καταπληκτικά κορνέ. Κατσουλή, τα τρώω στα γλυκά για τα κορνέ. Τα τρώει, παιδιά, τα τρώει. Γιατί γελάει κάτω από τα μουστάκια του. Δηλαδή είναι φοβερό ο τύπο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, σου φέρω ένα αύριο. Λοιπόν, που λέτε και. Πού θα το βρείτε το PS Cafe Baker, ρε παιδιά, πού θα το βρείτε? Το λέμε κάθε μέρα. Μα Βίλη 10 θα το βρείτε. 2 6 41 0 47 144. Και αυτό που έχει αξία να θυμηθείτε είναι να κρατήσετε την υπόσχεση ότι θα βάλετε το ψωμάκι της ημέρας από το PS Cafe Baker στο τραπέζι σας. Τα μάτια ξαλάφρωσα. Καλημέρα και στο Θοδωρή το Μπεναρδί. Τα είπα σωστά, Θοδωρή μου. Ε, στο Χρήστο. Σε έκανα. Είναι Χρήστο. Ε, Χρήστης, λέει Μπερναρδής Θεόδωρος. Είτε σε έκανα και Χρήστο, ό,τι να είναι. Μερούλα, καλημέρα, Ζουζού. Καλημέρα στη Μερούλα που μας παρακολουθεί, τη Ζαπαντιώτη εδώ. Καλημέρα στο Φώτη, τον Καραγιώργο. Καλημέρα στην Άρτεμη. Α, αυτά είναι. Α, τώρα που το θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε εδώ. Τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, θα κάνω κάτι grand εμφανίσεις. Ε, βέβαια, βέβαια. Πώς να μην τις κάνω αυτές τις grand εμφανίσεις. Δηλαδή τώρα, άμα ντύνεσαι από τον Νταμ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, δείτε τι γίνεται. Το Νταμ είναι ένα καινούριο κατάστημα. Είναι Γιώτα Σταϊκού 6 με κάτι μοναδικά ρούχα γυναικεία. Ξέρω εγώ που σας λέω τώρα. Με τα ανάλογα αξεσουάρ, τσάντες, κολιέδες, ιστορίες, εκείνα τα άλλα, ό,τι θέλετε εσείς. Σε μοναδικές τιμές. Δηλαδή, μην θεωρείτε εσείς, επειδή είναι πάρα πολύ καλά τα ρούχα αυτά στην ποιότητα, ότι δεν μπορείτε να βρείτε σε πολύ οικονομικές τιμές. Θα τα βρείτε. Εν τω μεταξύ, θα κάνετε μεγάλο μπαμ. Γιατί σας το λέω, γιατί τα κομμάτια αυτά δεν είναι σοριδόν, ας πούμε, να τα φοράει όλος ο κόσμος. Θα κάνετε τη διαφορά, πιστέψτε με. Πάτε λοιπόν μέχρι το κατάστημα Νταμ. Πρώτα για να δείτε τα ρούχα, να τα δοκιμάσετε μετά, να τα αγοράσετε και θα με θυμηθείτε. Και όχι μόνο αυτό, περάστε και από το στούντιο εδώ να κάνουμε και μια φωτογράφηση, έτσι ως μοντέλα που είμαστε. Θα κάνουμε και έτσι, θα κάνουμε και έτσι, δεν θα κάνουμε κατσούλι. Ζηλεύει ο Κατσούλης, αλλά στο πρέπει να σας πω τώρα για τον κύριο Κατσούλη εδώ. Επειδή το κατάστημα ξεπουλάει αυτές τις μέρες ανδρικά κομμάτια, πηγαίνετε εκεί να δείτε τι θα αγοράσετε για τους αγαπημένους σας, για τα αγόρια σας, τέλος πάντων, μικρά και μεγάλα. Και ξέρω εγώ τι σας λέω. Ελάτε από εδώ να σας κεράσω καφέ, να βγάζουμε φωτογραφίες από τον Νταμ. Έμα δεν ξέρω εγώ τώρα. Έχω πάρει μια φορεματάρα. Εγώ καλά, καλά, καλά. Θα τα δείτε στη συνέχεια. Τι να λέμε τώρα. Έτσι που λέτε. Γιώτα Σταϊκού 6. Γεια σου, βρε Σταθία Ντούμη. Έφυγε, σε λέω. Εφούλα. Καταπληκτική μου. Και έχω εδώ τη συνείδηση. Να τη συνείδηση που την έχω στα χέρια μου. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε τώρα με τη συνείδηση. Ξεκινούν, λέει, έργα 9,5 εκατομμύρια ευρώ στην Ετωλό Ακαρνανία για τον πλημμυρικό κίνδυνο από τις πυρκαγιές. Σε χρόνο ρεκόρ, συμβάσεις 10 μήνες μετά τις πυρκαγιές από τη στιγμή που έτρεξαν οι ΠΕΣ και περιφέρεια. Και 30 έκα πλήθος κόσμου στα εγγένεια. Νέος χώρος αναψυχής από την περιφέρεια, φαρμάκι, στόχος η αξιοποίηση του δημόσιου χώρου προς όφελος των πολιτών. Αυτά έγιναν προχτές. Να πούμε εμείς από εδώ χρόνια πολλά στον κύριο Περιφερειάρχη, γιατί είχε τα γενέθλιά του και του είχαν στήσει και μια ωραία γιορτούλα εκεί και έκοψε και πίτα και ξαφνιάστηκε και χαμογέλασε ο άνθρωπος, γιατί δεν το περίμενε, βεβαίως. Η εικόνα του Αγίου Φανουρίου από τη Ρόδο στο Αγρίνιο, το επόμενο θέμα. Δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ ΚΔΑΠΜΕΑ, το Αγρίνιο γίνεται πρωτεύουσα συμπερίληψης, μήνυμα αποδοχής από το Αγρίνιο με τη συμμετοχή πολλών ΚΔΑΠΜΕΑ από όλη τη χώρα. Και Άδωνης Γεωργιάδης, ελάτε με συγκεκριμένη πρόταση για το παλιό νοσοκομείο Μεσολογγίου. Παρέμβαση φίλια, η εφορία τράβηξε τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων. Και στα ευσυνείδητα αυξάνεται ο θυμός στους κτηνοτρόφους της Δυτικής Ελλάδας. Και σε λίγο θα σας πω και γιατί αυξάνεται ο θυμός. Και έχουν το δίκαιο τους οι άνθρωποι, γιατί ενώ τους είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν θα τους τραβήξουν λεφτά από τους λογαριασμούς τους, τους τράβηξαν λεφτά από τους λογαριασμούς. Και έχει μπει μπροστά ο Ανδρέας ο Φίλιας και έχει στείλει και επιστολή στον υφυπουργό, τον Λευκαδίτη, που είναι ο κύριος Καβαδάς. Περιμένουμε την απάντηση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία, όποτε κάνει εκλογές έτσι με τους αγρότες και έτσι όπως έχουν γίνει. Καλημέρα στη Βασιλικούλα, τη Γίδρε. Καλημέρα στην Κλειώτη Βασιλείου. Πώς το κάνει ο Κατσούλης. Αυτό εννοείς, Κατσούλη μου. Γιατί σε βλέπω αλλιώς και μπερδεύομαι στο πώς κουνάς. Τι σε φαγουρίζει ο λαιμός σου. Θες, ας πούμε, εδώ έτσι, εδώ που είναι η καροτίδα από εδώ, ναι. Να σου πω τι, και έτσι, ψαλίδι, τώρα θα με κόψεις να βγεις σε διαφημίσεις. Τι λέει, κάτσε, τι λέει η Ανούλα, κάτσε, περίμενε, βιάζεσαι. Περίμενε να δω τι λέει η Ανούλα. Η Ανούλα, λοιπόν, εδώ που μας θέλει, τα παίρνει, λέει, για επιδόρπιο. Α, ποιος καλέ ο Κατσούλης. Στα βοσκοτόπια μαζί με ψησταριά φύση, κατευθείαν ψητό φρέσκο, φύση και απόλαυση, άντε να το πιάσεις μετά. Έτσι, ρε Άννα. Πες τα ότι είναι της ψτούρας ο Κατσούλης εδώ και με έπριξε πρωί-πρωί.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
2: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
3: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Δυτικά της Ελλάδος.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657.
5: Και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: Πάμε παρακάτω. 9 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Και είμαστε εδώ, Δυτικά FM 92,8. Το Day News, τα νέα της ημέρας. Σας έλεγα λίγη ώρα πριν ότι θα μιλούσαμε τώρα με τον Γιάννη Λέκα, ο οποίος ο Γιάννης είναι ένας ακροατής φίλος εδώ της εκπομπής. Είναι ένας άνθρωπος του εθελοντισμού και μάλιστα είναι επαγγελματίας οδηγός. Γιατί τώρα φιλοξενούμε το Γιάννη μας, θα σας πω αμέσως. Γιατί ο Γιάννης έχει κάνει ένα βιντεάκι χτες και μου το έστειλε, πως στο νέο κόμβο αγρινίου θέρμου, τέλος πάντων, που δόθηκε στην κυκλοφορία, εκεί έχουν βάλει το σήμα stop. Έτσι, για να, και το έχουμε πει, το έλεγε και ο Αλέκος Ομπάδας τις προηγούμενες μέρες, ο πρόεδρος του ράδιο ταξί, ότι πρέπει να είμαστε όλοι οδηγοί, να είστε τέλος πάντων πάρα πολύ προσεκτικοί, να σταματάτε στο stop. Και ο Γιάννης κατέγραψε χτες για αρκετή ώρα, ένα δεκάλεπτο τουλάχιστον, οχήματα που περνάγαν από εκεί για ταχύ και δεν σταμάταγε κανένας. Καλημέρα, Γιάννη μου.
1: Καλημέρα σε εσάς και Σόκρατες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά, γιατί είσαι ένας πολίτης που έχει ενσυναίσθηση το τι γίνεται. Και φυσικά...
1: Δεν θέλω ευχαριστήρια, Δημήτρα. Θέλω αγάπη από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα. Θα σου πω όμως, γιατί σε ευχαριστώ. Θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί μπορούμε να αναδείξουμε για μία ακόμη φορά ότι αν δεν προσέξουν οι οδηγοί που περνάνε από εκεί, θα έχουμε καμία καραμπόλα και δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Και το έχουν επισημάνει ο κολλήγιο ότι πρέπει και η τροχέα το έχει επισημάνει, εννοείται. Και πολλοί άνθρωποι επαγγελματίες. Και ο Αλέκος Ομπάδας το λέγαμε τελευταία. Αλλά χτες μου έκανε εντύπωση την υπομονή που είχες 10-15 λεπτά πόσο ήσουν εκεί. Όπου εσύ τράβηξες το βίντεο για σένα πιο πολύ και για να ενημερώσεις και τον κόσμο με έναν τρόπο από τα social media ότι πρέπει εκεί στο συγκεκριμένο σημείο να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Για πες μας λοιπόν, τι γίνεται εκεί με την κίνηση.
1: Τι γίνεται, εντάξει, έκατσα αυτό που έκατσα και πέρα, τράβηξα το βίντεο και κάποια στιγμή νευρίασα, λέω δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Ναι, τσαντίστηκα, δεν πω, δηλαδή είπα να με μουντώξω, δεν ξέρω τι να κάνω, τέλος πάντων. Καταρχήν να πω ότι ό,τι κάνω, το κάνω όλο το γενικό, το κάνω για το χωριό μου, για το αγρίνιο μου, για την πόλη μου, για τη χώρα μου, για τον κόσμο, για τα παιδιά μας, για όλο τον κόσμο, για τους ξένους που περνάνε. Είναι μια διασταύρωση που δεν έχει ανοίξει ακόμα. Αν ανοίξει αυτός ο δρόμος, ο περιβόητος Αγρίνιο Καρπενήσι, το οποίο δεν πάει μέχρι Παπαθανασίου, είπαμε, υπός εκεί πάνω, τέλος πάντων, να βγει το stop. Αλλά τώρα που δεν έχει ανοίξει ο δρόμος, για ποιο λόγο το βάλαν το stop, δεν ξέρω, να έρθει κάποιος υπεύθυνος να μας πει και εμάς, να βγει στον αέρα, να βγει να γράψει κάτι, να πει ένα σχόλιο για το κάναμε γι' αυτό και αυτό και αυτό, να πιστέψουμε κι εμείς ότι...
0: Εσύ δεν πιστεύεις ότι είναι χρήσιμο δηλαδή το συγκεκριμένο σήμα του stop.
1: Προς τα πάνω δεν περνάει και προς τα κάτω είναι κλειστός ο δρόμος.
0: Οπότε είναι θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Παρακαλώ όλο τον κόσμο που ακούει και περνάει από εκεί, αν δεν έχει σχέση με το δικό σου ραδιόφωνο ή κάτι άλλο, να πήρε τον έξι. Να φωνάξουμε, γιατί και εγώ ένας κούκος ή και ο Αλέκος ο Μπάδας που βγήκε να είναι καλά το παλικάρι. Λοιπόν, και όσο κούκου να κάνουμε εμείς, δεν γίνεται άνοιξη, άμα δεν λαλήξουν όλοι μαζί.
0: Ένα λεπτό τώρα. Ήσουν εκεί αρκετή ώρα και έβλεπες...

0: Δηλαδή είναι...
1: Εφεύγες αέρα πατέρα που λέμε.
0: Τι να πω, κάτι περισσότερο ακόμα.
1: Αυτό. Θέλω λίγο να σταθούμε όμως αυτό, γιατί σου το λέω. Διότι αυτή την ώρα που μιλάμε... Είναι το θέμα της συνήθειας που το περνάμε το συγκεκριμένο σημείο έτσι χωρίς να δώσουμε την πρέπουσα σημασία.
0: Και εγώ λέω ότι είναι η συνήθεια, εντάξει. Την αλλάξουμε τη συνήθεια για το καλό. Αλλά πιο καλό όταν δεν έχει ανοίξει ακόμα η διασταύρωση και ο δρόμος.
1: Αυτή φαντάζομαι είναι η αρμόδια του Υπουργείου δηλαδή, που θα πρέπει να μας απαντήσουν.
0: Ναι, το
1: έτσι
0: Υπουργείο
1: λέω.
0: Αρμόδιο ήταν να βγάλει φωτογραφίες για το καινούριο δρόμο. Σωστά, ποιο καινούριο δρόμο, αφού το χιλιο, ο δρόμος για 2 χιλιόμετρα είναι. Η καινούργια οδός, εθνική οδός.
1: Ναι.
0: Ας τον ανοίξει ο δρόμος να γίνει, ο δρόμος να γίνει, ξέρω εγώ, και μετά άλλαξε το, ξέρω, κάνει κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, μου φαίνεται εντελώς παράξενο, μην πω και κάτι άλλο.
1: Ξεκούδουνο.
0: Να βγει κάποιος να μας πει, ρε παιδί μου, γιατί το έκανε.
1: Όπως και να έχει πάντως, κακά τα ψέματα, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να πούμε άλλη μια φορά πού είναι το συγκεκριμένο σημείο, να επισημάνουμε στους ανθρώπους ότι πρέπει να μην φεύγουν με τέτοιες ταχύτητες και δεν προλαβαίνουν να σταματήσουν. Και τι σημαίνει πια η συνήθεια. Αλλάξουμε τις συνήθειες. Για πες μας λοιπόν,
0: ναι,
1: ανακεφαλαίωσε.
0: Να βάλουμε ένα παλόμενο φανάρι.
1: Να προειδοποιεί.
0: Πριν το στο προειδοποιητικό. Mm-hmm. Για ένα χρόνο, για ένα διάστημα που θα mm-hmm. είναι αρκετό για να μάθουμε αυτή τη συνήθεια, να την κάνουμε τη συνήθεια πράξη,
1: ναι.
0: Και μετά όλα καλά. Αλλά στο μπαμ κολλάς ένα stop. Ποιος το κόλλησε αυτό το stop, ποιος το έβαλε, ποιος είναι αυτός ο συγκοινωνιολόγος που είπε ότι αυτό έτσι πρέπει να μπει. Να μας το πει και εμάς δηλαδή. Εκτός και αν είναι από τη Βουδαπέστη, ξέρω εγώ από πού μπορεί να είναι, από το Ντακάρνα, δεν ξέρω πού, και λέει έτσι πρέπει να μπει το stop. Κάτσε, θέλε, ναι, έλα να το ζήσεις εδώ όπως είναι και μετά κάνε το.
1: Οι άνθρωποι που μπορεί να συναναστρέφεσαι, είτε επαγγελματίες, οδηγοί, είτε άλλοι, τι λένε για αυτό το θέμα?
0: Τα ίδια με μένα λένε. Τα ίδια. Βέβαια δεν κάνουν κούκου. Δηλαδή δεν σε παίρνουν τηλέφωνο σε ένα ή να γράψουν σε κάποια εφημερίδα ή κάτι. Εγώ παρακαλώ όλο τον κόσμο να το κάνει.
1: Το κάνουν στα δικά του στα social. Τι να με κάνουν εμένα?
0: Ναι, ναι,
1: έχουν τρόπο
0: να γράψουν,
1: οι άνθρωποι.
0: Να γράψουν.
1: Ναι.
0: Να το γράψουν όλοι. Παρακαλώ όλο τον κόσμο που μας ακούει να κάνει κάτι αυτό που κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή να πει τη γνώμη του. Μπορεί να είμαι εγώ λάθος.
1: Όχι, όχι. Είναι σημαντικό γιατί πραγματικά εμένα τουλάχιστον το ρεπορτάζ λέει ότι φοβούνται πολύ ότι εκεί θα έχουμε ατύχημα και δεν θέλω να το σκέφτομαι.
0: Και πρόσεξε, σου έχω και ένα καινούριο, θα σου πω στον αέρα γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ δυνατή.
1: Για τον κόσμο.
0: Ο καινούριο, λοιπόν, ο καινούριο κόμπο εκεί που έγινε τώρα που θα ανοίξει σε λίγες μέρες, πρώτα ο Θεός.
1: Ναι, μακάρι.
0: Λοιπόν, αν στήσω εκεί κάμερα το τι θα γίνει.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί υπάρχουν κάποια μαγαζιά εκεί πέρα που σταματάνε, δεν κάνει να πούμε ποιος.
1: Όχι, όχι, προς Θεού αυτό έλπε.
0: Ναι, να φορτώσουν κάποια πράγματα, να ψωνίσουν.
1: Ναι. Και καλά κάνουν και σταματάνε.
0: Θα γεμίσει αυτοκίνητα που θα σταματάνε με αλάρμ. Πίστεψε το και θα το δεις, γιατί είμαι πολύ μπροστά, δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, αλλά ζω σε αυτή την πόλη πόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Είμαι και επαγγελματίας οδηγός.
1: Ναι.
0: Θα δεις τι κόρνα έχει να πέσει και το τύπο υπηλιάρισμα μπροστά στα μαγαζιά, στον κυκλικό δρόμο.
1: Ναι, αλλά δεν έπρεπε
0: να ψωνίζουν.
1: Να σου πω, βρε παιδί μου, από την άλλη μεριά όμως αυτό έπρεπε να γίνει ο κυκλικός κόμβος.
0: Ναι, να γίνει, αλλά να δεις τι θα γίνει τώρα που μόλις θα δώσει κυκλοφορία. Εκεί να δεις. Γελάς. Εκεί να δεις κόρνες. Πρωί-πρωί κόρνες.
1: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει όμως ότι οι επαγγελματίες φταίνε. Οι επαγγελματίες, λέω, συγγνώμη, οι οδηγοί φταίνε.
0: Άντα,
1: δεν μπορείς να πας εσύ να ψωνίσεις στη Λαοπόδη το κατάστημα, ας πούμε, και να βάλεις αλάρμ. Όχι, θα πας να παρκάρεις, να κάνεις τη δουλειά σου, δεν βρεις έναν άλλο τρόπο, γιατί πρέπει να εξυπηρετηθεί το σύνολο. Κατάλαβες πώς σου το λέω.
0: Οπότε πάμε για να με πάλι πίσω και λέμε για το καλό σύνολο και το καλό όλων μας, τι πρέπει να γίνει το stop, να αλλάξει, και αν γίνει για μένα, και αν γίνει ο δρόμος και ανοιχτούν αυτοί οι οδός, οι περίφημοι Αγρινίου Καρπινήσιου, ας αλλάξουν το stop, να το βάλουν όπως το έχουν τώρα, κατά μένα είναι λάθος. Και να βάλουν και ένα παλόμενο από εδώ και από εκεί, από πλευρά Αγρινίου και Αβόρνιες, που να σε προειδοποιεί, οδηγέ, το νου σου, γιατί έχετε στο.
1: Καλά, οπωσδήποτε. Μάλιστα.
0: Γιατί θα έχουμε πολλά γκαπακούπα εκεί πέρα και μην πάθει κάτι. Γιατί αν πάθει κανένα τίποτα.
1: Όχι, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
0: Αν πάθει κανένα τίποτα, θα αγριέψω.
1: Τι εννοεί, θα αγριέψει, δηλαδή έχει περισσότερο.
0: Δηλαδή, αυτό που τα λέμε τώρα ήρεμα και ωραία να ξυπνήσουμε τον κόσμο, πλέον θα βαράμε με τις πέτρες. Έτσι δεν πάει τίποτα άλλο.
1: Α, τότε να σου στείλω και τον Κατσούλη, γιατί ήταν καλός με τη σφεντόνα μικρός.
0: Ναι, όλο για τον Κατσούλη μας λες, και τον Κατσούλη δεν μας τον έχει βγάλει ποτέ στο ραδιόφωνο, ενώ ούτε καλημέρα
1: δεν έχει. Δεν γίνεται, παιδί μου, δεν γίνεται. Διότι αυτή
0: ούτε
1: την
0: ομορφιά. Θα
1: σου πω τώρα, την κρύβει αυτή την ομορφιά τη σπάνια.
0: Ένα πλάνο μικρό, ξέρεις, έτσι. Ένα
1: τι μικρό, παιδί μου, έχω κλέψει πλάνα εγώ εδώ
0: λοιπόν,
1: και έχουμε ξεπαλιαστεί.
0: Δεν τελειώνει το Τσαούλη μας. Λοιπόν, καλημέρα σε
1: εσένα.

0: κόσμο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αγαπάμε Αγρίνιο, αγαπάμε Ελλάδα, τίποτα
1: βέβαια,
0: άλλο.
1: Βέβαια. Τα φιλιά μας, την καλημέρα μας.
2: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
3: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίων.
2: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο.
3: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο.
2: Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
3: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
3: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στον Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

0: Συνεχίζουμε. Πάμε σε άλλο θέμα τώρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τις δομές και όλα αυτά τα ωραία από τη συνάντηση που είχαν τέλος πάντων τις προηγούμενες μέρες, είπε ο ΕΟΤΑ με τον κύριο Πυρακάκη, αν δεν κάνω λάθος, όπου απέβαια άκαρπη. Και έρχεται κανείς και αναρωτιέται και λέει: ρε παιδιά, είναι δυνατόν να κρατάτε ομήρους όλα αυτά τα χρόνια τους ανθρώπους στο κάτω-κάτω της γραφής που έχουν προσφέρει και προσφέρουν καθημερινά εργασία στις δομές και να τους αφήνεται ξεκρέμαστους? Και έχουν πέσει πλέον στο τραπέζι κινητοποίησης και πάμε για ευθεία σύγκρουση. Ο Θήμιος ο Κομματάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή που εκπροσωπεί, τέλος πάντων είναι εκλεγμένος στην Πανελληνία Ομοσπονδία. Καλημέρα κύριε Κομματά μου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, θα ήθελα μία διόρθωση.
0: Δύο διορθώσεις.
1: Συνάντηση με την ΠΟΕΟΤΑ δεν ήταν τον κύριο Λιβάνη.
0: Α, Λιβάνη. Ναι, μωρέ παιδί μου, εγώ ήθελα τον Πιερακάκη τώρα. Τι να κάνω.
1: Κυρία Καραλαμπόγιανη.
0: Ναι, ναι. Θα μου το πείτε αυτό. Καλά λέτε. Μου κάνει εντύπωση πάντως, πραγματικά μου κάνει εντύπωση, το γεγονός ότι ενώ αυτοί οι άνθρωποι, το έχουμε πει άπειρες φορές, εργάζονται όλα αυτά τα χρόνια σε καθημερινή βάση, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, έχουν σώσει πάρα πολλές φορές το ίδιο το κράτος και είναι στην απέξω, αν μπορώ να το πω έτσι. Τι συμβαίνει λοιπόν?
1: Χθες είχαμε Γενικό Συμβούλιο. Από το πρωί είχαμε μία διαβεβαίωση και μετά ένα έγγραφο από το Υπουργείο Ιστορικών ότι θα υπάρξει μια προκήρυξη. Το Γενικό Συμβούλιο χθες που κάναμε δεν τέλειωσε. Απλώς το αναβλήθηκε, όχι αναβλήθηκε, συνεχίζεται, είναι η σωστή έκφραση, για να πάμε τις 27 Μαΐου που θα έχει την απάντηση από το Υπουργείο. 27 θα έχουμε την απάντηση από το Υπουργείο, 28 θα συνεδριάσει το Γενικό Συμβούλιο. Θα θέλαμε να δούμε την πρόταση του Υπουργείου σχετικά με την προκήρυξη. Τι θα περιλαμβάνει η προκήρυξη, ποιος θα μονιμοποιεί, τι ακριβώς θα λέει. Άρα δηλαδή βαδίζουμε σε ένα σωστό δρόμο, βαδίζουμε πλέον προς μια μονιμοποίηση εργαζομένων των ΕΣΠΑ. Ποιος θα περιλαμβάνει, ποιος δεν θα περιλαμβάνει, αυτό θα ήθελα να το δούμε στο προσχέδιο που θα μας δώσει το Υπουργείο. Πάντως ήταν μια θετική εξέλιξη. Από εκεί που λέγαμε κάποια στιγμή ότι το κοφεύει το Υπουργείο.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό, μιλούσαμε και με τον συναδελφό σας, τον κύριο Τσούνη.
1: Ναι, κάποιο θετικό βήμα. Μιλάμε, αυτά τα μηνύματα τα είχαμε από το πρωί πριν το Γενικό Συμβούλιο. Και γι' αυτό στο Γενικό Συμβούλιο υπήρχε μια σιωπή σειρμάτων που λέμε, και όταν πήραμε από το Υπουργείο μια διαβεβαίωση και ένα έγγραφο, έγινε το Γενικό Συμβούλιο. Και αποφασίστηκε συγκεκριμένα πράγματα ότι θα μείνει ανοιχτό μέχρι τις 28, 27, 28 του μηνός, να δούμε τι προκήρυξη θα μας δώσει το Υπουργείο.
0: Τι πιστεύετε εσείς από την εμπειρία σας και γενικότερα σας συμβούλιο ότι θα προσπαθήσει να κάνει το Υπουργείο, γιατί μπορεί να χαρακτηρίζεται ως θετικό βήμα, αλλά επειδή βλέπουμε πολλά θετικά βήματα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είναι τα τελευταία χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν. Ήταν και με το ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: πόσα χρόνια δηλαδή μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους που είναι?
1: Μιλάμε για κόσμο που δουλεύει από 10 χρόνια, 15 και 20 χρόνια. Είναι ένα προσωπικό το οποίο είναι πεπεραμένο. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το κράτος να παίρνει κάποιους, να τους εκπαιδεύει, να έχουν τη συγκεκριμένη πείρα και κάποιος θέλει να τους διώχνει. Αυτό μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβεί. Από εκεί και πέρα το τι θα συμβεί θα το δούμε. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Πάντως υπάρχει μια συγκεκριμένη αισιοδοξία από την Ομοσπονδία ότι κάτι θετικό θα συμβεί. Άρα εγώ δεν θέλω να προτρέξω.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι.
1: Δεν κάτι διαφορετικά. Γιατί όταν υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις, έτσι πρέπει να είμαστε λιγάκι σοβαροί, όπως τον κόσμο που περιμένει την εργασία του. Δηλαδή τα λόγια μας πρέπει να είναι μετρημένα και τόσο ώσπου να μπορείς να μην δίνεις τον άλλον ελπίδα.
0: Ελπίδες.
1: Αλλά ότι να του παίρνεις την ελπίδα. Όλοι θα έρθει το τελικό. Νομοσχέδιο θα είναι τότε που θα βγούμε, θα πανηγυρίσουμε ή θα πάμε σε κινητοποίηση. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα πανηγυρίσουμε.
0: Μακάρι. Θέλω να σταθούμε όμως λίγο και στην Ετωλώα Καρνανία. Πώς είναι αυτή, αν έχετε εικόνα, οι άνθρωποι που εργάζονται όλα αυτά τα χρόνια, για τι αριθμό συζητάμε?
1: Μιλάμε για έναν αριθμό πάνω από 800.
0: Πολλά. Τι να πεις τώρα. Νομίζω ότι αυτό, έτσι όπως το βάζουμε στο τραπέζι, είναι σκληρό από μόνο του. Δηλαδή 800 άτομα πάνω από 800.
1: Μιλάμε για τα ΚΔΑΠ, για τις κοινωνικές δομές, μιλάμε για αυτές, για όλες, εγώ μιλάω για όλο το ΕΣΠΑ. Γιατί δεν μιλάω για συγκεκριμένα, δηλαδή μόνο αν θα είναι αυτή η παιδική σταθμή ή θα είναι προνοιακές δομές. Μιλάω για όλο το ΕΣΠΑ. Περίπου τόσες άτομα που μου είπαν και συνάδελφοι που τους πήρα τηλέφωνο σε όλο το νομό.
0: Ρε παιδί μου, είναι φοβερό όλο αυτό το πράγμα. Ντροπή δηλαδή. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα να προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και με το δίκαιο τους να έχουν κάνει οικογένειες, να έχουν ένα σωρό υποχρεώσεις και να καρδιοχτυπούν αν σήμερα θα δουλεύει ή δεν θα δουλεύει.
1: Το βασικό είναι αυτό που είπα πριν. Ότι δεν μπορεί το κράτος να παίρνει ένα άτομο, να το εκπαιδεύει πάνω σε συγκεκριμένες δομές και μετά να το διώχνει. Δηλαδή δεν μπορώ να το κατανοήσω, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Δηλαδή παίρνει ένα άτομο, λες αυτή τη στιγμή ότι αυτό το άτομο το θέλω για την πρόνοια, το θέλω για τους παιδικούς σταθμούς. Και κάποια στιγμή το λες, όχι ρε, εντάξει φίλε, γεια σας. Και μετά ποιος, τι θα είναι αυτός που θα έρθει. Θα έχει την εμπειρία ή πρέπει να τον εκπαιδεύσεις πάλι τον ίδιο, να περάσει άλλα 3-4-5 χρόνια πώς θα περάσει για να του ξαναπείς φύγε. Εκτελούν παλιές και δεν έρχεται ανάγκες. Εκτελούν. Πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει αποφάσεις και ευτυχώς τα Δημοτικά Συμβούλια στον Μούρο έχουν πάρει θετικές αποφάσεις και λένε ότι εμείς αυτόν τον κόσμο τον θέλουμε. Είναι η λιχοκοκαλιά της κοινωνίας. Ναι. Δεν μπορεί να φανταστεί κανένας, μα κανένας, ότι μπορεί να λειτουργήσει ένας Δήμος, μια μεγάλη πόλη, χωρίς αυτές τις κοινωνικές δομές. Χωρίς τα ΕΣΠΑ, τα οποία τι είναι τα ΕΣΠΑ, είναι αυτά που είναι στους παιδικούς σταθμούς. Είναι αυτοί που δουλεύουν στην πρόνοια με επιδόματα, με τέτοια κλπ. Δεν θέλω να πω τι ακριβώς κάνουν. Πάντως είναι η δαχοκοκαλία της κοινωνίας μας.
0: Έτσι είναι, κακά τα ψέματα και δεν μπορούν να συνεχίσουν οι άνθρωποι να ζουν κάτω από αυτό το άγχος και το φόβο ότι θα γίνει την επόμενη μέρα. Έτσι. Και τι σημαίνει πήρε το κράτος τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, οπότε δεν χρειάζεται να τους τακτοποιήσουν όπως πρέπει. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, αγαπητέ κύριε κομματά μου, και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 3.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: Για να προχωρήσουμε τώρα εμείς. 11 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα και είμαστε εδώ συντονισμένοι. Είμαστε Δυτικά FM, είμαστε 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας. Και τα νέα της ημέρας βέβαια εννοείται ότι έχουν να κάνουν με πολλά πράγματα και να πούμε κι άλλα τόσα πολλά πράγματα. Γιατί σας το λέω αυτό. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, λοιπόν, σας έλεγα από νωρίς το πρωί ότι πρόκειτο να μιλήσουμε και να ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν τέλος πάντων και το Δήμο Αγρινίου, το δικό μας Δήμο εδώ. Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σοβαρά τα θέματα και μάλιστα εκεί που θα περίμενε κάποιος ότι θα μπαίναμε σε μια διαδικασία να κερδίσουμε κάποια πράγματα που να κερδίσουμε, μας τα οφείλουν στο κάτω-κάτω της γραφής να μας τα δώσουν οι κυβερνώντες, δεν τα πήραμε. Ο Παναγιώτης ο Καψάλης είναι εδώ. Ό,τι ερώτημα θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας 26410-39410-39411 είναι τα τηλεφωνά μας. Φυσικά αυτή τη στιγμή είμαστε και ζωντανά live που λέμε στο Facebook στη σελίδα μου Δήμητρα Λαοπόντη. Και καλώς ήρθατε αγαπητέ και φίλτε τα Παναγιώτη. Μου επιτρέψεις τον Ενικό γιατί γνωριζόμαστε χίλια χρόνια. Να στείλουμε μια καλημέρα στον αυτοκολλητό στον κύριο Κατσούλη εδώ.
1: Στον κύριο Κατσούλη χρόνια μαζί όταν βγαίναμε στο ράδιο.
0: Και παλιά, τα παλιά τα χρόνια. Γιατί εγώ είμαι και μικρή κοπέλα, τι να θυμάμαι.
1: Δεν μας πρόβεσες, Δήμητρα. Έτσι είναι. Τότε που ξεκινήσαμε εμείς.
0: Δεν είναι έρωτας το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν είναι αυτοδιοίκηση, μία φορά έρωτας που λέμε. Είναι, δεν είναι το ραδιόφωνο επίσης.
1: Είναι και το ραδιόφωνο έκφραση, επικοινωνία με τον έτσι. Κόσμο, όλα αυτά τα οποία σου γεμίζουν ψυχικά, τα οποία πραγματικά. Και ειδικά όταν βλέπεις τον κόσμο έξω έτσι. Να σε αγκαλιάζει, να λέει ότι σε άκουσα,
0: ναι,
1: όλα αυτά. Όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εσύ,
1: οποία...
0: εσύ μπορείς να το καταλάβεις αυτό, έτσι. Βεβαίως.
1: Και όταν κάναμε εμείς τα χρόνια τα παλιά, τώρα λέμε για άλλα, δεν πειράζει.
0: Όχι, είναι ωραίο αυτό έτσι. Να το πεις.
1: Όταν κάναμε τα χρόνια τα παλιά που κάναμε το σταθμό με τα τραγούδια περιμένα με τα τηλέφωνα από τον κόσμο να επικοινωνήσει, να ζητήσει ποια τραγούδια ήθελε, τις αφιερώσεις που έκανε. Τότε που ήταν τα χρόνια πολύ πιο αγνά.
0: Αφώα, έτσι, αν το πάμε και έτσι, ναι.
1: Και πραγματικά από τότε είδα το ενδιαφέρον και την γλύκα δηλαδή, ας το πω έτσι, του ραδιοφώνου και την επικοινωνία με τον κόσμο, το οποίο πραγματικά όπως είπα την έρωτας.
0: Ναι, αλλά η κοινωνία τώρα, θα το ξεκινήσουμε από εκεί και θα σου πω γιατί κάνω αυτή την κουβέντα. Η κοινωνία από το 1990 θα σου πω εγώ και μετά έχει αλλάξει άρδιν. Φτάνουμε δηλαδή στο 2026 σήμερα. Τίποτε δεν θυμίζει εκείνα τα χρόνια, εκτός από ανθρώπους που τα έχουμε ζήσει στο κάτω-κάτω.
1: Αυτό δεν είναι, ναι.
0: Γιατί είμαι και εγώ ψηλή, δεν είμαι μεγάλη εγώ, είπαμε, είμαι ψηλή τώρα. Και εσύ και ο Κατσούλης ψηλά αγόρια, οπότε έτσι θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί θεωρείς εσύ ότι, αν το πιστεύεις και εσύ όπως κάποιοι άλλοι, γιατί θεωρείς εσύ ότι η τεχνολογία που τα άλλαξε άρδιν μπορεί και να μην είναι απαραίτητα καλό?
1: Κοιτάξτε,
0: χάθηκε η αθότητα που
1: χάθηκε,
0: υπήρχε.
1: Η εξέλιξη δεν μπορείς να τη σταματήσεις.
0: Όχι καλή, και αυτό
1: έρχεται,
0: έλειπε. Αυτό
1: έρχεται και εμείς που είμαστε η γενιά που τα ζήσαμε, την προηγούμενη περίοδο και ζούμε και την μετάβαση σε αυτή την μεγάλη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας.
0: Δεν την προλαβαίνουμε δηλαδή.
1: Αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Και βλέπουμε πώς είναι τα πράγματα. Τα παιδιά όμως τώρα που ζουν με αυτά τα δεδομένα, ζουν με αυτή τη τεχνολογία και δεν έχουν ζήσει τα προηγούμενα και
0: δεν
1: λογικά
0: γνωρίζουν.
1: Θεωρούν ότι αυτή είναι η ζωή και με αυτόν τον τρόπο πορεύονται. Απλά πρέπει να, εμείς που τα έχουμε ζήσει, οι γονείς τώρα, να μπορούμε να τα συγκρατήσουμε λίγο, να μην ξεφεύγουν, να μην δημιουργούνται όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία βλέπουμε αρχίζουν και εξελίσσονται και μεγαλώνουν σε αριθμό πάρα πολλά πράγματα παραβατικότητας, βίας, bullying.
0: Απίστευτο.
1: Όχι ότι δεν υπήρχαν.
0: Όχι, υπήρχαν
1: αλλά δεν υπήρχαν σε αυτό το βαθμό.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι η τεχνολογία τώρα που έχει βάλει τα νέα τα παιδιά σε μια απομόνωση, παρόλο που νομίζουν ότι έχουν επικοινωνία, δημιουργεί τέτοια πράγματα τα οποία επικοινωνούν, όπως είπαμε, μέσα τα social media,
0: έτσι
1: μέσω
0: είναι.
1: Του κινητού, δεν έχουν διαπροσωπικές σχέσεις αυτές
0: έχουν
1: οι οποίες
0: υπήρχαν. Έχουν εικονικούς φίλους, βρε παιδί μου.
1: Βεβαίως, και δημιουργούν όλα αυτά τα εσωτερικά θέματα τα οποία εκφράζονται με αυτούς τους τρόπους τους οποίους είναι καταδικαστέοι και πραγματικά πρέπει να βρεθεί λύση.
0: Και δεν ξέρεις και πού θα βγει.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ που τα λέμε. Πάμε λοιπόν στα της καθημερινότητας της πόλης μας, του Δήμου μας εδώ, όπου είναι ο μισός νομός κατά ψέματα. Και φτάνουμε λοιπόν να διαβάζω την ανακοίνωση που έβγαλες χθες, γιατί είσαι και ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, αλλά είναι και το αντικείμενό σου, θα μας πεις το αντικείμενό σου, όμως το θυμίσεις μάλλον, όπου λες ότι ακόμη μια φορά σε ρόλο κομπάρσου το Αγρίνιο στην επιλογή σημαντικών έργων.
1: Βέβαια.
0: Γιατί να είναι κομπάρσου στο Αγρίνιο, ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Γιατί...
0: και να μην πρωταγωνιστεί.
1: Δεν είναι πρωταγωνιστής.
0: Γιατί
1: όταν θα είσαι πρωταγωνιστής, όταν βλέπουμε ότι σε ένα τέτοιο σημαντικό πρόγραμμα το οποίο έβγαλε το Υπουργείο και σε μια τέτοια πρόσκληση την οποία έγινε κάλεσμα,
0: θύμισέ μας το.
1: Είναι το πρόγραμμα της, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αγροτική οδοπία.
0: Έτσι.
1: Η οποία είναι ένα πρόγραμμα, όπως έτσι για να ενημερωθεί και ο κόσμος, ήταν μεγαλύτερο. Και αυτό τονίζει και η κυβέρνηση, ότι ήταν μεγαλύτερο από το προηγούμενο το οποίο είχε βγει το 2022. Άρα περιμέναμε, ως Δήμος Αγρινίου, ένας Δήμος σημαντικός σε πληθυσμό, σε έκταση, σε αγροτικό οδικό δίκτυο, σε αγροκτηνοτροφική παραγωγή. Όλα αυτά, μιλάμε για έναν Δήμο ο οποίος βρίσκεται στις πρώτες θέσεις από τα μεγέθη αυτά. Δεν βρίσκεται όμως στις πρώτες θέσεις της επιλογής των έργων των οποίων θα μπορούσαν να έρθουν προς τον Δήμο για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτό το δίκτυο, το αγροτικό δίκτυο, το οποίο ήταν ο σκοπός αυτού του προγράμματος. Και ως προς αυτό ήταν η ανακοίνωσή μου, διότι όποιος διάβασε την ανακοίνωση και συνολικά δηλαδή τα γραφόμενά μου μέσα, σε κάποιο σημείο κάνω αναφορά για τα συγκριτικά στοιχεία τα οποία άλλοι δήμοι και άλλη περιφερειακή ενότητα έλαβε μιας καλύτερης αξιολόγησης και μεγαλύτερο αριθμό έργων, το οποίο αν το βάλουμε κάτω είναι δυσανάλογα. Όταν μιλάμε για περιοχή όπως είναι η Ηλία, που δεν θέλω να μπούμε σε αντιπαλότητα και αντιδική αυτό, ας πήραν και ας πάρουν και άλλα. Αλλά πρέπει να πάρουμε και εμείς. Πρέπει να πάρουμε και εμείς.
0: Ποιοι ευθύνονται δηλαδή γι' αυτό, βρε παιδί μου, τι ρόλο παίζει το κεντρικό κράτος, τι ρόλο παίζει η περιφέρεια, οι περιφέρειες γενικότερα και τι ρόλο παίζουν οι δήμοι εδώ. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα για το Δήμο Αγρινίου, τεράστιο Δήμο.
1: Βεβαίως. Αυτό είναι εμφανές.
0: Και
1: είναι,
0: με την κλιματική αλλαγή.
1: Έτσι,
0: με τις ζημιές και με τις καταστροφές.
1: Αυτό δηλαδή, είναι ένα άλλο έργο το οποίο ζητήσαμε.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Το βάζω. Σκέψου πόσο ανάγκη έχει η αγροτική οδοπία και όλο αυτό. Κοίταξε, την ώρα που γίνονται αυτές οι ζημιές.
1: Όταν προσδοκούμε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τους νέους αγρότες, θέλουμε να βοηθήσουμε τους υπάρχον κτηνοτρόφους και αγρότες. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε υποδομές, δρόμους, οι οποίοι θα είναι προσπελάσιμοι με καλές συνθήκες, να απρόσκοπτα να πηγαίνουν στις εγκαταστάσεις τους, να μεταφέρουν τα προϊόντα τους και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, πραγματικά αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο πρέπει να μεριμνήσουμε για αυτό τον τομέα, τον οποίο λέμε ότι είναι ο πρωτογενής τομέας και πρέπει πάνω εκεί σαν περιοχή να στηριχθούμε, έτσι ώστε να κάνουμε την ανασυγκρότηση της περιοχής και να μπορέσουμε να βρεθούμε πάλι σε μια καλύτερη κατάσταση από αυτή την οποία είμαστε αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα σαν περιοχή είμαστε πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με άλλες περιοχές.
0: Να ρωτήσω κάτι, Παναγιώτη, έτσι ήταν πάντα τα πράγματα? Γιατί εγώ θυμάμαι αρκετά χρόνια πριν όπου ο τόπος εδώ δούλευε για ανάπτυξη. Δεν έβλεπες καταστήματα κλειστά το ένα πίσω από το άλλο.
1: Σημαντικά. Έτσι είναι. Όπως κάναμε την κουβέντα στην αρχή, ξεκινήσαμε και λέμε θυμόμαστε το ραδιόφωνο, έτσι θυμόμαστε και αυτές τις καταστάσεις.
0: Κάποτε υπήρχαν χρήματα, δεν μπορούσες να περάσεις βράδια έξω.
1: Ισχύει αυτό. Η περιοχή μας έχει μια φθήνουσα πορεία. Και αυτό δεν είναι ότι το λέει σαν δημοτικό σύμβουλο τη Μισού Αντιπολίτευση για να κάνω αντιπολίτευση. Το λέω εισπράττοντας και βλέποντας την πραγματική κατάσταση την οποία βιώνουμε σαν πολίτες αυτής της πόλης, σαν επαγγελματίες, σαν επιχειρηματίες άλλοι, σαν άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν καθημερινά και βλέπουμε ότι η αγωνία τους είναι αυτή, ότι βλέπουν μία φθήνουσα πορεία και δεν βλέπουν να υπάρχει μία αναστροφή της όλης αυτής κατάστασης με κάτι το οποίο θα μπορούσε να έρθει για να δημιουργήσει συνθήκες νέες που θα δημιουργήσουν νέες προσδοκίες. Άρα όλοι αυτοί βλέπουν αυτή την πορεία να μην έχει σταματημό. Βλέπουμε καθημερινά καταστήματα να κλείνουν. Βλέπουμε κόσμο να φεύγει και να αναζητά να φεύγει ραγδαίως.
0: Είναι αλήθεια ότι μπορεί να φεύγουν και 7.000 νέοι άνθρωποι σήμερα για να πάνε και σε ζώνη?
1: Ναι, βεβαίως. Δηλαδή με συζητήσεις που κάνουμε
0: εσωτερική μετανάστευση.
1: Με συζητήσεις που κάνουμε με νέα παιδιά, με ανθρώπους και Δεν θέλουν να λιμώνουν νέα παιδιά και με μεγάλους ανθρώπους. Mm. Οι οποίοι πρέπει να ζήσουν τις οικογένειές τους.
0: Τι λες τώρα.
1: Περιμένουν να φύγουν να πάνε σεζόν. Mm. Περιμένουν να φύγουν να πάνε για δουλειές αλλού. Γιατί αναζητώντας δουλειά στον τόπο εδώ, δεν είναι τόσο η ζήτηση μεγάλη στο δυναμικό, το εργατικό δυναμικό, με αποτέλεσμα να αναζητούν σε άλλες περιοχές. Και όπως είπατε και παλιότερα, ναι, που ξέρουμε αυτή την περιοχή που ήταν και είναι αγροτική περιοχή, δεν μπορεί να την.
0: Το έχει ξαφνικά, δεν γίνεται κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο.
0: Πλακώνουν τα ριζόρτ, ας πούμε.
1: Αλλά αυτή η περιοχή που έδινε ζωή και χρήμα, εισερχόμενο χρήμα με όλες τις καλλιέργειες στις οποίες ερχόταν, αδυνατεί τώρα να φέρει την οικονομική δυνατότητα, αυτό το οικονομικό συζύγιο, ας πούμε, για να μπορέσει να ζήσει άνετα τους πολίτες της περιοχής.
0: Τι μερίδιο ευθύνης μπορεί να έχει η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού σε αυτό, αλήθεια? Και τι θα μπορούσε να κάνει η ίδια η αυτοδιοίκηση για να πεις ότι και στηρίζω την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφική παραγωγή και μπορώ να κρατήσω τους ανθρώπους μου εδώ, γιατί ζητάμε να έρθουν πίσω και σου λένε ο κόσμος, ναι, θέλουμε να έρθουμε πίσω, γιατί μπορεί να ζούμε πολύ καλύτερη ζωή, αλλά πώς θα τα βγάλουμε πέρα?
1: Ναι, τι μπορεί να κάνει? Κοιτάξτε, η ευθύνη είναι συνολική. Δεν είναι και κυβερνητική και τοπική. Δεν μπορούμε να ρίχνουμε την ευθύνη όλοι δηλαδή σε κάποιους. Είναι, όπως σας είπα, συνολική. Πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να μεριμνήσει για αυτόν εδώ τον τόπο, να μπορέσει να δει τι λείπει, να κάνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό και να στηριχθεί πάνω σε αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό, να τον παρακολουθήσει, να δει αν τον υλοποιεί, αν δεν γίνεται να μπορεί να υλοποιηθεί, να δει τι αλλαγές μπορεί να κάνει, τι παρεμβάσεις μπορεί να κάνει, αλλά πρέπει να βάλει στόχο. Αν αφήνονται τα πράγματα ως έρχονται, είναι σίγουρο ότι θα μας παρασύρει η κατάσταση και θα μας παρασύρει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί δεν θα έχουμε δημιουργήσει πράγματα οποία θα μας έβγαζαν από αυτή την κατάσταση στην οποία βιώνουμε. Που λέμε τώρα. Μιας και μιλήσαμε και για αυτή την παρέμβαση που έκανα, έτσι, εδώ.
0: Σε αυτό θέλω να σταθώ τώρα, ναι.
1: Η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να έχει μια παθητική στάση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, γιατί αν θέλουμε να πούμε ότι είναι μια πολιτική επιλογή αυτή σε ένα σημαντικό κομμάτι, να μην έχουμε μερίδιο μεγάλο ως προς την αγροτική ουδοποίηση αυτού του προγράμματος το οποίο βγήκε, εδώ πρέπει να γίνει μια παρέμβαση με κρότο, ας πούμε. Δεν γίνεται να μας
0: αφήνουν
1: έξω.
0: Όταν λες με κρότο, στο ρωτώ αυτό. Γιατί όταν πηγαίνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ας πούμε, το παρακολουθούμε, είτε διαζώσεις είτε διαδικτυακά, εγώ δεν τη βλέπω την αντιπολίτευση να μπορεί να εκφραστεί όπως θα έπρεπε ίσως και να εκφραστεί.
1: Είναι μια πολύ καλή πάσα.
0: Μισό λεπτά. Δεν είναι θέμα πάσας εδώ. Και μάλιστα εγώ σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, θεωρώ ότι υπάρχουν και αυταρχικές συμπεριφορές.
1: Ισχύει. Κοιτάξτε.
0: Και θα γυρίσουμε στην αγροτική οδοπία και στα έργα που πρέπει να μας ενημερώσουν και το πώς διεκδικούμε και με κρότο ακόμα.
1: Εμείς ως αντιπολίτευση πάντα είχαμε πει όταν ξεκινήσαμε την παρούσα θητεία ότι με τον νέο νόμο τον οποίο ήρθε, νόμο Βορύδη, για τη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων.
0: Αυτή η νόμη Βορύδη.
1: Δυστυχώς δεν μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε και να ενεργήσουμε ως αντιπολίτευση. Ο νόμος αυτός ήταν για να μην λειτουργεί η αντιπολίτευση, όχι για να υπάρχουν προτάσεις, θέσεις. Αυτό, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ξεχάστε το. Και γι' αυτό οτιδήποτε λέμε μέσα προσπαθεί η συμπολίτευση, η Δημοτική Αρχή, όχι να μας ζητήσει να συζητήσουμε, προσπαθεί να μας ζητήσει να μην συζητήσουμε. Έκτοτε και εμείς.
0: Και να υπάρχει μονόλογος.
1: Όταν η διαχείριση και από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Θέλω ένα παράδειγμα.
1: Έτσι, όταν ξεκινάμε να συζητήσουμε ένα θέμα και είναι σημαντικό θέμα και μπαίνει μπροστά η τυπικότητα των 2 λεπτών και από το 1 λεπτό ο πρόεδρος λέει ότι ο χρόνος σας τελειώνει, αντιλαμβάνεστε ότι σαν Δημοτική Σύμβουλη δεν μπορούμε να εκφραστούμε, δεν μπορούμε να πούμε, γιατί αν εκεί είχαμε μέρημνα ότι θέλουμε να συζητήσουμε όλοι, να αναδείξουμε τα θέματα και να πραγματικά να τα αναλύσουμε και να βρούμε τη βέλτιστη και την καλύτερη λύση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον τόπο μας, έπρεπε εκεί να υπάρχει μια δυνατότητα να μας δίνεται ο χρόνος να συζητάμε. Δεν είναι δυνατόν να θέτουμε θέματα, να θέλουμε να θέσουμε θέμα και να μας δίνει δικαίωμα υπό την έγκριση του Προέδρου ο νόμος ότι πρέπει να βάλουμε ένα θέμα κι αν είναι επίγον. Άκουσον, άκουσον. Ένα θέμα κι αν είναι επίγον.
0: Και ποιος το κρίνει το επίγον?
1: Το κρίνει ο Πρόεδρος.
0: Τι μου λες?
1: Δηλαδή αυτή, αυτή η δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος αυτός που ήρθε, ο κανονισμός των Δημοτικών Συμβουλίων.
0: Εσκεμένα είναι, έφτασε.
1: Βεβαίως. Είναι σαν να μας λέει, είστε,
0: σιωπήστε,
1: είστε υπό την έγκριση τη δική μας, και αν θέλουμε το βάζουμε, και αν θέλουμε το εγκρίνουμε, και ό,τι θέλουμε εμείς θα φέρετε προς συζήτηση.
0: Δεν είναι αυταρχική συμπεριφορά αυτή, με συγχωρείς τώρα.
1: Είναι μια συμπεριφορά πραγματικά την οποία και σαν προσωπική διαχείριση προς το προσωπό μου, θέλω να πω, κάποιες φορές από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου έχω παράπονο, γιατί είναι μια διαχείριση, όποιος παρακολουθεί τα Δημοτικά Συμβούλια, είναι μια διαχείριση η οποία δεν είναι πρέπον από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου προς τους Δημοτικούς Συμβούλους. Πρέπει να μεταβάλει αυτή την αντιμετώπιση έτσι ώστε να υπάρχει μια, όπως λένε, συνεργασία και να υπάρχει μια, ας πούμε, ένα δείγμα ότι εδώ είμαστε όλοι για το κοινό καλό.
0: Ναι, αλλά
1: να
0: μήπως υπάρχει αδυναμία διαχείρισης, όχι του ίδιου του Προέδρου, γενικότερα το λέω, με την έννοια αδυναμία διαχείρισης όλης αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Γιατί σου λέει τώρα, αν επιτρέψω όλο αυτό, θα βγουν μπροστά και θα πούν, ας πούμε, το ένα πρόβλημα, το άλλο πρόβλημα, και εγώ δεν θέλω να το ακούσω, ή η παράταξη δεν θέλει να το ακούσει, τότε... ή δεν θέλει να βγει προς τα έξω από τον κόσμο.
1: Μπορεί να
0: ερώτημα.
1: Έχει... Ίσως υποκρύπτει και αυτή αυτό το ζητούμενο, δηλαδή να υπάρχει αυτή η διαχείριση για να μην υπάρχει φωνή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί εμείς το έχουμε πει κατ' επανάληψη, ότι είχαμε ζητήσει να γίνει
0: η
1: τροποποίηση του κανονισμού. Μας είχαν υποσχεθεί ότι θα γίνει, αντιλαμβάνοντας και αυτοί ότι αυτός ο κανονισμός έπασχε, αλλά αποδείχτηκε ότι αυτός ο χειρισμός ήταν πίστοση χρόνου να παρέλθει η δημοτική θητεία, παρέλθει η μισή δημοτική θητεία, και να μας πούν τώρα ότι δεν το κάνουμε, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο από αυτούς. Αυτό θέλανε, άρα και αυτό είναι. Άρα και από αυτό σας λέω ότι μπορεί να βγάλει ο κόσμος τα δικά του συμπεράσματα, το πώς και αυτό το θέμα διαχειριστήκαν, αλλά και μετά πώς μας διαχειρίζονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Η ΑΤΑΚΑ θέλω να κάνει κρότο, που λες εσύ. Η διεκδίκηση από το Δήμο Αγρινίου από εδώ και πέρα, από την παρούσα Δημοτική Αρχή στο κάτω-κάτω της γραφής, δυνατών έργων, και να ενημερωθούμε όλοι μας, και εσείς και εμείς από εδώ, για το ότι ποια ήταν αυτά τα έργα τέλος πάντων που διεκδικούσαμε. Άλιστα. Και γιατί δεν τα πήραμε, δεν θα πρέπει να υπάρξει εδώ μια απάντηση.
1: Βεβαίως.
0: Κεντρικά αυτό, μια απάντηση.
1: Γι' αυτό καταλήγω και λέω ότι η Δημοτική Αρχή οφείλει να μας πει, εγώ πριν ακούσω ακριβώς τι συνέβη, και οφείλει να μας το πει. Και το έβγαλα στην ανακοίνωση να μας πει, γιατί να το συνδυάσουμε με το προηγούμενο που λέμε.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: μέσα στο Συμβούλιο δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή. Δηλαδή, να συζητήσουμε ένα τέτοιο θέμα, να το φέρουμε εκτός ημερησίας, δεν μπορούμε να το φέρουμε. Αντιλαμβάνεστε πόσο, τι δυνατότητα έχουμε.
0: Πολύ δημοκρατικό.
1: Άρα, εφόσον δεν μπορούμε να το φέρουμε, οφείλει να πει στους δημότες, στους πολίτες, για ποιο λόγο η Δημοτική Αρχή είχαμε αυτή την αντιμετώπιση. Τώρα, όταν λέω να κάνει κρότο, εννοώ ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να διεκδικεί και να μην έχει μια παθητική στάση όταν έρχονται κυβερνητικά στελέχη εδώ και θέλουν να κάνουν κάποια εγκαίνια, ή όταν κάνουν παρουσία για κάποιους λόγους εδώ και να θεωρούν και να τα λένε ότι είναι όλος καλός καμόμενα. Πραγματικά, τι θέλω να πω. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Αγρινίου παίζει τον κουμπάρσο, όπως είπα. Αν ανατρέξουμε, όχι πολύ μακριά στο παρελθόν, πριν ένα χρόνο, περίπου, και πιο σύντομα, ούτε χρόνο, τότε που είχε έρθει ο κύριος Δήμας σαν υπουργός υποδομών.
0: Με τα σχολεία.
1: Με τα σχολεία, με τον Μαριέτα Γιαννάκου. Όλοι είχαμε πει ότι σαν Δήμος Αγρινίου είχαμε αδικηθεί. Ξέρουμε το δυναμικό που έχουμε, τα σχολεία που έχουμε, τον πληθυσμό των παιδιών που έχουμε. Άρα και εκεί αναλογικά έπρεπε να λάβουμε μεγαλύτερο αριθμό σχολείων, των οποίων θα ανακαινίζονταν. Αλλά παρόλα αυτά πάλι λάβαμε μειωμένο σε σχέση με άλλες περιοχές, με το πρόγραμμα που υπάρχει. Τότε σε δηλώσεις του Υπουργού και σε δηλώσεις του κ. Δημάρχου είχε πει ότι θα έρθει και θα αυτή η αρρυθμία με τη β' φάση. Η β' φάση ήρθε.
0: Και δεν υπάρχει κάτι.
1: Η β' φάση ήρθε.
0: Ένα σχολείο μπαίνει.
1: Δύο σχολεία μπαίνουν στο Δήμο Αγρινιού. Δύο σχολεία. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το οποίο είχε υποθεί τότε, που είχε πει ότι θα έρθει αυτή η αρρυθμία με την β' φάση, ήταν πάλι για να ξεφύγουν από εκείνη τη χρονική στιγμή, τη στιγμή της συνέντευξης, και να περιμένουμε, να προσδοκούμε σε όσο χρόνο θα έρθει και όταν θα έρθει η β' φάση, να, που όμως τα αποτελέσματα είναι αυτά. Όπως και τώρα μπορούμε να πούμε ότι τώρα στην επόμενη φάση που θα έρθει για το πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης, θα πάρουμε, θα λάβουμε αυτά που μας αρκούν. Αλλά στο αποτέλεσμα έχουμε γεγονότα, όπως σας είπα, έχουμε συμβάντα που γίνονται. Στο αποτέλεσμα δεν είναι αυτό το οποίο τάζουμε και λέμε ότι θα το πάρουμε σε β' φάση.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις. Στο επόμενο, με το που θα επιστρέψουμε, το ερώτημα είναι αν η μη έντονη, δεν ξέρω, διεκδίκηση από την πλευρά του Δήμου έχει να κάνει και με την πρόθεση, διάθεση, θέληση, δεν ξέρω, του νυν Δημάρχου να προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω στην πολιτική του διαδρομή και να είναι υποψήφιος βουλευτής, ο οποίος ο ίδιος λέει ότι ακόμα δεν έχω αποφασίσει τι θέλω να κάνω. Αυτό όμως θα μπορούσε να είναι ένα τροχοπέδι στο επίπεδο ότι δεν θέλω να χαλάσω την καρδιά, που λένε, της κυβέρνησης, για να προχωρήσω κι εγώ. Διαφημίσεις.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom, που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες του Πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.

0: Συνεχίζουμε. Θέλω να καλημερίσουμε και τους φίλους μας τώρα που μας παρακολουθούν, που είναι εδώ, που μας δίνουν το παρόν καθημερινά. Είμαστε 35 λεπτά μετά από τις 10. Καλημερίζουμε τον Κόμβο Σταδίου και τον Μανώλη Τσεκούρα. Ο Μανώλης ο Τσεκούρας ή ο Κόμβο Σταδίου σας περιμένουν και στο Αγρίνιο, στον ημώνυμη διεύθυνση και στα Ιωάννινα. Πώς μας έχετε μας. Κόμβο Σταδίου λοιπόν, καθημερινά μεταχειρισμένα, εγγυημένα αυτοκίνητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς με 0% προκαταβολή, με 72 δόσεις παρακαλώ, με ανταλλαγές οχημάτων, www.comvostadiou.car.gr και επικοινωνήστε μαζί τους. 2641-059-600-6955-568-600. Παναγιώτη Καψάλη, είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανά. Όποιος θέλει μπορεί να θέσει ερωτήματα, να μας καλέσει. 2641-039-410-39-411. Πολύ καλά τα πας έτσι τώρα που παρακολουθώ εδώ στο Facebook που είμαστε ζωντανά. Δήμητρα Λαοπόντι, μπείτε στη σελίδα μου και να δείτε και τον Παναγιώτη τον Καψάλη έτσι ζωντανά που είμαστε εδώ στο στούντιο. Μας ακούτε και στους 92,8 από το Δυτικά FM και μπορείτε να θέσετε και τα ερωτήματά σας. Και βλέπω, ξέρεις, εγώ τα στατιστικά τα σπάς, λέει. Α, πα. Είδες οι όμορφα άντρες που έχω εγώ εδώ. Κοίτα τον και τον άλλον από εκεί. Τι είναι αυτά τα πράγματα πρωί-πρωί. Επιστρέφουμε λοιπόν να το σοβαρέψουμε τώρα το θέμα. Απάντησέ μου στο ερώτημα, σε παρακαλώ, που έβαλα πριν. Δηλαδή, πριν τις διαφημίσεις, έλεγα γιατί. Θέλουμε να κάνει κρότο ένα ερώτημα. Θέλουμε να διεκδικούμε.
1: Ναι. Εξήγησα λίγο τι εννοώ με τον κρότο, αλλά μου θέσατε ένα θέμα γύρω από τον δήμαρχο. Ναι. Πώς θα πρέπει να το κάνει.
0: Μα, να κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Το κάτω-κάτω της γραφής έχει ερωτηθεί από πολύ κόσμο. Και ο ίδιος θα απαντήσει κάποια στιγμή ο άνθρωπος, αν θέλει. Αν δεν θέλει, τι θέλει να κάνει. Όταν χρόνο μπροστά του έχει.
1: Κοίταξε, αυτό είναι σίγουρα επιλογή του δημάρχου.
0: Φυσικά, δεν γνωρίζει, σεβαστή.
1: Σεβαστή. Σεβαστότατη, είναι δική του η επιλογή. Δεν γνωρίζουμε κανείς τι θα κάνει.
0: Το θέλει να κάνει ο άνθρωπος.
1: Αλλά απλά, όταν κατέχεις μια θέση ευθύνης και θέση ευθύνης δημάρχου σε έναν μεγάλο δήμο όπως είναι ο Δήμος Αγρινίου, πρέπει να διεκδικείς, πρέπει να συγκρούεσαι.
0: Πιο ζωηρά.
1: Πρέπει, βεβαίως, πιο ζωηρά. Και παλιότερα σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο και σε αυτό, γιατί έχουμε έρθει αρκετές φορές έτσι σε, όχι τσακωμούς, αλλά σαν αντιπολίτευση, έχουμε έρθει κάποια στιγμή να λέμε κάποια πράγματα τα οποία του είχα πει έντασης. Του είχα πει του κύριου δημάρχου ότι για να κερδίσουμε πρέπει να σπάσουμε αυγά. Αν δεν σπάσουμε αυγά δεν θα καταφέρουμε αυτά τα οποία ζητούμε. Γιατί δεν θέλω να αρχίσω τα ρητά ότι αν δεν γλάψει το παιδί δεν θα
0: ρωτάει,
1: αλλά όλα έχουν βάση. Επομένως τώρα πρέπει και σε αυτό το κομμάτι, αν στο πίσω μέρος του μυαλού του υπάρχει αυτό, είναι σίγουρο ότι δεν θα έρθει σε σύγκρουση με την κυβέρνηση την οποία πρόσκειται και υποστηρίζει και θέλει να πολιτευτεί. Αυτό είναι όμως δική του επιλογή, όπως είπαμε, και εμείς
0: λειτουργούμε
1: σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς εδώ είμαστε εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι σίγουρο ότι πρέπει να διεκδικούμε για τους πολίτες αυτοί που μας έφεραν σε αυτή τη θέση, τον καθένα στη θέση την οποία μας έδωσε, γιατί πραγματικά δεν είναι τα συμφέροντα της τοπικής αυτοδιοίκησης ίδια με τις κυβέρνησης. Η κυβέρνηση κάνει τη δική της πολιτική, η τοπική αυτοδιοίκηση ζητά, γεμίζει αρμοδιότητες όπως έχουμε πει, αλλά
0: δυστυχώς,
1: δεν δίνει αυτά τα οποία πρέπει η κυβέρνηση στην τοπική αυτοδιοίκηση και είμαστε συνεχώς σε μία διαδικασία να λέγεται δεν μας δίνεται, μας δίνεται αρμοδιότητες, αλλά εκ του αποτελέσματος αυτά τα οποία εισπράττουμε είναι να μην εισπράττουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, τα επιθυμητά, ας πούμε, σε οικονομικές σε οικονομική ενίσχυση, σε στελεχειακή δυναμικό, στελεχειακό δυναμικό. Επομένως πραγματικά να μην μπορεί ο Δήμος να ανταπεξέλθει σε αυτές τις αρμοδιότητες που γίνεται. Σε αυτό πραγματικά πρέπει να διαχωριστεί αυτή η θέση, έτσι, για να το κλείσουμε αυτό τώρα, γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο Δήμαρχος, αν υπάρχει αυτή, αυτή η θέλησή του και αυτή η επιλογή του, όσο πιο σύντομα μπορεί.
0: Θέλω να μείνουμε λίγο στην καθημερινότητα. Καλά μου άρεσε βέβαια και η ατάκα για το πάρκινγκ τελευταία. Γι' αυτό και είναι μια καθημερινότητα δύσκολη στο Αγρίνιο και θέλω να θυμηθούμε την ατάκα.

0: πλάκα αυτή που είπαν, μπείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να δείτε. Μου το κλείσε το μικρόφωνο. Είναι η διαχείριση την οποία εισπράττουμε ως Δημοτικοί Σύμβουλοι που έχουμε πει. Και πραγματικά όταν ξεκινάμε να μιλήσουμε δεν ακουγόμαστε και από την διαχείριση την οποία είπαμε κάνει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα, όταν συζητούνταν και είπαμε εκεί για το πάρκινγκ, γιατί λέγαμε για το ισοζύγιο καταργούμενων θέσεων στάθμευσης με των νέων δημιουργούμενων θέσεων στάθμευσης, το οποίο το ισοζύγιο είναι αρνητικό και είναι εις βάρος των υπαρχόντων θέσεων στάθμευσης. Δηλαδή, μειώνονται συνεχώς οι θέσεις στάθμευσης με αυτά τα οποία γίνονται.
1: Είτε... Όπως, δώσ' μας ένα παράδειγμα.
0: Όπως.
1: Τι γίνεται.
0: Θέσεις
1: δηλαδή.
0: Φωτοεκφόρτωσης. Όπως θέσεις αναπήρων. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να δοθούν. Πρέπει να δοθούν. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Μετά, καταργούμε θέσεις διότι πρέπει να σταθμεύσουν τα μοτοποδήλατα. Και αυτό χρειάζεται. Είναι. Αλλά ξέρουμε ότι μία πόλη η οποία τόσα χρόνια ήταν μία πόλη που ήταν αστική μέσα στο κέντρο και ήταν με κατοικίες. Και παλιά γνωρίζαμε ότι δεν γινόταν και πιλωτές στα κτίρια.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να καλύπτονται οι θέσεις. Από κάποια στιγμή και μετά έγινε υποχρεωτική η θέση στάθμευσης να όποια κτίρια κατασκευάζονται. Αλλά τα κτίρια μέσα στην πόλη του Αγρινιού και ειδικά στο κέντρο είναι παλαιά κτίρια τα οποία σε αυτά δεν υπήρχαν αυτές οι υποχρεώσεις. Επομένως όλα τα αυτοκίνητα αναγκαζόταν να σταθμεύουν μέσα στους δρόμους. Αυτοί οι δρόμοι τώρα οι οποίοι έχουν γίνει πάρα πολύ πεζόδρομοι, όλες αυτές οι θέσεις έχουν καταργηθεί. Άρα είναι ένας μεγάλος αριθμός θέσεων. Και επειδή θέσαμε κάποια στιγμή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο συγκίνητη συνεδρία και αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με το θέση στάθμευση και με το κυκλοφοριακό, πάνω στην, ας πούμε, στην συζήτηση,
1: συνέντευξη,
0: η ατάκα που είπα είναι ότι εσείς κύριε Δήμαρχε επί 12 χρόνια δεν χρειάστηκε να σταθμεύσετε γιατί έχετε και τον οδηγό σας, ή αν χρειαστεί πηγαίνετε μέσα στο τσιμεντένιο κτίριο του Παπαστρατίου
1: που εκεί παρκάρουν και άλλοι ιδιώτες, μαθαίνω, και δεν ξέρω πόσο νόμιμο είναι.
0: Αν παρκάρουν είναι παράνομο. Τον αστυνόμο δεν θα τον κάνουμε εμείς.
1: Όχι,
0: πραγματικά, αλλά και εμείς από μαρτυρίες και από συμπολίτες μας έχουν φτάσει ότι ναι, παρκάρουν και άλλοι, και αυτή την δυσκολία όντως, κυρία Λαόπο, δεν την έχουν αντιμετωπίσει, γιατί από την καθημερινότητα, από τα λεγόμενα των συμπολιτών μας, των συνδημοτών μας, που ψάχνουν να βρουν πάρκινγκ για να μπορέσουν, κακά τα ψέματα, δεν μπορούν να προσεγγίσουν το κέντρο. Δεν είπαμε ότι θα έρθουν, να πάνε για καφέ έξω από την καφετέρια. Δεν λέμε αυτό. Μην χρησιμοποιούμε αυτό το πράγμα. Όταν το Αγρίνιο λειτουργεί κεντρικά και έχει υπηρεσίες, έχει επαγγελματίες, έχει εμπορικό κέντρο και περιμετρικά δεν μπορούν εύκολα να παρκάρουν λόγω αυτού του θέματος που έχουν καταργηθεί πάρα πολλές θέσεις και έχουν βγει έξω και οι κάτοικοι και παρκάρουν πιο έξω και δεν μπορούν να βρουν πάρκινγκ όσοι έρχονται, είναι μια δυσλειτουργία την οποία φέρνει μια δυσαρέσκεια σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, αλλά και στους μόνιμους κατοίκους της πόλης. Αυτό είναι δεδομένο, δεν είναι κάτι το οποίο, και είπαμε, πρέπει να αντιληφθούμε το πρόβλημα. Αν δεν το αναγνωρίσουμε το πρόβλημα, δεν θα το λύσουμε. Αν δεν αναγνωρίσουμε ότι είναι έτσι. Και όταν συζητάμε να μένουμε συνεχώς στο να λέμε σας έχω φτιάξει πεζόδρομους και ο κόσμος μου ζητάει και άλλους πεζόδρομους, τότε αυτό δεν είναι λύση. Άρα δεν αποδεχόμαστε αυτό το οποίο βιώνουμε καθημερινά. Δεν αποδεχόμαστε το πρόβλημα το οποίο είναι πραγματικά.
1: Πώς χαρακτηρίζεις το γεγονός ότι δεν ακολουθεί ο Δήμαρχος μια κουβέντα ή δεν μπαίνει σε μια διαδικασία ακόμη και για την οδό Βότση που είναι ήπιας κυκλοφορίας, αλλά είναι και αυτός πεζόδρομος. Και θέλω ένα σχόλιο για τους επόμενους πεζόδρομους. Πεζοδρόμοι στο κέντρο που δεν ανοίγουμε δρόμους, το αντίθετο, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να εγκλωβίζουμε το κέντρο, λένε οι πολίτες. Εγώ σου μεταφέρω τι λένε οι πολίτες.
0: Ναι, κοιτάξτε, για την οδό Βότση έχουμε επανειλημμένα συζητήσει τότε που συζητούσαμε.
1: Που μπορούσατε και εσείς να συζητήσουμε.
0: Τώρα έχουμε συζητήσει βάσει εγγράφων.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω κάνει μια υλογραφία με την υπηρεσία, την οποία.
1: Και τι λένε τα απαντήσεις,
0: έγγραφα. Τις απαντήσεις τις οποίες έχω λάβει δεν είναι απαντήσεις.
1: Τι λένε δηλαδή αυτά.
0: Τα έγγραφα τα οποία έλαβα επικαλούνταν μία απόφαση, ένα νόμο τότε που είχε βγει με COVID περίοδο το 2020, το οποίο το 2021 αυτή η διάταξη καταργήθηκε με νόμο, γιατί έληξε

0: ναι.
1: να ισχύουν αυτά. Η απάντηση που έλαβα αναφερόταν σε αυτή τη διάταξη, μια διάταξη η οποία, όπως σας είπα, είχε ημερομηνία λήξης, άρα αυτομάτως ακυρώνανε μόνοι τους αυτή την επιλογή την οποία έχουν κάνει, γιατί πραγματικά αυτή η οδός, αυτός ο δρόμος δεν είναι πεζόδρομος και είναι δρόμος ύπηρης κυκλοφορίας. Και όταν εμείς το φέρνουμε και το ζητάμε και λέμε ότι όλοι θα δώσουν μία ανάσα στην πόλη, γιατί πραγματικά θα επιτρέψει να υπάρξει μία διέξοδος στην κίνηση την οποία, όπως όλοι ξέρουμε την λειτουργία της πόλης, επί της Παναγοπούλου έρχεται και αναγκάζει στον κάθε διερχόμενο να φέρει ένα τεράστιο κύκλο αν θέλει να μεταβεί στην άλλη πλευρά της πόλης, αντιλαμβανόμαστε ότι θα το λύσει και θα μπορέσει να εκτονώσει, ας πούμε, όλο αυτό το κυκλοφοριακό φόρτο.
0: Μην εδώ. Πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω πώς τα κατάφερε ο άνθρωπος, μπήκε μια τεράστια νταλίκα μέσα στο κέντρο. Γιατί μπήκε? Γιατί το GPS έδειχνε ότι είναι δρόμος. Και εγώ ρωτάω, γιατί έχω καταγγελίες από επαγγελματίες που έχουν καφέ, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούν να βγάλουν κάποια τραπεζάκια μικρά, λίγα, έξω από το κατάστημά τους, γιατί είναι δρόμος και δεν έχει χαρακτηριστεί πεζόδρομος. Και δεν έχει ενημερωθεί κανείς. Ισχύει αυτό ή όχι?
1: Ναι, υπάρχει μια δυσλειτουργία η οποία δεν έχει έρθει ακόμη.
0: Πότε περιμένουν να έρθει? Εδώ είναι χρόνια. Οι πεζόδρομοι αυτοί δεν έγιναν χτες.
1: Δυστυχώς. Γίναν.
0: Χαρακτηρίστηκαν πεζόδρομοι ενώ είναι δρόμοι.
1: Ακριβώς. Γίναν δηλαδή παρεμβάσεις οι οποίες δεν έπρεπε να γίνουν και έπρεπε να ακολουθεί μια διαδικασία διαφορετική στην αρχή, η οποία δεν ακολουθήθηκε. Και βρίσκονται να είναι εκτεθειμένοι καταστηματάρχες και επαγγελματίες εστίασης, οι οποίοι βλέποντας τον χώρο αυτόν κατασκευασμένο, δημιουργημένο, θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν χρήση.
0: Να επενδύσουν οι άνθρωποι.
1: Και να μπορέσουν να υλοποιήσουν για την εγκατάστασή τους κάποια καλύτερη, όπως είπατε και εσείς, να επενδύσουν για την επιχείρησή τους. Δυστυχώς δεν έχει λυθεί ακόμη. Πιστεύω ότι πρέπει να μεριμνήσουν, να το πάρουν
0: πόσο,
1: από
0: πόσο
1: κοντά
0: σοβαρά,
1: για να μπορέσουν να το λύσουν και να μην υπάρχουν αυτές οι δυσλειτουργίες και με όλους τους καταστηματάρχες.
0: Παιδικές χαρές δεν υπάρχουν, λέει, στο κέντρο. Μου λένε οι γονείς, μου στέλνουν και μηνύματα εδώ, βλέπω, σε προσωπικό τέτοιο inbox. Δεν έχουμε πού να πάμε τα παιδιά μας, λένε. Εσείς λέτε να τα πάρουμε τα παιδιά από την πλατεία ή από τους πεζοδρόμους. Εγώ δεν τα βάζω με τα παιδιά.
1: Τα παιδιά είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι, είναι σίγουρα.
0: Δεν τα βάζω με τα παιδιά. Σε καμία περίπτωση. Θέλουν να παίξουν, πρέπει να παίξουν. Ακόμη και οι γονείς πρέπει να ξεκουραστούν να πιούν ένα καφέ. Για όνομα Θεού, έτσι. Από την άλλη μεριά όμως, εδώ υπάρχουν και άλλοι συμπολίτες μας που λένε: παιδιά, μπορούμε να περάσουμε. Και υπάρχει και το ωραίο που λένε: δεν υπάρχουν παιδικές χαρές. Κάποιοι θα γυρίσουν και θα πούνε: μα εμείς φτιάξαμε παιδική χαρά στην πλατεία, ακριβώς πίσω στη μικρή πλατεία που είναι ανώνυμη ακόμη. Αλλά με συγχωρείτε, δεν την επισκέπτεται κανένας έτσι όπως είναι. Και έβγαλε και ένα ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες σε Μαυρογάλι.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, τα παιδιά, όπως είπα, είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι το οποίο πρέπει να τους δώσουμε χώρους παιχνιδιού, χώρους άθλησης.
0: Θα μπορούσε η πλατεία, τώρα που το σκέφτομαι, σε κάποια σημεία να έχει ένα χώρο παιδικής χαράς? Δεν ξέρω. Προτάσεις μου το λένε οι γονείς, μου το λένε οι άνθρωποι.
1: Η πλατεία δεν είναι για χώρο για παιδική χαρά. Εντάξει, η πλατεία δεν μπορείς να. Δηλαδή, είναι αναλόγως το μέγεθος, τη δομή, πώς είναι κατασκευασμένη, τι έχει αυτή τη στιγμή για να μπορείς να πεις ότι θα κατασκευαστεί μια παιδική χαρά. Αυτό όμως που μπορεί να γίνει είναι περιμετρικά να γίνουν παιδικές χαρές, γιατί πραγματικά πρέπει να δώσουμε στους, όπως είπαμε, στους μικρούς μας, στα μικρά παιδιά, να πάνε σε χώρους να μπορούν να αθληθούν. Είχαμε μια παιδική χαρά, όπως λέγαμε, στο χώρο που υπάρχει το πάρκινγκ, το οποίο κάνουν χρήση
0: όσοι κάνουν χρήση
1: εκεί,
0: ναι,
1: η οποία καταργήθηκε και περιμένουμε εκεί να γίνει, ας πούμε, το μπαλόνι το οποίο έχουν εξαγγείλει που θα γίνει. Και εμείς πραγματικά είχαμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας.
0: Πριν από ένα χρόνο δεν είχε εξαγγελθεί αυτό? Πέρασε και ένας χρόνος.
1: Είχαμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας για το σημείο το οποίο να γίνει εκεί αυτό, γιατί και μέσα στην πόλη θα είναι ένα μεγάλο κτίσμα, ας πούμε, αν το ονομάσουμε κτίσμα, μια μεγάλη κατασκευή, η οποία είναι αρκετού όγκου, την οποία δεν έπρεπε να είναι μέσα στην πόλη, να δημιουργήσουμε αυτόν τον όγκο εκεί, αλλά και ήταν και ένας χώρος ο οποίος ήταν παιδική χαρά. Τώρα, αν δεν μπορούμε να την προστατεύσουμε, αν δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, δεν μπορούμε να πάμε να πούμε ότι την καταργούμε. Γιατί χάνεται ένας χώρος πραγματικά παιδικής χαράς, το οποίο είναι το ζητούμενο. Και μιας και αναφερθήκατε και στην παιδική χαρά, την νέα παιδική χαρά, την οποία δημιουργήθηκε στην ανώνυμη πλατεία,
0: Και απορώ
1: επειδή
0: για
1: έχω ήδη αντίληψη και πέρασα να την δω, πραγματικά αυτήν δεν μπορώ να την ονομάσουμε παιδί χαρά. Δεν ξέρω πώς.
0: Μηχανικός δεν είσαι στο επάγγελμα.
1: Δεν ξέρω πώς δημιουργήθηκαν παιχνίδια με υλικά από τσιμέντο, τα οποία πρέπει να κάνουν χρήση τα παιδιά. Εκεί δηλαδή αυτή η ποιητική χαρά πρέπει να την ξαναεπαναξιολογήσουν και να δούμε και αν έχει και έγγραφο πιστοποιητικό καταλληλότητας να γίνεται χρήση από τα μικρά τα παιδιά.
0: Φαντάζομαι θα έχει για να τη φτιάξουν, γιατί μπορεί να μην έχει.
1: Δεν το γνωρίζω. Δεν το, πάλι,
0: μου κάνει εντύπωση
1: αν ανατρέξουμε
0: αυτό.
1: Πάλι στις συζητήσεις παλαιές, είχαν κινήσει το θέμα των παιδικών χαρών και τότε ξεκινήσαν να κάνουν. Τώρα, το τι έχει γίνει,
0: θα το δούμε.
1: Πάλι δεν το γνωρίζουμε.
0: Το μάθημα γιατί, από το ρεπορτάζ.
1: Γιατί η πληροφορία από τη Δημοτική Αρχή είναι με το σταγονόμετρο και είναι με την προσπάθειά μας να βγάζουμε θέματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων μας και να δούμε τα περί ασφάλειας.
0: Ένα ακόμη
1: γίνονται.
0: Θέμα που μπαίνει είναι το σκάψιμο στους δρόμους που γίνονται τα έργα. Δεν προλαβαίνει να ολοκληρωθεί ένα έργο, να πεις «Ω ανάσα να περνάω», οι οδηγοί γκρινιάζουν και λένε ότι συνεχίζεται, γιατί πρώτα θα περάσει το έργο του Δήμου, μετά θα περάσει το έργο των οπτικών ινών, μετά θα περάσει το φυσικό αέριο και τώρα μαθαίνω, αλήθεια ψέματα δεν το γνωρίζω, ότι θα σκαφτεί ξανά η Χαρλάου Τρικούπη για να περάσει οπτική ινά, φυσικό αέριο. Τι γίνεται, γιατί ποτέ οι υπηρεσίες δεν μπορούν να συντονιστούν? Εντάξει. Βγαίνουν τα έργα με διαφορετικό χρόνο. Τι γίνεται?
1: Μπορεί να ισχύει αυτό. Μπορεί ένα έργο να μελετηθεί αρκετά πιο πριν από ένα άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμός, να υπάρχει μια έρευνα. Ας πούμε, όταν γνωρίζουμε ότι διέλευση, ας πούμε για τα οδικά, για τα έργα, τα υποδομής, τα οδικά έργα, τα αυτά που γίνονται μέσα στην πόλη. Πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμός, να υπάρχει μια έρευνα, ας πούμε, διελεύσεων, γιατί ξέρουμε ποιοι θα κάνουν διέλευση, έτσι ώστε να γίνει μια επικοινωνία για να προλάβουμε τέτοιες εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή επικοινωνία με μεγάλα δίκτυα, με ΟΤΕ, με Κοσμοτέ, με ΔΕΗ, με οποιασδήποτε επιχείρηση.
0: Γίνεται αυτή η επικοινωνία. Αν γινόταν, κοιτάξτε, πιστεύω ότι θα ίσως να ήταν πιο εύκολα
1: ίσως
0: τα πράγματα.
1: Να είχαμε προλάβει. Μπορεί να γίνεται, αλλά μάλλον εκ του αποτελέσματος δεν γίνεται στο βαθμό τον οποίο φέρνει το αποτέλεσμα το επιθυμητό να μην υπάρχει ξανά πάλι σκάψιμο στους δρόμους. Γιατί κακώς εδώ λέμε ότι η κατάσταση η οποία επιφέρει μια τέτοια παρέμβαση από δίκτυα είναι πάρα πολύ κακή.
0: Μα και, δεν τα
1: και βλέπουμε και
0: ότι
1: και αποκατά. Μπράβο, αυτό είναι. Και η παρέμβαση που είχα κάνει.
0: Συγγνώμη,
1: η κυρία Λαοπόδη.
0: Είναι και παλαιά τα οι δρόμοι και πεζοδρόμια δεν υπάρχουν γύρω-γύρω από το κέντρο.
1: Σωστά. Η παρέμβαση που είχα κάνει ήταν αυτή. Να γίνεται σωστή αποκατάσταση. Δεν είναι δυνατόν να περνά κάποιος εργολάβος, να κάνει τη δουλειά του και αυτό που αφήνει πίσω το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο βιώνουμε μέσα στην πόλη, το οποίο πραγματικά είναι
0: πάρα
1: πολύ κακή κατάσταση.
0: Ο κύριος Γιώλης εδώ, Γενικός Γραμματέας, μας είχε πει ότι ο Δήμος σκέπτεται και υπόθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο κινηθεί νομικά εναντίον τους.
1: Αυτό είχε πει. Τώρα, αν θα γίνει, πάλι δεν το γνωρίζουμε. Πραγματικά πρέπει να πιεστούν όλοι αυτοί οι οποίοι παρεμβαίνουν να φέρουν το δόστρωμα στην προτέρα κατάσταση, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ άθλια κατάσταση την οποία φέρνει τον κόσμο σε μια δυσαρέσκεια κίνησης και όχι μόνο αυτό, και σε φθοράς των αυτοκινήτων και σε πρόκληση ατυχήματος να εγκυμονεί ο κίνδυνος, γιατί πραγματικά βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το οποίο παρέλθει να έχει κακή κακής ποιότητας αποκατάσταση και να δημιουργεί θέματα το οδόστρωμα που σας είπα, εντυπωνούν όλα αυτά.
0: Έχω ένα ερώτημα. Παιδική χαρά στο, η κυρία Ελένη, να την καλημερίσουμε, μας λέει, μας ρωτάει, παιδική χαρά στο πάρκο απαράδεκτη δηλώνει να φτιάξουν και ορειτήρια για τον κόσμο, ορίστε.
1: Ναι,
0: είδε σε καθημερινότητα.
1: Βεβαίως. Αυτές είναι οι ανάγκες οι οποίες ο κόσμος μας δίνει, αυτά τα οποία πρέπει να κατασκευάζουμε, αυτά από τα οποία πρέπει να φτιάχνουμε. Τα ορειτήρια τα δημοτικά.
0: Τα
1: πραγματικά,
0: θυμάσαι που τα διαλύσαμε.
1: Βεβαίως,
0: κρίμα.
1: Τα ορειτήρια δημοτικά έχουν συζητηθεί και πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνουν.
0: Δεν
1: πρέπει να αναγκάζουμε τον κάθε δημότη να μην μπορεί να έχει τη δυνατότητα να έχει αυτή την χρήση. Πρέπει να βρεθεί χώρος ώστε να το, να το κατασκευάσουμε. Βεβαίως. Και η παιδική χαρά, μου είπατε, στο πάρκο.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι είναι από τις τελευταίες παιδικές χαρές.
0: Ναι.
1: Και είναι και η παιδική χαρά η οποία προσέχεται, έχουμε φύλαξη και έχουμε όλα αυτά τα οποία, όχι μόνο φύλαξη στην παιδική χαρά, έχουμε και φύλαξη στο πάρκο. Πληρώνουμε ετήσια φύλαξη στο πάρκο, το οποίο Βανδαλίζεται.
0: Με 19 κάμερες, είπε ο αρμόδιος, τα είπαν τα αρμόδια χείλη. Λέει, τι άλλο να κάνουμε.
1: Αυτές
0: έχουμε λέει 19 κάμερες.
1: Αυτές κάμερες
0: και...
1: δεν έχουν καταγράψει ποτέ, οπουδήποτε κι αν είναι. Ούτε στο Δάκα Γρινιό έχουν καταγράψει τίποτα ποτέ, ούτε στο πάρκο έχουν καταγράψει τίποτα ποτέ. Δυστυχώς έχουμε παραβατικότητα εντός χώρων
0: που
1: του
0: φυλάσσονται,
1: Δήμου
0: υποτίθεται.
1: Και που φυλάσσονται και δεν έχει ποτέ αποδοθεί μία ευθύνη σε κανέναν. Άρα τότε δεν αντιλαμβάνουμε τι νόημα έχει να πληρώνουμε αυτά τα κονδύλια κάθε έτος. Ναι. Και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Θέλω να καλημερίσω και το Μάκη το Σαμαρά που μας παρακολουθεί και τη Δήμητρα την Τρικαλινού από το αγαπημένο μας ρετορικό. Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ σε όλο τον κόσμο. Εγώ, κλείνοντας, θέλω να μου πεις η επόμενη μέρα που έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας για να πάμε στις δημοτικές εκλογές. Είναι το 28. Έτσι. Πώς το βλέπεις να εξελίσσεται όλο αυτό? Βλέπουμε να υπάρχουν ανακατατάξεις, να γίνεται συζήτηση, ακόμη και από την κεντρική πολιτική σκηνή, να βλέπουμε και άλλα κόμματα να μπαίνουν στο παιχνίδι, γιατί κακά τα ψέματα τώρα και η αυτοδιοίκηση. Συνέχεια είναι.
1: Ναι, έχουμε. Είναι όλα σε μία συνέχεια, όπως είπατε. Είναι όλα όμως ρευστά. Όταν επίκυνται βουλευτικές εκλογές, θα διαμορφώσει μία κατάσταση, την οποία, όπως είπατε, όλο αυτό θα επηρεάσει και την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί δεν είναι αποκομμένη, ας πούμε, στο βαθμό που πρέπει. Ναι. Μακάρι να ήταν αποκομμένη και αυτοδιοικητικά και οικονομικά και πολιτικά η αυτοδιοίκηση. Παρόλο δεν είναι. Άρα, ο πολιτικός χρόνος είναι αρκετός.
0: Ναι.
1: Με την εξέλιξη των πραγμάτων θα διαμορφωθούν και οι ανάλογες, ας πούμε, συνθήκες για να γίνουν οι επιλογές. Το πώς θα πορευτούμε στην συνέχεια.
0: Θα συνεχίσεις.
1: Εμείς σαν παράταξη.
0: Άστο εμείς σαν παράταξη.
1: Έτσι. Αν θα συνεχίσουμε.
0: Θα συνεχίσετε σαν παράταξη και ως Πάνος Καψάλης. Επειδή τον έχεις τον έρωτα με την αυτοδιοίκηση τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
0: Τόσα χρόνια. Έχεις τη διάθεση.
1: Βεβαίως τον έχουμε τον έρωτα με την αυτοδιοίκηση και έχουμε τον έρωτα με την, με την προσφορά. Δεν είναι δηλαδή. Εμείς τόσο καιρό είμαστε στην αντιπολίτευση. Δεν μας απογοήτευσε. Είμαστε εδώ για να εκτελούμε το ρόλο της αντιπολίτευσης, αυτός που είναι, παρόλο που μας δίνουν, δεν μας δίνουν ούτε το βήμα που πρέπει, ούτε εισακουγόμαστε σε αυτά τα οποία λέμε. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε και όλα αυτά θα είναι με κατόπιν συζήτησης με τη δημοτική ομάδα, με τον επικεφαλής μας τον Κώστα τον Πιστιόλα, που πραγματικά είμαστε μια ομάδα η οποία εκ του αποτελέσματος και εκ της παρουσίας μας έχουμε βγει στον κόσμο, έχουμε εισχωρήσει τον κόσμο και πραγματικά έχουμε γίνει αποδεκτοί. Τους δίνουμε την επιλογή να μπορέσουν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση και θα πιστεύω ότι και στην επόμενη φορά θα φτάσουμε. Πιστεύω ότι ναι, έφτασε η ώρα. Έφτασε η ώρα όταν ο κόσμος έξω λέει ότι μια κατάσταση την οποία βιώνουμε καθημερινά δεν την μπορούμε άλλο.
0: Με τα ξεχασμένα χωριά, έτσι. Γιατί αυτό βλέπω τώρα εδώ ένα σχόλιο που έρχεται.
1: Με τα ξεχασμένα χωριά, βεβαίως. Όταν διαστόματος δημάρχου είχε πει ότι αυτή η θητεία θα είναι η θητεία των δημοτικών ενωτήτων της περιφέρειας και δεν βλέπουμε ούτε ένα έργο να γίνεται στην περιφέρεια. Τα ξεχασμένα χωριά πραγματικά πρέπει να αντιδράσουν και να δημιουργήσουν τις συνθήκες της αλλαγής. Γιατί, κατά τα ψέματα, δεν θέλουμε να βιώνουν αυτά τα οποία βιώνουν και να ερημώνουν. Πρέπει να αλλάξουν και αυτά και πρέπει να πράξουν οι πολίτες αυτά που πρέπει και αυτά τα οποία μας λένε πραγματικά όταν το συναντούμε στην κοινωνία.
0: Έχουμε χρόνο να τα δούμε αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μ' αρέσουν οι κουβέντες με όλο τον κόσμο, έτσι να γίνονται ζωηρά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κόσμο που έχει στείλει ερωτήματα σήμερα εδώ.
1: Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε.
0: Όσο μπορέσαμε, τουλάχιστον εδώ είμαστε, έτσι.
1: Εδώ θα είμαστε να συζητάμε, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπημένοι. Καλημέρα σας.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
3: Να το. Το βρήκα, παιδιά.
4: Μπράβο.
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
16: Σκέψου, πρακτικά.
18: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
19: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
20: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
19: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
20: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
18: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
21: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Σήμερα είναι Τετάρτη 20 Μαΐου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Εντολοκαρνανίας για να δούμε και να σχολιάσουμε τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, μέσα να θα ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα, μέσα σε αυτόν τον έτσι παραλογισμό που υπάρχει στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Χθες το απόγευμα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε στις εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων που έλαβαν χθες, ημέρα μνήμης 19 Μαΐου, για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, κατηγορώντας ουσιαστικά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ευθέως στην ελληνική πλευρά ότι εργαλειοποιεί ιστορικά γεγονότα για πολιτικούς σκοπούς και μιλά για ομότητες του ελληνικού στρατού καθώς και για ελληνικές φρικαλαιότητες.

Τώρα δεν χρειάζεται να αναλύσουμε, να κάνουμε ιστορική ανάλυση, μάθημα ιστορίας για το τι συνέβη το 1919, το 1920 και μέχρι το 1922, αλλά να πούμε ότι αυτός που τα λέει αυτά σήμερα είναι αυτός που έχει κάνει 3-4 εισβολές στις γειτονικές του χώρες, σε Συρία, Ιράκ και εμπλοκή σε πολλούς άλλους πολέμους, στη Λιβύη, στο Αζερμπαϊτζάν και οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, απλά συμβαίνει το εξής τώρα, γιατί καμιά φορά το timing κάποιων πραγμάτων δεν είναι τυχαίο. Λίγες ώρες αφότου η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο, ήρθε αυτή η προκλητική ανακοίνωση από την πλευρά της Τουρκίας, που κάτι αντίστοιχο πέρυσι, για παράδειγμα, την ίδια ημερομηνία, στην επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, δεν είχαμε. Την είχαμε όμως φέτος, που ήταν, ήρθε και συνέπεσε με αυτό το κλίμα. Τώρα, επ' αυτού να πούμε ότι υπάρχει μια κουβέντα που έχει ανοίξει εδώ στην Ελλάδα, για αυτή, το σχολιάζαμε και χθες, για αυτή την ανακοίνωση, την απόφαση μάλλον από το ΚΙΣΕΑ για την απόσυρση των συγκεκριμένων συστημάτων από την Κάρπαθο ιδίως και το Διδημότυχο. Υπήρξαν και αντιδράσεις από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, υπήρξε και σχετικός σχολιασμός κατά κάποιον τρόπο εκ των έσω από την Νέα Δημοκρατία, από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, που είπε ότι προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η συγκεκριμένη απόφαση, πολύ περισσότερο την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όπως ανέφερε.

Τώρα, επ' αυτού πρέπει να πούμε ότι η θέση απάντηση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν πως θα, ιδίως στην περίπτωση της Καρπάθου, θα υπάρξει μεταστάθμευση ζεύγους ελληνικών Μοιράζ 2005 που θεωρούνται επιθετικά αεροπλάνα. Βέβαια αυτό στη συνέχεια υπήρξαν κάποιες διευκρίνησεις. Αναφέρθηκε ότι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, όχι άμεσα, γιατί θα πρέπει να μεσολαβήσουν, να γίνουν δηλαδή κάποια έργα στο αεροδρόμιο εκεί της Καρπάθου, προκειμένου να είναι εφικτή και η όλη διαδικασία της μεταστάθμευσης και της υποστήριξης των αεροπλάνων για να μπορέσουν να μετασταθμεύσουν σε μια πιο μόνιμη βάση.

Τώρα, εκτός από αυτό το θέμα, να πούμε ότι υπήρξε και ένας επίσης σχολιασμός, όχι επίσημα βέβαια από την πλευρά των Τούρκων, ανεπίσημα από την πλευρά του θεωρητικού της γαλάζιας πατρίδας, ενός πρώην αυάρχου του Γιαϊτζή, ο οποίος σχολίασε το ταξίδι του Νίκου Ανδρουλάκη στην Καπαδοκία. Γιατί πήγε ο πρόεδρος του Πασόκ εκεί, προσκεκλημένος και σε μια εκδήλωση που έγινε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο. Έκανε και ένα βιντεάκι ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την Καπαδοκία για τα social media. Ξέρεις, τώρα παρένθεση, είναι video blogger η πολιτική πλέον. Λοιπόν, έκανε ένα βιντεάκι που λέτε για το ταξίδι του, το ανέβασε στα social media, το είδε ο Τούρκος εκεί και έγινε Τούρκος στην κυριολεξία και τα έβαλε με τους δικούς του, λέει, γιατί τον αφήσατε να πάει στην Καπαδοκία. Εντάξει, αν είναι να μην ταξιδεύουμε οι μεν στους δε, να το αποφασίσουμε, κανένα πρόβλημα, αλλά ούτε εσείς από εδώ μεριά. Έτσι, λοιπόν, να ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή, ούτε εσείς θα έρθει κανείς να βγάλει καμιά φωτογραφία στο σπίτι του και μάλιστα Θεσσαλονίκη. Έτσι, γιατί θα τα πάρω κι εγώ στο κρανίο. Και θα γίνω για IG κι εγώ. Έτσι, λοιπόν, για να έχουμε μία τάξη. Αν θέλουμε να το πάμε έτσι, να το πάμε έτσι. Ευχαρίστως.

Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε στα της εσωτερικής έτσι, πολιτικής σκηνής και αντιπαράθεσης, για να πούμε ότι υπάρχει μία αντίδραση, μία παρέμβαση και μία ενόχληση από ό,τι φαίνεται από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και της Λάουρας Κοβέση στην τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Γιώργου Φλωρίδη, με την οποία υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα θα παραπέμπονται σε δίκη εντός τριών μηνών. Σε αυτή τη ρύθμιση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει την ανησυχία της και την αντίθεσή της, ουσιαστικά λέγοντας ότι αυτή η ταχύτητα της νομοθετικής διαδικασίας αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται στην επιστολή της Λάουρας Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει ότι έλαβε γνώση της πρόθεσης των ελληνικών αρχών να τροποποιήσουν τον Εθνικό Ποινικό Κώδικα με σκοπό την εισαγωγή αυτής της ειδικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση ποινικών αδικημάτων που φέρονται να έχουν διαπραχθεί από μέλη του Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει την ανησυχία της για την ταχύτητα αυτής της νομοθετικής ρύθμισης, εκτιμώντας ότι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, αντιβαίνει την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας.

Πέρα από αυτό της ρύθμισης, δηλαδή το τρίμηνο για εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστήριο, εφόσον εμπλέκεται πολιτικό πρόσωπο, πέραν λοιπόν από το χρονικό αυτό περιθώριο που εισάγει αυτή η ρύθμιση, υπάρχει και κάτι ακόμη. Αναβαθμίζεται ουσιαστικά ο μηχανισμός που στο τέλος θα κρίνει την τύχη των πολιτικών παύλα κατηγορουμένων που κρίνονται από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Αυτό θα γίνει με τον ορισμό ουσιαστικά ενός ειδικού εφέτη ανακριτή, ο οποίος μάλιστα θα ορίζεται από την ολομέλεια των εφετών. Με δεδομένο ότι το κρίσιμο, όπως αντιλαμβάνονται και οι πλέον αδαείς επί των νομικών ζητημάτων, είναι η απολογία του κατηγορουμένου και κατ' επέκταση η ποινική του μεταχείριση, οι όροι δηλαδή που θα του επιβάλλονται μετά την απολογία. Το γεγονός λοιπόν ότι η αξιολόγηση θα γίνεται από εφέτη και όχι πρωτοδίκη αλλάζει προς το δυσκολότερο ουσιαστικά τα ισχύοντα.

Τώρα, αυτό θα ισχύσει από εδώ και πέρα και για τις υποθέσεις βεβαίως που ήδη είναι σε εκκρεμότητα. Πιθανόν, έτσι, εκτίμηση είναι αυτό. Η διαδικασία αυτή με το νέο καθεστώς που εισάγει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να γίνει για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω όμως πιθανότατα, δηλαδή με την παρουσία ενός ειδικού εφέτη ανακριτή στην υπόθεση του Κώστα Καραμανλή που έχει παραπευθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο. Τώρα, αυτό θα γίνει βεβαίως και στις υπόλοιπες υποθέσεις που υπάρχουν σε εκκρεμότητα. Εξάλλου πρέπει να πούμε ότι αυτή τη βδομάδα, αύριο επί της ουσίας περιμένουμε στη Βουλή τη συζήτηση για την πρόταση της αντιπολίτευσης αναφορικά με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την περίπτωση των πρώην υπουργών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή. Μία πρόταση που κατά τα φαινόμενα δεν θα κάνει δεκτή η Βουλή, δεν κάνει δεκτή η πλευρά της πλειοψηφίας. Ωστόσο, δημιουργεί το έδαφος για να συντηρείται αφενός μεν το θέμα στην επικαιρότητα, αλλά να πάρει και άλλες πολιτικές προεκτάσεις, καθότι αρκετές πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα το ΠΑΣΟΚ σκέφτεται μετά από αυτή την αυριανή διαδικασία στη Βουλή και την άρνηση ουσιαστικά της κυβέρνησης να συσταθεί προανακριτική για τους Λιβανό και Αραμπατζή, να προχωρήσει με ένα επόμενο κοινοβουλευτικό εργαλείο την κατάθεση πρότασης μομφής σε βάρος της κυβέρνησης.

Τώρα, μιας και ανέφερα το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πούμε ότι αυτές τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να προκύπτουν και να δημιουργούν πάλι μια σχετική συζήτηση, να προκύπτουν κάποιες λοξές ματιές, θα έλεγε κανείς, προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και να προκαλούν εκ νέου τη συζήτηση αναφορικά με την περίπτωση τυχών μετεκλογικών συνεργασιών, αναλόγως βεβαίως του εκλογικού αποτελέσματος, που βεβαίως κανείς δεν είναι σε θέση να το γνωρίζει επακριβώς και ποια θα είναι η δύναμη των κομμάτων. Η αφορμή δόθηκε από κάτι που είπε αρχικά η Άννα Διαμαντοπούλου και το συνέχισε κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά και ο Παύλος Γερουλάνος. Είπε λοιπόν η Άννα Διαμαντοπούλου σε μια συνέντευξή της τελευταία ότι πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Και πρόσθεσε η Άννα Διαμαντοπούλου ότι οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση. Στο ίδιο τόνο, στο ενδεχόμενο δηλαδή συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε και ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος όμως το ενέταξε στην πολιτική συνθήκη όπου το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο στις εκλογές. Με αυτή δηλαδή, ας πούμε, την προϋπόθεση είπε ο Παύλος Γερουλάνος ότι θα μπορούσε να γίνει μια συνεργασία, γιατί δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτος στις εκλογές θα συνεργαστεί με όποιο κόμμα συμφωνήσει με την ατζέντα του, χωρίς να εξαιρείται κανείς. Έτσι, όποιος θα συμφωνήσει με το ΠΑΣΟΚ που θα είναι πρώτο, το ΠΑΣΟΚ θα κάνει μαζί του συγκυβέρνηση, κατά το Γερουλάνο πάντοτε.

Βέβαια, στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος, όπου φάνηκε εκεί να υπάρχει μια γενικότερη ομοθυμία, λίγο πολύ μας είπαν όλοι τους ότι δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Έτσι, ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Τώρα προκύπτει ξανά αυτή η κουβέντα, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ξέρω, παίζουν ρόλο οι δημοσκοπήσεις, παίζει ρόλο κάτι άλλο. Τέλος πάντων, βέβαια αυτό είναι μια θεωρητική κουβέντα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ένας κανόνας που πρέπει να ισχύει από τη στιγμή που το εκλογικό αποτέλεσμα δεν δίνει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε αυτή θα ήταν της Νέας Δημοκρατίας, είτε αυτή θα ήταν του Πασόκ ή οποιοδήποτε άλλου κόμματος, ένας κανόνας θα έπρεπε να είναι ότι προφανώς οι πολιτικοί συσχετισμοί που δημιουργούνται από την κάλπη και μεταφράζονται σε συγκεκριμένες έδρες στη Βουλή, και όχι τώρα όπως κάνουμε συζήτηση για ποσοστά που λένε οι δημοσκόποι ότι μπορεί, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία να είναι από τόσο μέχρι τόσο. Εκεί δεν θα υπάρχει αυτό. Εκεί θα υπάρχει είναι τόσο και τόσες έδρες. Συγκεκριμένα πράγματα. Εκεί λοιπόν προφανώς θα πρέπει όλοι τους, υποθέτω, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταλλαχθούν ή να αλλάξουν εντελώς το πρόγραμμά τους, όλοι τους να δουν τι είναι αυτό που μπορεί να γίνει με βάση την κοινοβουλευτική δύναμη που θα έχει ο καθένας μέσα από την κάλπη.

0: τώρα να έρθουμε σιγά σιγά και στα θέματα της τοπικής μας ατζέντας, με ειδήσεις από την περιοχή μας, από τη Δυτική Ελλάδα και την Ετωλοκαρνανία. Να πούμε ότι είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση χθες στη Βουλή που έγινε με αφορμή την ερώτηση που έκανε ο βουλευτής Ετωλοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, αναφορικά με το κτίριο του παλαιού νοσοκομείου στο Μεσολόγγι. Και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπαίνουν από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας ως προϋποθέσεις ουσιαστικά για την αξιοποίηση αυτού του κτιρίου. Πρέπει να πούμε ότι έχουν μεσολαβήσει από αρκετά χρόνια από τότε που το Υπουργείο Υγείας, επειδή το παλιό νοσοκομείο του Μεσολογγίου, το Χατζικώστα, είναι ενταγμένο βέβαια σε αυτό το μεγάλο κληροδότημα Χατζικώστα, βάσει του οποίου έγιναν πολλά κτίρια νοσοκομεία ως επιτοπλίστων ανά την Ελλάδα. Πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια μια προσπάθεια να βρεθεί, λέει, αυθεντική διαθήκη, να μεταφραστεί από τα ρωσικά, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Και να βγάλουν άκρη, γιατί ο νόμος για τα κληροδοτήματα είναι πολύ συγκεκριμένος, αλλά τελικά δεν βγάλανε άκρη, που το ψάχνουν εδώ και περίπου 10 με 15 χρόνια. Και έτσι το Υπουργείο έχει αποφασίσει να κάνει μια εταιρεία διαχείρισης των ακινήτων, να πάρει ένα σύμβουλο δηλαδή διαχείρισης των ακινήτων και ανάλογα με την περίπτωση να κρίνει τι είναι σκόπιμο, ποια είναι η σκόπιμη χρήση για κάθε κτίριο που παραμένει αναξιοποίητο και ποια τυχόν είναι τα προβλήματά του για την αξιοποίηση, αν υπάρχουν αυθαίρετα, αν είναι όλα εντάξει στα χαρτιά, στις άδειές του κτλ. Ο διαγωνισμός όμως αυτός που έχει κάνει το Υπουργείο έχει καθυστερήσει και έτσι επί του παρόντος το Υπουργείο δεν έχει απάντηση γενικότερα για τα αναξιοποίητα ακίνητά του. Μόλις ξεμπλοκάρει ο διαγωνισμός από το ελεγκτικό συνέδριο και αναλάβει αυτή η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων να κάνει το φάκελο και τις προτάσεις, τότε το Υπουργείο θα μπορεί να κάνει και μια συνολικότερη διαχείριση σε αυτό το κομμάτι που αφορά ομολογουμένως μια μεγάλη ακίνητη περιουσία σε κτίρια και όχι μόνο που ανήκουν στο Υπουργείο. Από εκεί και πέρα όμως, ο κύριος Γεωργιάδης είπε χθες στη Βουλή, απαντώντας αυτή την ερώτηση, ότι υπάρχει μία πιθανότητα για το Μεσολόγγι να γίνει και κάτι διαφορετικό εάν κάποιος τοπικός φορέας προσκομίσει μελέτη και χρηματοδότηση. Ο Υπουργός δήλωσε διατεθειμένος αύριο το πρωί να υπογράψει την παραχώρηση του κτηρίου. Με προϋπόθεση όμως μελέτη και χρηματοδότηση. Πάμε στο break μας και επανερχόμαστε.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Η υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641091760.
6: Κινητό 6945 3627 08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
8: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα συνεχίσουμε μαζί έως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Μας ακούτε, θυμίζω, και διαδικτυακά στο live streaming του σταθμού μας στο dytikafm.gr. Λοιπόν, λέγαμε πριν από το διαφημιστικό για αυτή τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για το παλιό νοσοκομείο του Μεσολογγίου και τις απαντήσεις που έδωσε ο Υπουργός Υγείας για να γίνει εν ολίγης κάτι άμεσο. Αυτό που απαντήθηκε ήταν ότι θα πρέπει κατά βάση ο Δήμος ή κάποιος άλλος τοπικός φορέας, ενδεχομένως η Περιφέρεια, να πάνε στο Υπουργείο με μια μελέτη, με ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την αξιοποίηση και τη χρηματοδότηση, και το Υπουργείο είναι έτοιμο να παραχωρήσει, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας από του βήματος της Βουλής. Βέβαια, αυτή η συζήτηση πρέπει να πούμε έτσι και ένα έτσι ιδιαίτερο καυγαδάκι που υπήρξε, ας πούμε ευγενικό καυγαδάκι στη συζήτηση αυτή, καθότι έγινε λίγες ημέρες αφού του ψηφίστηκε η αποσύνδεση των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου, και εκεί ο Γεωργιάδης περίμενε από ό,τι φαίνεται από το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να ακούσει ένα εύγε για την συγκεκριμένη νομοθετική πράξη του Υπουργείου. Το περίμενε αλλά δεν το έλαβε και είπε χαρακτηριστικά: περίμενα από εσάς μια γενναιότητα στην αφετηρία να πείτε ένα ευχαριστούμε για την τροπολογία για την αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων, διότι αν θυμάμαι καλά ήσασταν και εσείς από τους βουλευτές που ζητούσατε την αποσύνδεση. Το έβγε, του απάντησε ο κύριος Ζαμπάρας του Γεωργιάδη, δεν είναι κακό να το λέμε, με μια προϋπόθεση όμως: κάνατε την αποσύνδεση μετά από 13 χρόνια σε δύο νοσοκομεία που εσείς τα είχατε διασυνδέσει επί κυβέρνησης, και πρέπει να σας πούμε και έβγε κάπου δηλαδή, έλεος κύριε Υπουργέ, του είπε ο Ζαμπάρας. Και πρόσθεσε μάλιστα, πήγε και ένα βήμα παρακάτω, πρόσθεσε ότι η συγκυρία που έγινε αυτό το αίτημα πράξη από την πλευρά της κυβέρνησης ίσως να μην είναι τυχαία, γιατί είναι μια συγκυρία αρκετά δύσκολη. Το νοσοκομείο Μεσολογγίου δεν έχει παιδίατρο, δεν έχει άλλες βασικές ειδικότητες, με συγχωρείτε, άρα δεν χρειάζονται ούτε πανηγυρισμοί, πρότεινε ο κύριος Ζαμπάρας, ούτε βερμπαλισμοί και ούτε να ζητάτε από την αντιπολίτευση το εύγε.

Αλλά αυτό νομίζω ήταν ένα εντός εισαγωγικών λάθος του κυρίου Ζαμπάρα, παρά τις καλές του προθέσεις, γιατί όταν ο Άδωνης σου ζητά να του πεις έβγε, πες το που λένε να πάει αυτό, έτσι, πες το, γιατί και εκείνος μετά θα σταματήσει τις γλύκες. Έτσι το έκανε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης και απάντησε στον κύριο Ζαμπάρα. Ναι, του είπε, εγώ τα σύνδεσα πριν από 13 χρόνια τα νοσοκομεία, αλλά μεσολάβησαν 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που εκπροσωπείται στη Βουλή, και μπορούσε με ένα απλό άρθρο νόμου σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο να τα αποσυνδέσει. Στο ενδιάμεσο δηλαδή από την κυβέρνηση, την προηγούμενη που σύνδεσε τα νοσοκομεία και την τωρινή που τα αποσυνδέει, ο ΣΥΡΙΖΑ τουρίστας μπήκε, τουρίστας βγήκε, του απάντησε ο Γεωργιάδης.

Και έχω και εδώ ένα φίλο από τη γειτονιά του παλιού νοσοκομείου, στο Αγρίνιο όμως, όχι στο Μεσολόγγι, που μου στέλνει μηνύματα και λέει με εμάς εδώ τι θα γίνει. Καλά στο Μεσολόγγι, έτσι όπως πάει η δουλειά, θα χρειαστεί πολλά εκατομμύρια για να το φτιάξουν, να το αξιοποιήσουν το παλιό νοσοκομείο. Εμάς εδώ που είναι πιο καινούριο, τι θα γίνει. Τι θα γίνει, ξέρω εγώ. Τίποτα δεν θα γίνει, όπως τίποτα δεν έγινε. Πόσα χρόνια είναι τώρα, 13. Δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, το 2013 μετακόμισε νομίζω το νοσοκομείο στο νέο του κτίριο, το 2013, έχουμε 26 τώρα, κάπου εκεί είναι, 12-13 χρόνια. Λοιπόν, τίποτα δεν θα γίνει, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές και για την περίπτωση εδώ του νοσοκομείου Αγρινίου, αλλά σε όλη την Ελλάδα όπου και να ψάξεις θα βρεις πολλά τέτοια παραδείγματα. Το ελληνικό δημόσιο, δεν έχει σημασία ποιος είναι υπουργός ή ποιος κυβερνάνε, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Γεωργιάδης, ο ένας, ο άλλος, ο Φούφουτος υπουργός, καμία σχέση. Λοιπόν, το ελληνικό δημόσιο γενικά, όποιος και να είναι πάνω, έτσι, με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί. Δεν έχει μια θεσμική μνήμη, δεν έχει πάρει το παράδειγμα της αξιοποίησης των Ολυμπιακών ακινήτων που γίνανε οι Ολυμπιακοί αγώνες και όταν σβήσανε τα φώτα μετά μείνανε εκεί να ρημάζουν. Έτσι έγινε και με το παλιό νοσοκομείο και δεν προβλέπεται να γίνει απολύτως τίποτα. Θα ρημάζει εκεί όπως ρημάζει εδώ και 13 χρόνια.

Λοιπόν, εγώ αυτό θα πρότεινα, αλλά επαναλαμβάνω, μάλλον η δικιά μου η άποψη δεν έχει τόση ιδιαίτερη σημασία. Απλά νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν έτσι πιο εφικτό να γίνει και σε ένα χρονικό ορίζοντα κάπως σύντομο, γιατί τώρα μέχρι να βρεθούν χρηματοδοτήσεις, να γίνουν οι μελέτες, να γίνουν νομιμοποιήσεις, θα μεσολαβήσουν αρκετά χρόνια. Αν υπάρξει ποτέ κάποιο σχέδιο, το οποίο βεβαίως μέχρι τώρα δεν υπάρχει ούτε κατά διάνοια.

να μείνουμε κι άλλο στο Μεσολόγγι, για να πάμε σε ένα άλλο θέμα, μιας και προκάλεσε αρκετά ερωτηματικά στην αντιπολίτευση του Δήμου η απόφαση που πάρθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με την παραχώρηση της Βάλβιου Βιβλιοθήκης στον Σύλλογο, τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο, με σκοπό να κατατεθεί μία πρόταση στο πρόγραμμα Leader, μία πρόταση χρηματοδότησης ύψους 400.000 ευρώ για την ανακαίνιση του χώρου που το χρειάζεται ομολογουμένως. Σήμερα επ' αυτού, επειδή υπήρξε μία αντίδραση και νομίζω ήταν αρκετά έντονη και η αντίδραση από την πλευρά της Λαϊκής Συσπήρωσης του Μεσολογγίου, που έκανε λόγο για παραχώρηση σε ιδιώτη της βιβλιοθήκης και για το γεγονός ότι σήμερα που η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη είναι ελεύθερη και δωρεάν, ενδεχομένως στο μέλλον αυτό να αλλάξει και να γίνει κερδοσκοπικού χαρακτήρα η λειτουργία της, δηλαδή να υπάρχει εισιτήριο εισόδου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, υπήρξε μια απάντηση από το Δήμο Μεσολογγίου με διευκρινήσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό που αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη πρόταση για την χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Leader, και σε περίπτωση που δεν ενταχθεί το έργο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η απόφαση αυτή για την παραχώρηση του κτηρίου και της εγκατάστασης όλης της Βαλβίου Βιβλιοθήκης δεν θα ισχύει. Ο Δήμος είναι προετοιμασμένος, υπάρχει μελέτη για την αποκατάσταση του εσωτερικού της βιβλιοθήκης. Και η λεπτομέρεια τώρα, το ενδιαφέρον αυτού του προγράμματος, είναι ότι ουσιαστικά ο Σύλλογος, γιατί αυτή είναι η όρη του συγκεκριμένου προγράμματος, του Leader, ο Σύλλογος θα αναλάβει ουσιαστικά να χρηματοδοτήσει το έργο με δικούς του πόρους, κάτι περίπου, να το πω έτσι όπως συμβαίνει στα προγράμματα εξοικονομώ. Αλλάζει τα κουφώματα, πας αυτό, παίρνεις τα τιμολόγια, τα πας, τα καταθέτεις και μετά παίρνεις τα χρήματα. Αλλά νωρίτερα τα έχεις πληρώσει. Λοιπόν, με την ίδια λογική τώρα εδώ υπάρχει ένα πρόγραμμα που διεκδικεί ο Δήμος με τον Σύλλογο εκεί για τη Βάλβιο Βιβλιοθήκη, και ο Σύλλογος είναι διατεθειμένος με αυτούς τους όρους του προγράμματος να έχει, να βάλει αυτός αρχικά τα χρήματα, έτσι, για την ανακαίνιση που απαιτείται, και στη συνέχεια να αποζημιωθεί παίρνοντας τα χρήματα του προγράμματος. Αυτό λέει ο Δήμος Μεσολογγίου, διευκρινίζοντας ότι οι όροι του προγράμματος αλλά και του κληροδοτήματος για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης έχει σαφείς δεσμεύσεις για τις χρήσεις βέβαια του χώρου, τις πολιτιστικές χρήσεις του χώρου, και για τον αποκλεισμό οποιοδήποτε οικονομικού ωφέλους από τη λειτουργία. Άρα, λέει ο Δήμος σήμερα σε ανακοίνωσή του, δεν θα υπάρξει ούτε εισιτήριο ούτε οποιασδήποτε μορφής εμπορική εκμετάλλευση.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι αυτές τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κατακυρώθηκαν οι συμβάσεις που αφορούν μία σειρά από πολλά και σημαντικά έργα αποκατάστασης από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, έργα που αφορούν και τους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ για το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Εντός των ημερών, εντός των προσεχών εβδομάδων, οι συμβάσεις αυτές θα υπογραφούν και έτσι στις αρχές του καλοκαιριού ξεκινούν αυτές οι αποκαταστάσεις που συνδέουν βέβαια τις επιπτώσεις των πυρκαγιών με τον πιθανό πλημμυρικό κίνδυνο. Να πούμε ότι εδώ στην Ετωλοκαρνανία με βάση την χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν δοθεί 9,5 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν έργα που θα γίνουν διαδοχικά στην περιοχή του Ευήνου, στην περιοχή του Αχελώου και στην περιοχή της Βόνιτσας που πέρυσι είχε πληγεί, πέρυσι το καλοκαίρι, πέρυσι τον Αύγουστο, είχε πληγεί ιδιαίτερα από τις πυρκαγιές. Το ενδιαφέρον αυτής της υπόθεσης και η διαφορά τουλάχιστον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι ουσιαστικά 10 μήνες μετά την φυσική καταστροφή, και αυτός είναι ένας χρόνος ρεκόρ έτσι, για τα ελληνικά δεδομένα και για τις αντίστοιχες δράσεις που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, 10 μήνες μετά θα υπάρχουν συμβάσεις για να ξεκινήσουν τα έργα των αποκαταστάσεων. Να πούμε ότι το Υπουργείο είχε δώσει μέσα στο χειμώνα τα χρήματα, είχε πιστώσει τα κονδύλια. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε με την γρηγορότερη δυνατή διαδικασία τη δημοπράτηση και την ανάθεση αυτών των συμβάσεων σε αναδόχους. Τη γρηγορότερη δυνατή διαδικασία που προβλέπει δηλαδή ο νόμος για τέτοιες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Και έτσι περίπου 10 μήνες μετά από τις περσινές πυρκαγιές του Αυγούστου θα έχουμε τις συμβάσεις και θα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν αυτά τα έργα αποκαταστάσεων που έχουν όμως και σημαντικό αντιπλημμυρικό χαρακτήρα.

Τώρα, να πούμε ότι υπάρχει ήδη σε εξέλιξη αυτές τις τελευταίες ημέρες, τις προηγούμενες ημέρες του Μαΐου, αλλά και στη συνέχεια μέσα στο μήνα, το πρώτο ουσιαστικά από τα τρία κύματα των πληστηριασμών που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο χρονικό διάστημα σε όλη τη χώρα, με το μέγεθος των προγραμματισμένων πληστηριασμών να δείχνει το πρόβλημα ουσιαστικά των κόκκινων δανείων, κρίνοντας συνολικά την εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο. Ωστόσο, κάτι που μπορούμε να διαπιστώσουμε και από την εξέλιξη των πληστηριασμών και στην περιοχή εδώ τη δικιά μας, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, είναι ότι μπορεί να έρχονται διάφορα ακίνητα να βγαίνουν στο σφυρί κατά κύματα, αλλά στον ορίζοντα δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι πλοιοδότες.

Λοιπόν, να πω χαρακτηριστικά ότι τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μαΐου, του τρέχοντος μήνα, είχαμε εδώ για παράδειγμα στο, με βάση τα στοιχεία της πλατφόρμας του e-auction, είχαμε 26 προγραμματισμένους πληστηριασμούς. Οι 17 όμως από αυτούς ματαιώθηκαν ελλείψη πλειοδοτών και οι υπόλοιποι τέθηκαν σε αναστολή. Συνολικά μέχρι με τα τωρινά δεδομένα, μέχρι το τέλος της χρονιάς έχουν προγραμματιστεί στην Ετωλοακαρνανία περισσότεροι από 300 πληστηριασμοί ακινήτων. Μιλάμε βεβαίως για ένα μεγάλο ποσοστό για κατοικίες, είτε διαμερίσματα, είτε μονοκατοικίες, μεζονέτες κτλ. Και βέβαια επίσης σημαντικό είναι και το ποσοστό των υπολείπων ακινήτων, δηλαδή αγροτεμάχια, οικόπεδα ή και επαγγελματικοί χώροι, καταστήματα, επαγγελματικοί χώροι γενικότερα, ακόμα και βιοτεχνικοί χώροι. Αλλά όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια, αυτό φαίνεται να διατηρείται και να παραμένει, παρά το γεγονός βέβαια ότι πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι πολλές φορές κάποια ακίνητα και δι' κατοικίες, που έχει τη σημασία του αυτό λόγω έτσι, της ανόδου των τιμών των ακινήτων τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι δηλαδή ορισμένα έχουν βγει σε πληστηριασμό για δεύτερη και για τρίτη φορά με μειωμένη μάλιστα τιμή εκκίνησης, άρα δημιουργείται εκεί θεωρητικά τουλάχιστον ίσως μια επενδυτική ευκαιρία, παρά αυτό το γεγονός παραμένει ένα πολύ μικρό, να είναι πολύ, πάρα πολύ μικρό το ποσοστό των πληστηριασμών που τελεσφορούν και ένα ακίνητο αλλάζει ιδιοκτησιακά χέρια. Μιλάμε ουσιαστικά για ένα ποσοστό της τάξης του 1 με 2% που συμβαίνει αυτό. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ως επιτοπλίστων, είτε έχουμε την καθυστέρηση μέσω της διαδικασίας της αναστολής του πληστηριασμού, είτε τη μασαίωσή του λόγω έλλειψης ενδιαφερομένων και πλειοδοτών.

Κλείνοντας να πούμε ότι είχαμε χθες έτσι πολλές παρεμβάσεις και ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έγιναν στο 14ο Regional Growth Conference στην Πάτρα, που διεξάγεται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκεί πρέπει να πούμε ότι βρέθηκε και ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος είπε πολλά και ενδιαφέροντα σχετικά με το χαρτοφυλάκιο που έχει αναλάβει ο ίδιος και τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης και γενικότερα για την προσπάθεια να κατευθυνθούν περισσότερο στοχευμένα κάποιοι πόροι που έρχονται και από κοινοτικά κονδύλια. Εξάλλου, μέσα στο 2027, τη χρονιά που έρχεται, θα γίνει και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μια μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συμπίπτει, οι συζητήσεις επ' αυτού θα συμπέσουν ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό και με τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμάς εδώ σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται, με τα κοινοβουλευτικά δρόμενα που προγραμματίστηκαν μέσα σε αυτό το μήνα, το συνέδριο που μεσολάβησε της Νέας Δημοκρατίας κτλ, για τον ερχόμενο μήνα, για τον Ιούνιο, είπε ο ίδιος, χωρίς να διευκρινίζει ακριβώς το πότε, θα έχουμε σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και κάθε νομού ξεχωριστά, Αιτωλό, Ακαρνανία, Αχαΐα και Ηλία, την παρουσίαση των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης από κυβερνητικό κλιμάκιο που θα έρθει στην περιοχή. Θυμίζω ότι έχει γίνει μια διαβούλευση επ' αυτού και με τους φορείς της αυτοδιοίκησης, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αλλά και τους δήμους της περιοχής, και υπήρξε έτσι μια ανταλλαγή απόψεων και με κατηδίαν συναντήσεις που έγιναν και με υποπνήματα που έστειλαν οι δήμοι με προτάσεις συγκεκριμένες κτλ. Τώρα τα περισσότερα θα τα μάθουμε τον Ιούνιο, αν και το ζητούμενο δεν είναι το τι ακριβώς στις λεπτομέρειές του θα προβλέπει αυτό το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης, αλλά το τι νομίζω θα μπορέσει να γίνει σε ένα περισσότερο άμεσο επίπεδο.

0: Αυτά για σήμερα. Εμείς θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στη Φόνη Γερμανή που ακολουθεί με την εκπομπή Μαζί Δυτικά και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο την ίδια ώρα εδώ στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

Με ωραία μελωδία μας ξεκίνησε σήμερα ο Γιώργος Κατσούλης. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φόνη Γερμανή στο μικρόφωνο.

20 Μαΐου. Σήμερα ημέρα Τετάρτη. Αύριο είναι μια μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Νομίζω ότι, να μην το λέμε έτσι βέβαια, ότι γιορτάζει μισή Ελλάδα, αλλά γιορτάζουν αρκετοί. Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα, Νάντια, που συνέχεια την ξεχνάω, λοιπόν, γιατί το όνομα δεν παραπέμπει αμέσως. Λοιπόν, και έχουμε εδώ εμείς τη διευθύντρια του σταθμού μας, την Νάντια τη Σαμαρά. Λέμε προκαταβολικά χρόνια πολλά, λοιπόν. Μην ξεχνάτε τους ανθρώπους σας, τους φίλους σας, τους συγγενείς σας και κάντε μια, έτσι, τι να πω, μια υπέρβαση αύριο και αντί για μηνύματα, πάρτε ένα τηλέφωνο. Μπορεί και να σας καθίσει, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο σε εορτάζουσα ή σε εορτάζοντα να βρεις γραμμή, αλλά ναι. Κάντε έτσι κάτι διαφορετικό, γιατί και το μήνυμα είναι λίγο απόμακρο, λίγο, πώς να το πω, μη προσωποποιημένο.

Υπάρχει, υπήρξε μια συνάντηση με τον του Πρωθυπουργού, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Δασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, και βλέπω ότι επανέλαβε τα περί εκλογών, σε ένα χρόνο οι εκλογές, και ότι δεν δίνει και μεγάλη σημασία στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, έτσι όπως φαίνεται να προδιαγράφεται με τις εξαγγελίες των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού.

στάθηκε ο Πρωθυπουργός και στο ζήτημα της ακρίβειας, βλέπω. Είναι λογικό, αφορά την κοινωνία, αφορά τον περισσότερο κόσμο και το κόστος ζωής που έχει ανέβει κατακόρυφα. Και πραγματικά αυτό που λένε πολλοί, ότι μόλις βλέπουμε το εισόδημα τέλος πάντων να μπαίνει του μήνα, μέχρι τις 10 περίπου έχει εξανεμιστεί. Κάποιοι έχουμε πάρει χρήματα και από τον Αύγουστο, να ξέρετε. Επανέλαβα λοιπόν ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών και στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες.

Και μετά τη μήνυση σε βάρος του κυρίου Καραχάλιου, η κυρία Καριστιανού έρχεται να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα που τέθηκαν, που ήταν ουσιαστικά κριτική, επικρίσεις για να είμαι ακριβής, σε σχέση με τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το εγχείρημά της. Και υπήρξε μια αντίδραση από το επιτελείο της, γιατί καταγράφηκαν πρόσωπα την Κυριακή στο γραφείο της στενής της συνεργάτηδος, της κυρίας Μαρία Γρατσία, στο Κολωνάκι, να υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη. Και τέλος πάντων υπόθηκε ότι είναι πρόσωπα που έχουν, που δίνουν στο εγχείρημα αυτό, όπως σας είπα, κάποιες φιλορωσικές επιρροές. Λοιπόν, και συνεργάτες της λένε ότι όποιος φωτογραφίζεται με την κυρία Καριστιανού ή την κυρία Γρατσία δεν καθίστανται ούτε συνεργάτες, ούτε στελέχοι, ούτε υποψήφοι του υποίδρυση κινήματος, ό,τι και να ισχυρίζονται οι ίδιοι. Πάντως μου κάνει εντύπωση να πηγαίνεις να φεύγεις, θα μου πείτε είναι κύριο γνώρισμα, να πηγαίνεις να φωτογραφίζεσαι, να πρέπει να υπάρχει ένα πιστήριο, κάτι. Ότι ήμουν και εγώ εκεί, ότι βοηθώ και εγώ στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας της πολιτικής που ξεκινά μόλις τώρα, που είναι στα σπάργανα. Δεν ξέρω τι σπρώχνει τους ανθρώπους προς αυτό, προς αυτές τις ενέργειες. Θα μου πείτε, το ίδιο μπορεί να συμβαίνει με ένα νεαρότερο άτομο να θέλει να φωτογραφηθεί με έναν ηθοποιό, με έναν άλλο να θέλει να φωτογραφηθεί και στο φόντο να βρίσκονται οι μετάλλικα. Κάτι θέλουμε να καταφέρουμε μέσα μας.

Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-270-551 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας.

Και την ώρα που ο πρόεδρος του Πασόκ κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, βλέπει κάπως σταδιακά την πίτα να μοιράζεται σε περισσότερα κομμάτια, όσο μεγάλα ή μικρά και αν είναι αυτά, εξαπέλυσε, διάβαζα, επίθεση στο διοικητή της ΕΥΠ κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ζήτησε να του χορηγηθεί ο πλήρης φάκελος που αφορά την υπόθεση της παρακολούθησής του και στράφηκε και κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που δεν ήταν παρόν στη διαδικασία. Δημοσιεύματα λένε ότι τέλος πάντων ξεκίνησε αυτή την παρέμβαση αναφερόμενος στην παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή. Αντιπαρέβαλε με την απουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και όπως ανέφερε, η άρνηση παρουσίας του τελευταίου είναι αδικαιολόγητη για ανώτατο κρατικό λειτουργό. Επέκρινε και τον κύριο Τζαβέλε, υποστηρίζοντας ότι αντί να απέχει από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, επέλεξε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Βουλής.

όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία και με δεδομένο ότι όλο και πιο πολύ ενδεχομένως να βρισκόμαστε στην Ήπεθρο, κάποιοι βέβαια είναι και οι τόποι, ο τόπος διαμονής μας, να έχουμε λίγο το νου μας σε σχέση με τα φυδάκια. Είδα λοιπόν στην Αύπακτο, είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό. Παλιότερα σας είχα πει και από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι είχα γίνει μάρτυρας ενός αντίστοιχου γεγονότος, ενώ έκανα ρεπορτάζ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Ένα πολύ πολύ μικρό φυδάκι ήταν, αλλά δεν το είδα και πολύ ευχάριστα, που βγήκε από τον αεραγωγό στο αυτοκίνητο ενός μιας γυναίκας και το έριξε πάνω σε μια κολόνα. Εδώ ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά δεν το λες και μικρό φυδάκι αυτό, έτσι. Έχει ένα μέγεθος που τρομάζει τους ανθρώπους που δεν τα πάνε καθόλου καλά με τα έρπετα. Διαπιστώθηκε λοιπόν, ήταν επιβάτες μέσα στο αυτοκίνητο, κινούνταν στο δρόμο εκεί στην περιοχή της Αυπάκτου και διαπίστωσαν πως το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν σωστά και δεν μπορούσε να στρίψει. Σταμάτησαν να δουν τι είχε συμβεί και αντίκρισαν ένα τεράστιο φίδι. Άνοιξαν το καπό για να δουν τι συμβαίνει, τουλάχιστον αυτοί δεν το είδαν μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στην καμπίνα του αυτοκίνητου. Το κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά από το τιμόνι και ευτυχώς που δεν υπήρξε κάποιο σοβαρό ατύχημα. Είδαν λοιπόν ένα τεράστιο φίδι, είχε τυλιχθεί λέει στους σημάντες του κινητήρα, είχε σφινωθεί και είχε ακινητοποιηθεί μέσα στο σύστημα του οχήματος. Λοιπόν, κινήθηκε λέει πάνω στο, εγώ πιστεύω πάνω στο δικό του πανικό κινήθηκε επιθετικά, γιατί ήταν μέσα σε μια μηχανή εν κινήση, δεν ξέρω αν τραυματίστηκε κιόλας. Πανικοβλήθηκαν οι άνθρωποι, κάλεσαν κλασικά την πυροσβεστική υπηρεσία. Για κάθε περίπτωση καλούμε την πυροσβεστική υπηρεσία, συνηθίζεται αυτό. Το απεγκλώβησαν με προσοχή λέει, δεν τραυματίστηκε κανείς, δεν υπήρξε τραυματισμός και αφέθηκε το φίδι ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον και έγινε τέλος πάντων και μετά η απαραίτητη επίσκεψη στο συνεργείο αυτοκινήτου για να δούμε τι ζημιά είχε γίνει και αν είχε γίνει. Φτηνά τη γλίτωσαν όλοι, αλλά δεν είναι ότι καλύτερο, και φαντάσου κάποιος να είναι μόνος του και να το βιώνει όλο αυτό. Καλά, είχα εξαφανιστεί χιλιόμετρα μακριά, θα με ψάχνανε. Και δεν είναι ότι δεν έχω έρθει στη ζωή μου σε επαφή με τη φύση. Σε χωριό γεννήθηκα, σε χωριό μεγάλωσα. Λοιπόν, με πολύ πρασινάδα, με πολύ νερό, με πηγές, ωραιότατη η Κρίνη. Αλλά πραγματικά έχω ένα φόβο. Δεν ξέρω πώς γεννιέται αυτός ο φόβος στον άνθρωπο για το ερπετό, από την όψη, από αυτά τέλος πάντων που έχουμε διδαχθεί στο σχολείο. Είναι πολύ δύσκολο να τα βγάλεις πέρα και να το διαχειριστείς αυτό το φόβο. Οι συμμαθητές μου δεν είχαν κανένα πρόβλημα και υπήρχε και αυτό το πολύ κακό τέλος πάντων, έτσι, στοιχείο στο χαρακτήρα μας όταν μένει κάποιος στην εξοχή, ότι να το σκοτώσουμε το φίδι. Όχι, δεν είναι ότι καλύτερο, τα φίδια είναι χρήσιμα, είναι στον κύκλο της αλυσίδας που πρέπει να υπάρχουν για πολλούς λόγους. Αυτά είναι στο φυσικό τους περιβάλλον, εμείς δεν είμαστε και πρέπει να δείχνουμε ανοχή και κυρίως να μην τα θανατώνουμε, ιδίως όταν πρόκειται και για άκακα φιδάκια τα οποία επιταλούν το δικό τους ρόλο.

Και χωρίς να έχω κάποιο χορηγό, έτσι να το σημειώνουμε και αυτό, θυμίζω στους ανθρώπους που έχουν αφήσει λίγο πίσω το σέρβις, το αυτοκίνητο, τα λάστιχα, δεν τα έχουμε δει για κάμποσο καιρό, να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται, γιατί ανοίγει ο καιρός, κάποιο μπανάκι σιγά σιγά θα κάνουμε, κάποιο διημεράκι, μια μόνο ημέρα εκδρομή θα την κάνουμε, να μην κινδυνέψουμε εμείς και οι άλλοι. Το έχουμε πει πολλές φορές, δεν θα βαρεθώ να το λέω, γιατί πάρα πολλά ατυχήματα οφείλονται σε ζημιές που έχουν υποστεί τα οχήματά μας ή σε ελλείψεις που δεν έχουμε εντοπίσει έγκαιρα και οδηγούμαστε έτσι σε καταστάσεις που όλοι επευχόμαστε.

με ανθρώπους του χώρου που μιλάω, γιατί όταν πηγαίνω σε συνεργείο αυτοκινήτων ρωτάω από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Δεν είναι τυχαίες οι φωτιές που σημειώνονται στις μηχανές των οχημάτων. Λίγο δεν υπάρχει νερό γιατί υπάρχει μια βλάβη. Λίγο τα λάδια δεν τα έχουμε αλλάξει έγκαιρα. Κάτι έχει συμβεί, ένα μηχανικό πρόβλημα που δεν έχει εντοπιστεί και να πώς παίρνουν φωτιά τα αυτοκινήτα.

2-10-6-41-0-39-4-10 και 39-4-11 είναι οι αριθμοί του τηλεφωνικού μας κέντρου για να μας καλείτε. Ηλεκτρονικά μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο info@dtkfm.gr. Σχόλια, επισημάνσεις, καταγγελίες, φωτογραφικό υλικό ή και βίντεο. Και είπαμε, δεν είμαστε εδώ μόνο για τα δυσάρεστα, είμαστε και για τα ευχάριστα. Με χαρά λοιπόν θα φιλοξενήσουμε και θα δημοσιοποιήσουμε τόσο στο Δυτικά FM όσο και στο συνείδηση.gr. Οτιδήποτε έχει θετική χρειά, θετικό αποτύπωμα και αξίζει να αναφερθεί.

Αύριο, όπως είπαμε, μια σημαντική γιορτή για την Ορθοδοξία. Πολλοί κόσμος γιορτάζει. Φαντάζομαι ότι έχετε βάλει όλοι τα γιορτινά σας, αν και φθήνει λίγο ο θεσμός της γιορτής στο σπίτι και λίγο τα Σαββατοκύριακα αξιοποιούμε για να βγαίνουμε έξω με τους φίλους και την παρέα και την οικογένεια. Πάντως, χθες έγινε η υποδοχή της εικόνας του Αγίου Φανουρίου, του Θαυματουργού, από, στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στο Αγρίνιο. Από τη Ρόδο έφτασε η εικόνα, όπου κατά την εκκλησιαστική παράδοση από εκεί μεταφέρθηκε στο πλαίσιο της φετινής πανηγύριος του ναού. Και τελέστηκε επίσημη υποδοχή από τον πρωτοσύγγελο της Μητρόπολης, τον κύριο Θεόκλητο Ράπτη, με τη συμμετοχή πολλών κληρικών, αρκετών πολιτών και εκπροσώπων αρχών και φορέων που βρέθηκαν εκεί για να προσκυνήσουν την εικόνα. Ακολούθησε, όπως ήθιστε, η δοξολογία και ο πανηγυρικός εσπερινός και σχηματίστηκε ουρά πιστών στο ναό. Την περίμεναν, είχε ανακοινωθεί και από τη Μητρόπολη. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, να πούμε ότι συνεχίζονται καθημερινά έως και τις 25 Μαΐου με θείες λειτουργίες, ιερές παρακλήσεις, πανηγυρικές ακολουθίες και ξεχωρίζει η αρχαιρετική λειτουργία της Πέμπτης, ανήμερα 21 Μαΐου, ανήμερα της γιορτής αυτής, και η λιτάνευση που θα ακολουθήσει των Ιερών Λειψάνων, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και της εικόνας του Αγίου Φανουρίου στους δρόμους της Ενορίας. Βεβαίως θα ισχύσουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις έχουμε αναρτήσει και εμείς στο συνείδηση.gr. Ρίξτε μια ματιά για να ξέρετε πού

0: σημαίνει κόμπο για εσένα, κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες του Πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
9: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Βυτικά FM στους 92,8. Μαζί Βυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει τη μουσική που ακούτε και ρυθμίζει τον ήχο. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής.

0: Η αλήθεια είναι ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, ζόρικοι πολλές φορές και το γέλιο το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Σας είχαμε πει, σας είχαμε προαναγγείλει ότι θα έχουμε κοντά μας τον κωμικό κατεξοχήν, αλλά και σεναριογράφο και παρουσιαστή και ηθοποιό εσχάτως, αν και ο ίδιος δεν παραδέχεται ότι είναι ηθοποιός, τον Λάμπρο Φυσφή, ο οποίος θα βρεθεί στο Αγρίνιο το Σάββατο. Και πώς είμαστε, πολύ καλύτερα τώρα?
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Τώρα που μιλάμε σίγουρα πολύ καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα τώρα.
1: Ναι.
0: Και είναι ο τίτλος.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκες χρόνο. Θα μιλάμε στον ενικό, συμφωνήσαμε
1: ναι,
0: λίγο πριν.
1: Πριν βγούμε στον αέρα, είπαμε θα μιλάμε στον ενικό, στον πληθυντικό.
0: Αλλά βγαίνει λίγο.
1: Στον ενικό και ναι. Ξεκινήσαμε στον πληθυντικό.
0: Εντάξει, λοιπόν. Συγχαρητήρια. Είμαστε λοιπόν σε αυτή την χαρούμενη στιγμή να πούμε ότι έρχεσαι στο Αγρίνιο το Σάββατο με αυτήν την παράσταση. Πολύ καλύτερα τώρα. Και τι να περιμένει κάποιος που σε έχει ξαναδεί ή σε βλέπει πρώτη φορά?
1: Τίποτα. Θέλω οι προσδοκίες του κόσμου να είναι πάρα πολύ χαμηλές. Θέλω να έρθουν εκεί και να μην περιμένουν απολύτως τίποτα από μένα, έτσι ώστε να μπορέσω να κάνω το ελάχιστο και να τους εντυπωσιάσω.
0: Αυτό είναι βέβαιο.
1: Ναι, χαμηλώστε τον πύχη όσο πάει, ελάτε και έτσι πάει καλύτερα για μένα. Γιατί λες, πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Εκτός από αυτά, εντάξει, έχω έρθει αρκετές φορές στο Αγρίνιο. Ο κόσμος είναι πάντα ένα υπέροχο κοινό. Πραγματικά το λέω πάρα πολλές φορές ότι το κοινό του Αγρίνιου είναι μια έκπληξη πάντα. Από πολύ παλιά που το stand-up σχεδόν δεν το ξέρε καν η Αθήνα και στο Αγρίνιο το αγκαλιάζανε και το υποστηρίζανε. Είναι μια παράσταση stand-up comedy. Τα πράγματα της καθημερινότητάς μας, όλες αυτές οι συνήθειες, αυτά που βιώνουμε, δοσμένα μέσα από μια κωμική ματιά για να γελάσουμε.
0: Έχω και σε συνεντεύξεις έχω δει δικές σου και σε τηλεοπτικές και κείμενα ότι δεν ασχολείσαι με την επικαιρότητα. Όχι. Γιατί το κάνεις αυτό?
1: Για διάφορους λόγους. Ο ένας είναι ότι ο πιο βασικός, για να μην πάω τώρα σε όλους τους λόγους, είναι ότι μ' αρέσει γενικά η κωμωδία που κάνω να ενώνει τον κόσμο. Να βρίσκω πράγματα τα οποία είναι κοινά και γύρω από αυτά μπορούμε να γελάσουμε όλοι μαζί που βρισκόμαστε στην παράσταση. Η πολιτική και η επικαιρότητα έχουν την τάση να διχάζουν τον κόσμο και να τον πολλώνουν και να τον κάνουν εκείνη τη στιγμή να πρέπει να διαλέξει με κάποιο τρόπο κάποιο στρατόπεδο, ας το πούμε. Το οποίο δεν μ' αρέσει. Δεν θέλω να λέω ένα αστείο και ξαφνικά το κοινό να διχάζεται, ας πούμε. Μ' αρέσει να βρίσκω πράγματα τα οποία από όπου και αν είσαι, ό,τι ηλικία και να έχεις, ό,τι απόψεις πιστεύω, δεν ξέρω τι, να σε ενώνει μέσα από αυτό. Και αυτά είναι συνήθως τα πράγματα της καθημερινότητας, τα απλά πράγματα. Είτε είναι το να κάνεις ένα ταξίδι, να πας να φας κάπου, το να έχεις παιδιά, το να καλέσεις δύο φίλους στο σπίτι, όλα αυτά τα απλά καθημερινά πράγματα.
0: Ο αυτοσχεδιασμός τι ρόλο παίζει στις παραστάσεις? Γιατί θα το πω και αυτό, πολλοί άνθρωποι που δεν το έχουν ακόμα, δεν έχουν έρθει πολύ σε επαφή με την κωμωδία αυτού του είδους, το stand-up comedy, κάποιοι φοβούνται, μήπως πάω εκεί και μου πει κάτι και με φέρει σε δύσκολη θέση και δεν μπορώ να ανταποκριθώ.
1: Ενώ κάποιοι άλλοι είναι... ότι ο κωμικός φοβάται το κοινό πολύ παραπάνω από ότι το κοινό τον κωμικό. Μην ξεχνάμε ότι, ας πούμε, στην παράσταση αυτή 600 το κοινό, ένας ο κωμικός.
0: Είναι...
1: το κοινό τελείως ο κωμικός. Είναι μόνος του. Δεν υπάρχει λόγος κανένας να φοβάται. Ο αυτοσχεδιασμός και η συζήτηση με το κοινό και ο διάλογος είναι κάτι που συμβαίνει και είναι πολύ όμορφο, αλλά συμβαίνει μόνο με τους ανθρώπους που θέλουν να πάρουν μέρος. Κανείς δεν μπαίνει σε μια διαδικασία και σε μια θέση που πρέπει να μιλήσει θέλει δεν θέλει. Είναι όμως πολύ ωραίο, γιατί ειδικά όταν πηγαίνεις και σε μέρη όπως το Αγρίνιο ή άλλες πόλεις, είναι ωραίο να μιλήσεις λίγο με τον κόσμο, κάνει την παράσταση μοναδική. Μέσα από αυτή τη διαδικασία βγαίνουν και 5-6 έξτρα ήρωες μέσα από την παράσταση, πρωταγωνιστές, οι οποίοι είναι εκείνης της ημέρας οι πρωταγωνιστές, και συνήθως είναι και αυτοί οι άνθρωποι που στο τέλος της παράστασης είναι οι πρώτοι που θα σε περιμένουν απ' έξω να μιλήσετε.
0: Γι' αυτό και ενδεχομένως, ενώ τα κείμενα είναι γραμμένα, έτσι, είναι σκηνοθετημένο, ναι, αυτό που θα βγει κάποιος να πει.
1: Αλλά αυτό το κομμάτι είναι αυτό το κομμάτι που κάθε φορά διαφέρει.
0: Άρα μιλάμε για μια άλλη παράσταση κάθε φορά.
1: Δεν μιλάμε ακριβώς για μια άλλη παράσταση, αλλά μιλάμε για κάποια περιστατικά, κάποια πράγματα που μπορεί να συμβούν μέσα στην παράσταση, που τουλάχιστον την κάνουν με έναν τρόπο λίγο πιο ξεχωριστό. Σε αντίθεση με κάποια άλλη που θα έχει τα δικά της αντίστοιχα, αλλά διαφορετικά.
0: Όπου και αν έχω διαβάσει, όπου και αν έχω δει πράγματα για σένα, ένα ζήτημα που θίγει πολλοίς κόσμος και από το δημοσιογραφικό έτσι κλάδο είναι ότι γενικότερα δεν χρησιμοποιείς τη βρισιά, τη βομολογία στο stand-up comedy που κάνεις. Και είναι ένα χαρακτηριστικό, γιατί βλέπουμε και το αντίπαλο δέος, ας το πω έτσι, και την άλλη πλευρά, που είναι έντονο αυτό το στοιχείο. Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα. Σε κάποιους τους βγαίνει αυθόρμητα, δεν τους κριτικάρω. Λέω όμως μια πραγματικότητα. Αυτό πώς και το υιοθέτησες ο στυλ, ήταν κάτι που το είχες από την αρχή όταν ξεκίνησες με το είδος αυτό της παρουσίασης κωμωδίας, ας πούμε?
1: Ναι, δεν είναι ότι η παράστασή μου δεν έχει καμία βομολογία μέσα, απλά γιατί θεωρώ και ότι οι βομολογίες, οι βρισχές, οι κακές λέξεις, ας το πούμε έτσι, είναι και αυτές λέξεις και έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σημασία και μια δύναμη. Βέβαια. Οπότε όταν θέλω και πραγματικά πιστεύω ότι χρειάζεται, θα τη χρησιμοποιήσω, αλλά θα πρέπει να έχει πραγματικό λόγο και λειτουργία και όχι απλά να είναι σαν ένα, ας το πούμε, κουμπί το οποίο βαράσω, οπότε κάτι άλλο δεν δουλεύει, για να γελάσει το κοινό. Η βρισιά πολλές φορές λειτουργεί έτσι. Δεν γελάμε, ας πω ένα τάδε και εκεί ξαφνικά γελάμε. Εγώ χρησιμοποιώ τις βομολογίες όταν χρειάζεται πραγματικά, όταν η λέξη αυτή μου αρέσει, γιατί είναι η καταλληλότερη λέξη για αυτό που θέλω να κάνω.
0: Έχουν έρθει και στις παραστάσεις σου κάποιες ηλικίες που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Αναφέρομαι σε παιδιά, γιατί κάποιος γονιός επέλεξε να φέρει το παιδί του σε μια ηλικία, θεωρώντας ότι είναι αρκετό όριμο για αυτά τα θέματα. Πώς το διαχειρίζεις όταν βλέπεις παιδιά στο κοινό?
1: Χαρά μου είναι, δεν έχω κανένα θέμα.

0: Ναι, το ένα εξάχρονο δεν έχει ξυπνήσει ποτέ και είπε σήμερα αυτό που λαχταράω είναι να δω φυσφή stand-up. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν πάμε λίγο πιο ψηλά σε ηλικίες, είναι μεγάλη χαρά να βλέπω τα παιδιά εκεί. Περνάνε ωραία, γελάνε. Κάποια τα καταλαβαίνουν, κάποια δεν τα καταλαβαίνουν. Αλλά στο τέλος είναι πάντα πολύ χαρούμενα.
1: Το χιούμορ στη ζωή σου πώς ήρθε? Ήσουν πάντα το παιδί που έκανε τους άλλους να γελάει, που ήθελες να τους βλέπεις χαρούμενους?
0: Όχι, όχι. Δεν υπήρχε πάντα στη ζωή μου. Ήταν και μια μορφή, ας το πούμε, άμυνας όταν μεγαλώνεις, αλλά δεν ήμουν αυτό που λένε στα αγγλικά ο κλόουν της τάξης. Έγραφα πάντα, έφτιαχνα σκέτς, προσπαθούσα να κάνω τον κόσμο να γελάσει, αλλά δεν ήμουν σχεδόν ποτέ στο επίκεντρο. Δηλαδή αυτό το κομμάτι του να είσαι στο επίκεντρο δεν το έχω.
1: Και όταν στην Ολλανδία ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτό το είδος και έπρεπε να βγεις για πρώτη φορά στο κοινό, έχεις περιγράψει τις δυσκολίες που υπήρχαν στους χώρους, το ότι πάω κάπου που δεν ξέρω, που πατάω. Ήταν θάρρος ή θράσος αυτό που είχες? Και εγώ θα βγω και θα εκτεθώ τώρα.
0: Άγνοια κινδύνου συνήθως είναι. Δεν είναι ούτε θάρρος ούτε θράσος. Απλά δεν ξέρεις τι θα. Δεν έχεις καταλάβει τον κίνδυνο αυτό που πας να κάνεις. Όπως πολλές φορές και τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τον κίνδυνο κάποιου πράγματος και το κάνουν. Αλλά μετά, καταλαβαίνεις ότι είναι μέρος της δουλειάς που διάλεξες αυτό. Το να βγαίνεις μπροστά στον κόσμο, να εκτίθεσαι, κάποιες φορές να πηγαίνει καλά, κάποιες φορές να μην πηγαίνει καλά. Είναι μέρος της δουλειάς. Πρέπει να το μάθεις να το χειρίζεσαι.
1: Και τι είναι αυτό που σε κράτησε να συνεχίσεις όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, όταν δεν σου έβγαινε όπως ήθελες? Λες, δεν πήγε καλά σήμερα, δεν γέλασε ο κόσμος. Και αύριο, και άλλη μια μέρα.
0: Είναι μια δουλειά η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη. Το να κάνεις τον κόσμο να γελάει είναι κάτι το οποίο είναι μαγικό. Οπότε ακόμα και όταν δεν το κάνεις καλά, ακόμα και αν από τις 10 απόπειρές σου να κάνεις τον κόσμο να γελάσει, δουλεύει μία. Η μία αυτή είναι αρκετή για να σε κάνει να συνεχίσεις και να θες να βελτιωθείς και να γίνεις καλύτερος και να καταφέρεις να τους κάνεις να γελάσουν και τις άλλες 9 φορές.
1: Επειδή λένε ότι οι γονείς είναι ο καθρέφτης, τέλος πάντων, ή τα παιδιά έτσι βλέπουν τους γονείς και ουσιαστικά συμπεριφέρονται αντιστοίχως, ή βεβαίως έχουν τη δική τους προσωπικότητα. Βλέπεις σε κάποια από τα δύο κορίτσια σας να ακολουθεί κάπως τα βήματά σου, να θέλει να ασχοληθεί λιγάκι ή να βγάζει γέλιο με τον τρόπο του?
0: Εντάξει, τα παιδιά θεωρώ όλα είναι αυτιά. Δηλαδή, πιστεύω δεν είναι μόνο τα δικά μου παιδιά, νομίζω οποιοδήποτε παιδί, ειδικά άμα το βλέπεις από την οπτική του γονιού ή από την οπτική ενός ενήλικα, τέλος πάντων, είναι μια αστήρευτη πηγή κωμωδίας. Και τους βγαίνει απόλυτα φυσικά και απλά σε κάνουν να γελάς συνεχώς. Δεν βρίσκω κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο στα παιδιά μου ή κάποια κλίση. Απλά τα βρίσκω παιδιά τα οποία λένε απίστευτες βλακίες που είναι πάρα πολύ αστείες.
1: Και γι' αυτό είχες και αυτή τη συνομιλία με τα πιτσιρίκια και πραγματικά είναι τόσο αθώο το χιούμορ τους, τόσο ωραίο, τόσο αγνό.
0: Είναι αθώο, έχουν φαντασία, δεν έχουν φραγμούς, δεν έχουν αυτά που εμείς σκεφτόμαστε 5 φορές πριν μιλήσουμε. Αυτά δεν σκέφτονται, απλά λένε ότι τους έρθει στο μυαλό.
1: Ναι, δεν έχουν κόφτη, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, δεν έχουν κόφτη τίποτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο να το παρακολουθείς και είναι πάρα πολύ, έχει μια απίστευτη αίσθηση φρεσκάδας, γιατί συνήθως συνομιλείς με ενήλικες οι οποίοι μετράνε τα λόγια τους.
1: Ναι, και πλέον πιο πολύ, γιατί είναι και τέλος πάντων, είναι οι καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί που λες καλύτερα να μασάω παρά να μιλάω κάποιες φορές. Λοιπόν, και, είναι και η τηλεόραση, είναι και το σενάριο, είναι και η ερμηνεία ρόλου, έτσι στο Είμαστε Γονείς. Πώς ήρθαν όλα αυτά? Ήρθαν ως φυσικό έτσι, και επόμενο μιας εμπλοκής με το σενάριο και της παρουσίασης σε τηλεπαιχνίδια και σε podcast? Είτε, και γενικότερα.
0: Το σενάριο ήταν το πρώτο μου πράγμα που έκανα στη τηλεόραση. Είχα γράψει πριν από 13 χρόνια μια σειρά για 9.592 ευρώ. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα.
1: Ναι, αυτό ήταν το πρώτο πραγματικά.
0: Στη τηλεόραση. Ο σενάριογράφος δηλαδή μπήκα. Και μετά, κάποια στιγμή πριν 2-3 χρόνια, είχα αυτή την ιδέα με βάση όλο αυτό που ζούσα τότε και τώρα ως γονιός. Ότι θα ήταν πολύ ωραίο να βγει μια σειρά η οποία έχει να κάνει με δύο γονείς και το πώς είναι να μεγαλώνεις παιδιά στο σήμερα, στο 2025-26 και όλα αυτά τα ζόρια που τραβάνε μέσα από ένα αρκετά ρεαλιστικό και αληθινό τρόπο, όχι μέσα από ένα ονειρικό και ας το πούμε ρομαντικό τρόπο. Άρα για να βγει μια πολύ καθαρή κωμωδία πάνω στο θέμα της γονεϊκότητας και του τι σημαίνει να έχεις παιδιά. Αυτή ήταν η ιδέα, προχώρησε, πήγε πάρα πολύ ωραία και συνεχίζει και τελειώνουμε σιγά σιγά.
1: Θα έχουμε και άλλο κύκλο?
0: Δεν θα έχουμε άλλο κύκλο, όχι, όχι. Τώρα τελειώνουμε το δεύτερο κύκλο, φτάνουμε σίγουρα στα 100 κάτι επεισόδια, το οποίο είναι ένας τεράστιος αριθμός για κωμωδία.

0: Ναι. Και νομίζω ότι είμαστε εντάξει.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος θα δυσαρεστήσει αυτή η εξέλιξη. Εν πάση περιπτώσει.
0: Όλους μας δυσαρεστεί και εμάς που δουλεύουμε εδώ μας δυσαρεστεί πάρα πολύ. Και είναι από αυτά τα πράγματα, από αυτά τα project θα θέλαμε να μην τελειώσει και να έχουμε. Να μπορούμε να συνεχίσουμε. Αλλά στη ζωή και γενικά και στις σειρές της κομμωδία, καλό είναι όταν τελειώνει κάτι να θέλουμε λίγο ακόμα και όχι να λέμε.
1: Να τελειώνει στο πικ. Να τελειώνει στο πικ,
0: ναι, ίσως. Πρέπει να θες λίγο ακόμα.
1: Για να δούμε, μήπως επανέλθετε όταν τα παιδιά θα είναι στην εφηβεία. Δύσκολες καταστάσεις. Θα τις ζείτε κι εσείς οικογενειακώς.
0: Χωρίς να το ξέρετε, μάλλον είναι και η τελευταία φράση στο τελευταίο επεισόδιο.
1: Ωραία. Οπότε θα επανέλθετε εδρυμύτεροι, πιστεύω, όλοι ως ομάδα. Τώρα μου έδειχνε εδώ ηχολήπτης. Ο χώρος που θα γίνει η παράσταση είναι ο κινηματογράφος, ο Δημοτικός Κινηματογράφος Ελληνής. Ένας από τους καλύτερους χώρους θερινού κινηματογράφου στην Ελλάδα. Κατά την εκτίμησή μας. Όχι γιατί θέλουμε να πενέψουμε το σπίτι μας.
0: Και καλά κάνετε.
1: Λοιπόν, αλλά αν για παράδειγμα τώρα έβλεπα λίγο τον καιρό, ότι ίσως να είναι λίγο κάπως, ενδεχομένως να έχει καμιά βροχούλα. Έχουμε βέβαια και άλλο κινηματογράφο, έχουμε τον Άνεσης λίγο παρακάτω. Οπότε,
0: έχουμε βρει κάποιες λύσεις, ναι. Είμαστε έτοιμοι, η παραγωγή δηλαδή, οι είναι οι άνθρωποι που το συντονίζουν, αλλά αυτό είναι έτοιμοι να χειριστούμε κάθε κατάσταση, θα το δούμε πώς πηγαίνει, γιατί εντάξει και οι μετεωρολογικές προβλέψεις ξέρετε πώς είναι. Συνήθως όταν λένε θα βρέξει, έχει ηλιακάδα. Οπότε θα είναι πολύ καλύτερα τώρα.
1: Ευελπιστούμε να έχουν πέσει έξω.
0: Θα το δούμε. Είμαστε πάντως έτοιμοι, ο κόσμος ενώ μην ανησυχεί, έχουμε βρει τις λύσεις μας. Και εντάξει, όπως και να έχει, θα ενημερωθούμε όλοι εκείνη τη στιγμή.
1: Λάμπρος Φυσφής λοιπόν παντός καιρού στο Αγρίνιο.
0: Εννοείται, παιδιά. Εγώ παίζω και με βροχή και με χιόνι. Με πολύ ζέστη δεν μπορώ να παίξω.
1: Καλά, στο Αγρίνιο δεν ξέρω αν έχεις έρθει καλοκαίρι, δεν είναι για σένα.
0: Όχι, όχι. Διαλέγω πάντα στο Αγρίνιο να έρχομαι χειμώνα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, κάποιοι τον αντέχουμε. Αντέχουμε και Σαχάρα, κάποιοι άλλοι όχι. Αλλά εδώ έτσι είμαστε λίγο Σαχάρα, με πολύ υγρασία όμως, σε αντίθεση με την Βόρεια Αφρική. Λοιπόν, με χαρά λοιπόν να σε προϋπαντήσουμε στο Αγρίνιο.
0: Εγώ πώς και πώς να έρθω. Έχω καιρό να έρθω στο Αγρίνιο, οπότε θα είναι μεγάλη μου χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας αφιέρωσες.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.

Μόλις βγω από το στούντιο θα μπω στα κοινωνικά δίκτυα της συνείδησης, συνείδηση.gr, και θα βάλω εκεί δύο προσκλήσεις μονές για το Λάμπρο Φυσφή που μας έδωσε η παραγωγή με χαρά. Οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε θα σας πούμε τι θα κάνετε. Θα κάνετε εκεί πέρα ένα like, θα κάνετε και θα βάλετε στην παρέα και ένα φίλο, θα γράψετε και ένα σχόλιο και θα γίνει μια κλήρωση. Οπότε θα είστε σε αυτή τη διαδικασία για να κερδίσετε την πρόσκληση. Είναι κάτι νομίζω που θα σας χαροποιήσει, θα είναι ξεχωριστό. Είναι ένας stand-up comedian ο οποίος πραγματικά ξεχωρίζει, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου γνώμη. Ο καθένας βέβαια έχει τα γούστα του, έχει τα ενδιαφέροντά του, αλλά είναι λίγο, πώς να το πω, είναι κάτι, έχει κάποια στοιχεία που τον κάνουν ξεχωριστό και πολύ διαφορετικό. Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 270 551 και ενημερώσου στο delta360.gr.

να αναφερθούμε σε μια παρουσίαση βιβλίου που θα γίνει σήμερα και πραγματικά είναι από τις πιο ωραίες παρουσιάσεις έτσι, βιβλίων που έχω βρεθεί στο παρελθόν, του Σπύρου Πετρουλάκη. Θυμάστε το Σπύρο Πετρουλάκη που έχει γράψει το βιβλίο πάνω στο οποίο βασίστηκε το σενάριο του Σασμού, Σασμός το ομώνυμο βιβλίο. Θα παρουσιάσει λοιπόν νέο μυθιστόρημα στο Αγρίνιο σήμερα στις 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Πρώην Τράπεζας της Ελλάδας. Καθαρμός λέγεται το βιβλίο. Την βιβλιοπαρουσίαση διοργανώνουν ο Δήμος Αγρινίου και το βιβλιοπωλείο Αδελφή Χριστοδουλόπουλη και εκδόσεις Μίνωας, όπως σας είπα, στις 7. Θα μιλήσει για το βιβλίο ο καλλιτεχνικός διευθυντής και σκηνοθέτης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΠΘ Αγρινίου και σκηνοθέτης Λευτέρης Γιοβανίδης, και τη συζήτηση θα συντονίσει ο βιβλιοπόλης Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Θυμίζω ότι είναι ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες σύγχρονους συγγραφείς ο Σπύρος Πετρουλάκης, έχει μεγάλη παρουσία σε ό,τι αφορά το χρόνο στη λογοτεχνία, έχει ιδιαίτερη απήχηση στο αναγνωστικό κοινό, έχει σταθερούς έτσι αναγνώστες και πληθαίνουν χρόνο με το χρόνο, έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Κρήτη, γι' αυτό και στο έργο του βλέπουμε συχνά έτσι στοιχεία που αφορούν την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής, κοινωνικά και ιστορικά τοπία. Επιλέγει λοιπόν να σχετίζονται πολλές φορές με την Κρήτη. Έχει σπουδάσει οικονομικά, έχει εργαστεί για χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, αλλά στην πορεία αφοσιώθηκε συστηματικά στη συγγραφή και πολύ καλά έκανε. Και στα βιβλία του βεβαίως έχουμε μυθοπλασία, αυτό είναι δεδομένο, όμως έχουμε αυτά τα γεγονότα να διαδραματίζονται σε πραγματικά κοινωνικά και ιστορικά πλαίσια. Οπότε έχει γίνει και έρευνα, όταν είχαμε κουβεντιάσει και από κοντά σε μια παρουσίαση πριν κάμποσο καιρό στο Αγρίνιο, αυτό μου είπε, ότι πάντα μελετά το ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον για να εντάξει μέσα την υπόθεση, την πλοκή. Και μην ξεχνάτε να πάτε φαγωμένοι, γιατί έχει μια συνήθεια ο Σπύρος Πετρουλάκης να κυρνάει λίγη ρακή στην αρχή της εκδήλωσης, έτσι για να ανάψει κάπως, να ανάψουν τα αίματα, όχι με κακό σκοπό. Είναι το κέρασμα που κάνει ως γνήσιος κριτικός, γνήσιος και λεβέντης.

Όχι από εκείνους τους κριτικούς που αμαυρώνουν τη φήμη του νησιού, έτσι. Γιατί υπάρχουν και εκείνοι και είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Και τους είδαμε, για να μην ξεχνάμε την επικαιρότητα, να δημιουργούν έτσι μια ωραία συμμορία, μια ωραία οργάνωση και να πηγαίνουν να κόβουν τα δέντρα του κόσμου, να κόβουν τα αμπέλια, να κάνουν εμπρισμούς μόνο και μόνο για να πάρουν τις περιουσίες, να τις καρποθούν, να τις δηλώσουν και να πάρουν ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και μια πολύ σημαντική είδηση, γιατί ο Δήμος Αγρινίου, μέσω της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού ΑΜΕΑ και τέτοιες ηλικίες, διοργανώνει το δεύτερο πανελλήνιο συμπεριληπτικό φεστιβάλ ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, ατόμων με αναπηρία, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Μαΐου στο Αγρίνιο, με τη συμμετοχή δομών και φορέων από όλη τη χώρα. Είναι ένα θεσμός αυτό το φεστιβάλ με ιδιαίτερη κοινωνική και παιδαγωγική σημασία, προάγει έμπρακτα τις αρχές της συμπερίληψης, της ισότητας, της προσβασιμότητας και της κοινωνικής συνοχής, μέσα από ένα πολυθεματικό πρόγραμμα δράσεων, καλλιτεχνικών παρεμβάσεων, βιωματικών εργαστηρίων και πολιτιστικών εκθελώσεων, αναδεικνύεται η δημιουργικότητα των ατόμων με αναπηρία, ενισχύεται ο δημόσιος διάλογος γύρω από τα δικαιώματα, τη συμμετοχικότητα και την άρση των κοινωνικών αποκλεισμών. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ανοιχτό πεδίο συνάντησης και συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών φορέων, εκπαιδευτικών δομών, κοινωνικών υπηρεσιών, οικογενειών και πολιτών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και συμπεριληπτικής κοινωνίας. Το πρόγραμμα θα το δείτε αναλυτικά και στο συνείδηση.gr. Και αυτή έτσι, η νέα εκδήλωση, αυτή η διοργάνωση, ας αποτελέσει αφετηρία για να ενισχύσουμε ως πόλη, ως περιφερειακή ενότητα, τις υποδομές σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν ακόμα χώροι δημόσιοι, να υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία. Και είναι πολιτισμός να μπορεί να συμβαίνει αυτό. Πρέπει να γίνουν πολλά βήματα ακόμα.

0: στο σημείο αυτό λοιπόν ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky για να συνεχίσετε την ενημέρωσή σας. Καλή συνέχεια λοιπόν.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
1: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
1: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
0: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Μειώνονται και στην παραλιακή προσπηρεά από το ελληνικό λόγω ακινητοποιημένου πυροσβεστικού οχήματος στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί οπλισμός. Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Σημείωσε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση, η προσήλωση της οποίας παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και υγροτόπους προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, εισάγεται σαφές χωρικό όριο στην κάλυψη γης, ενώ τα αιωλικά πάρκα δεν θα μπορούν να εγκαθίστανται σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και στα μικρά νησιά. Για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά, αναφέρει το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη είναι η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία συνεδριάζει από το πρωί και κλεισμένων των θυρών για την υπόθεση των υποκλοπών. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες στην παρέμβασή του κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΕΥΠ για υποκρισία, καθώς και ότι εκθέτει τη χώρα διεθνώς προκαλώντας ζημιά στα εθνικά συμφέροντα. Εν τω μεταξύ, η επιστολή, στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, απέστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στη Συνταγματική Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών. Την ερχόμενη Παρασκευή, 22 Μαΐου, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Σήμερα είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθήσας θεσμικής εκτροπής. Μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει ξανά το κοινοβούλιο, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη σύνοδο με το Ρώσο ομολογό του σήμερα στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση εντωμεταξύ στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να διαμηνύει μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου ότι η χώρα του θα τελειώσει τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Το Ιράν είναι προετοιμασμένο να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μαθήτρια σε σχολείο έλαβε χώρα το πρωί στην Αμαλιάδα. 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθητριές της στην είσοδο του σχολείου της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Η επίθεση που δέχθηκε η μαθήτρια φέρεται να οφείλεται σε προσωπικές διαφορές που είχαν δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Η μαθήτρια αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες στο Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών.
10: Γιατρέ μου,
11: πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5. Βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά Ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά Και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, από χθες θέλαμε να το βάλουμε το θέμα, αλλά πλακωθήκαμε με τον Νότι και μας έφυγε μισή εκπομπή στις καυγάδες. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε αντιληφθεί, πού έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης. Έβλεπα κάτι παλαβά νούμερα, γιατί όταν βάζεις βενζίνη δεν κοιτάς πόσο βάζεις.
1: 50 ευρώ, βάλε 50 σε παρακαλώ.
0: Ναι, βάζεις 50 και λες μετά τι έγινε ρε παιδί μου, άδειασε και όλα, έκανα τόσα πολλά χιλιόμετρα. Λοιπόν, μπήκα μετά από λίγο σε ένα παρατηρητήριο που υπάρχει στο διαδίκτυο και είδα ότι υπάρχουν πρατήρια που πουλάνε βενζίνη μέχρι 2,3 ευρώ το λίτρο.
1: Τι 2,3
0: ευρώ και 30 λεπτά.
1: Σοβαρά. Ναι, 2,14 είδα εγώ κανένα.
0: Δεν τα ψάξεις τελείως. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον Χρυσόστομο Τσούφη, τον επικεφαλής του οικονομικού μας ρεπορτάζ, να έρθει εδώ να μας πει τι γίνεται και τι έρχεται. Γεια σου Χρυσόστομε.
2: Γεια σας. Χαίρομαι που σας βλέπω.
0: Καταρχάς τα λέω καλά, έτσι είναι.
2: Πολύ καλά.
0: Έκανα κάποιο λάθος.
2: Το φοβερό είναι ότι το 2,30 που είδες,
0: ναι.
2: Βασίλη, το είδες στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
2: Γιατί
0: ναι.
2: Στις Κυκλάδες είμαστε
0: 2,5 ευρώ.
1: Στην Αμοργό θα κάνει 3.
0: Καλά, εσύ το έκανες λύσα.
1: Αλήθεια σου λέω στην Αμοργό. Έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη που υπάρχει στο Αιγαίο.
0: Έχει φτάσει 3.
1: Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω που είναι. Λέω. Άμα είναι 2,30.
0: Ωραία, αυτό. Δεν το έχει δει κανένα στην κυβέρνηση. Δηλαδή, όταν πήγαινε στα 2, βγάζανε fuel pass. Στο 2,3, τι λένε.
2: Νομίζω τους έχει χτυπήσει ήδη το καμπανάκι. Τώρα, ναι. Και εδώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στον Sky, το έχει αναφέρει 2 φορές ότι το fuel pass ήταν σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποτελέσει μαξιλάρι για τις απώλειες των καταναλωτών από τις αυξήσεις της βενζίνης, μέχρι να πάμε στο 2,11.
0: Ναι.
2: Ο μέσος όρος.
0: Ναι.
2: Χτες ο μέσος όρος ήταν 2,12 και 6. Το περάσαμε αυτό το όριο. Κατά συνέπεια, αν συνεχίσουμε έτσι, και είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία εβδομάδα αυξάνεται η τιμή της βενζίνης 1 με 1,5 λεπτό. Κάθε μέρα.
0: Κάθε
2: 1
0: μέρα.
2: Με 1,5 λεπτό. Θεωρείται, το ρεπορτάζ λέει ότι τέλη Μαΐου θα έχουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
1: Τι να ανακοινώσει όμως. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό συνεχίζει να ανεβαίνει. Το πετρέλαιο δεν πέφτει. Ο πόλεμος συνεχίζεται.
2: Σωστά. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να παραταθούν. Να παραταθούν, δυστυχώς όχι το φόρο, να παραταθούν αυτά που έχουμε. Και ενώ το ντίζελ, η οριζόντια μείωση τα 30, τα 20 λεπτά την έχει κρατήσει την τιμή κάτω από τα 2, είμαστε στο 1,85, 1,86 και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει λειτουργήσει. Για το fuel pass υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις.
0: Μα το fuel pass καταρχάς το παίρνουν ελάχιστοι. Το παίρνουν μόνο όσοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια.
2: Τώρα έβαλες κι άλλο ένα, μια άλλη παράμετρο. Ενώ έτσι όπως έχει σχεδιαστεί ήτανε να το πάρουν οι 3 στους 4, το πήραν τελικά οι μισοί, το οποίο σημαίνει ότι τους έχουν περισσέψει και κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, τα οποία θα τα ξαναβάλουν έτσι όπως μου λένε, στο fuel pass, στην ανανέωση του fuel pass. Μα πήγε κόσμος να πάρει το fuel pass.
1: Τόσο ακριβό, θέλω να πω, βλέπω εδώ ότι η Ισπανία, ας πούμε, είχε λέει 21% ΦΠΑ, εκτός τον ειδικό φόρο, είχε 21% ΦΠΑ και το έκανε 10. Έκοψε 10 μονάδες. Και ότι αυτό κάποτε έχει κάνει. Εδώ μπορούσε να κάνει. Εμείς έχουμε 700 ευρώ, αν θυμάμαι, τον τόνο φόρο, και από εκεί και πέρα έχουμε και 24% από πάνω.
2: Εδώ αυτό που λέει η κυβέρνηση ως, πώς να το πω, ως άμυνα είναι ότι στο πετρέλαιο, στο ντίζελ θα μας επέτρεπαν νομίζω 7-8 ευρώ, 8 λεπτά να το περιορίσουμε για να πάμε στο όριο και εμείς το έχουμε περιορίσει 20.
1: Ποιος μας το λέει αυτό?
2: Η κυβέρνηση με βάση την οριζόντια επιδότηση.
0: Βάση το ντίζελ, ρε παιδί μου, για τη βενζίνη μιλάμε.
2: Για τη βενζίνη και πάλι μας λένε ότι 34 λεπτά θα μας επέτρεπε οι κοινοτικές οδηγίες να μειώσουμε την αμόλυβδη εάν μειώναμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Με το fuel pass το έχουμε καλύψει 36 λεπτά, λένε. Αυτό λένε. Η ουσία είναι πάντως ότι δεν λειτουργεί.
0: Μα το fuel pass, επαναλαμβάνω, πιάνει χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Ναι. Ενώ η μείωση του φόρου θα τους πιάσει όλους.
2: Δεν θέλουμε να μας πιάσει όλους.
0: Γιατί να μην θέλουμε να το πιάσει όλους? Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα αυξημένο εισόδημα, αλλά έχει και μια οικογένεια. Έχει 2 παιδιά, έχει δεν ξέρω κανένα παππού που συντηρεί το ένα το άλλο. Αυτός δεν έχει ψυχή. Δεν πάει στη δουλειά του.
2: Αν είσαι στο 1/4, είσαι άτυχος. Για την κυβέρνηση θέλει.
0: Δεν νομίζω ότι το fuel pass καλύπτει τα 3/4.
1: μόνο λέει για την ακρίβεια. Έτσι δεν είναι, και πολύ σωστά. Φαντάζομαι τώρα πώς θυμώνει ο μέσος πολίτης. Πώς θα τον βοηθήσει αυτόν τον πολίτη τώρα, ο οποίος χάνει από παντού και ξαφνικά του έρχεται και 30 λεπτά παραπάνω η βενζίνη. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουνε.
2: Τώρα, για τα υπόλοιπα.
1: Γιατί θέλω να πω,
2: δεν φαίνεται να γίνεται
1: το
2: κάτι.
1: Το πετρέλαιο πάει παντού. Μεταφέρει, δεν είναι εμπορεύματα,
2: βγαίνει βιομηχανίες. Για αυτό εκεί θα συνεχιστεί η οριζόντια επιδότηση. Ναι. Που την έχει κρατήσει, όπως είπαμε, την τιμή. Ναι. Και στα τρόφιμα δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στα καύσιμα. Γι' αυτό και δεν θα δεις ούτε market pass ούτε τίποτα. Έτσι, όπως έχουμε, θα πάμε. Αλλά με την αμόλυβη, τώρα ακόμη και αυτοί που υποτίθεται ότι είναι δικαιούχοι δεν πάνε να το πάρουν. Δεν πήγανε.
0: Γιατί δεν πήγανε?
2: Έλαντε.
0: Γιατί, να σου πω εγώ γιατί δεν πήγανε, γιατί μας δουλεύουνε.
2: Πολλοί το θεωρούν κοροϊδία.
0: Όχι ρε εσύ, εγώ έχω δύο εργαζόμενα παιδιά. Κανέναν δεν πιάνει, δεν είναι υψηλόμισθοι. Αλλά δεν είναι, δεν παίρνουν και τον κατώτατο μισθό. Έχουν σπουδάσει, έχουν μια καλή δουλίτσα, παίρνουν έναν αξιοπρεπή μισθό. Είναι εκτός των ορίων και οι δύο.
2: Άρα είναι στο 1/4.
0: Μα αυτή είναι μια κοροϊδία.
2: Με βάση αυτό που λέει.
0: Γιατί αυτός που λέει στα 3/4. Πιάνει μέσα και όλους αυτούς τους φοροφυγάδες που δεν δηλώνουν εισόδημα.
2: Μαζί σου, μαζί σου.
0: Παίρνει ο Πατοματζής και ο Ασατσερατζής fuel pass γιατί δεν δηλώνει τίποτα και ο κανονικός ο μισθωτός που παίρνει 1200-1300 ευρώ το μήνα μισθό επί 14 είναι εκτός. Τώρα μην τρελαθούμε, πάνω από 1300 ευρώ είναι το 1/4 στην Ελλάδα επειδή αυτό λέει τα στατιστικά τους που δεν μπορούν να πιάσουν τη φοροδιαφυγή. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Δεν έχει αδικό. Πάντως...
0: Μόνο που δεν έχουν καταλάβει ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι εν δυνάμει και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος δεν έχει, μάλλον δεν είναι. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και τώρα, βέβαια, και το κράτος βγάζει πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι έβγαζες.
0: Εννοείται.
1: Αυξάνω. Να πω στον προϋπολογισμό, φαντάζομαι έχει γίνει με το πετρέλαιο 1,60.
0: Εντάξει, σου λέει θα κάνω το υπερπλεώνασμα, το μοιράσω εγώ το Σεπτέμβριο.
1: Λέει, θέλω να πω, δεν δίνουν και τίποτα. Γιατί τα βγάζουν από τον προϋπολογισμό.
2: Πρέπει να δούμε πώς πήγε η κατανάλωση τον Απρίλιο. Ναι. Δεν έχουμε τα στοιχεία. Μέχρι και το Μάρτιο όμως, που ήταν ο πρώτος μήνας του πολέμου, η κατανάλωση έπεσε 2% και η αμόλυβδη ανέβηκε 1%. Παρότι είχαμε πόλεμο, ανεβάζαμε. Τώρα, να σας δώσω δύο στοιχεία και για το τι έρχεται. Ναι. Η αγορά λέει ότι θέμα χρόνου το 2015, το 2020.
0: Η μέση τιμή.
2: Για μέσες τιμές μιλάμε. Ναι. Αν η μέση τιμή είναι 2,20, στα νησιά πάμε στα 2,40. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο πόλεμος, είναι και η περίοδος τέτοια τώρα. Αρχίζουν οι διακοπές, περισσότερη ζήτηση, άρα και αυξή.
0: Κυκλοφορεί ο περισσότερο κόσμος κλπ. Μάλιστα.
2: Και το χειρότερο, τελευταίο, να μην καταχρώμε τον χρόνο σας.
0: Πάμε και στη Βουλή.
2: Ναι. Όταν αυξήθηκαν οι τιμές επί ενεργειακής κρίσης Ουκρανίας, έκαναν να επιστρέψουν 2-3 χρόνια. Να το έχετε αυτό στο μυαλό σας. Χρειάστηκαν περίπου 2-3 χρόνια να πάμε σιγά σιγά από το 2.30 στο 1.70.
0: Διακοπές με το ποδήλατο και με το κουπί, Νότι. Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε και στη Βουλή τώρα, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός το πρωί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου είχε κληθεί ο διοικητής της ΕΥΠ και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο διοικητής της ΕΥΠ δεν πήγε, ο διοικητής της ΕΥΠ πήγε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν πήγε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήγε, η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι παρούσα από το πρωί, από ό,τι μαθαίνουμε στην Επιτροπή. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, μιλάμε τώρα για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία θα συζητηθεί και για το αίτημα της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ την ερχόμενη Παρασκευή. Η Άντζη Κούκη, συναδελφός μας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Άντζη.
1: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα σας. Και είναι ακόμα σε εξέλιξη, να πούμε, η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας όσον αφορά το σκέλος του διοικητή της ΕΥΠ, γιατί για την κλίση Τζαβέλα η Επιτροπή Δεοντολογίας θα συνεδριάσει σε λίγο. Τώρα να πούμε ότι από το πρωί μέσα στην αίθουσα βρισκόταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης έδωσε το παρόν, είναι και κλεισμένον των θυρών η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Το παρόν έδωσε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος, όπως μαθαίνουμε, έθεσε μία σειρά από ερωτήματα προς τον κύριο Δεμήρη.
0: Εμάς, Άντζη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Μια απάντηση του κυρίου Δεμήρη μας ενδιαφέρει σε ένα ερώτημα που του έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, αν γνωρίζεις τι απάντησε και τι είπε. Του είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί κύριε διοικητά δεν σέβεστε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 2024 που λέει ότι δεν είσαι υποχρεωμένος μόνο να μου πεις αν με παρακολουθούσες ή όχι, αλλά να μου δώσεις και τον πλήρη φάκελο που δεν μου τον έχετε δώσει. Γνωρίζουμε αν απάντησε σε αυτό ο κύριος Δεμήρης.
3: Δεν έχω ακόμα κάποια απάντηση να σας δώσω προς αυτό. Αυτό που μπορώ όμως να σας πω είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αποχώρησε πριν από λίγη ώρα από την αίθουσα που διεξάγεται η συνεδρίαση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν εμφανώς εκνευρισμένος.
0: Είναι μονίμως εκνευρισμένος. Αυτό δεν είναι είδηση. Αν ήταν ήρεμος, θα ήταν είδηση.
1: Την προηγούμενη φορά είχε πει η ΕΥΠ ότι είναι θέμα απορρίτου και γι' αυτό εγώ δεν σας δίνω το φάκελο. Παρόλο ότι το ζητούσε το Συμβουλίο της Επικρατείας να δοθεί.
0: Να πούμε ότι το ρεπορτάζ βγαίνει με δυσκολία γιατί η Επιτροπή διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Δεν είστε μέσα. Άρα, ό,τι πληροφόρηση ακριβώς θα έχουμε, θα την έχουμε με μια χρονοκαθυστέρηση. Γι' αυτό σε ρωτάμε. Ναι.
3: Ακριβώς. Και εφόσον είναι ακόμα σε εξέλιξη, καταλαβαίνετε ότι βγαίνει πολύ δύσκολα για οποιαδήποτε πληροφορία. Τώρα έχουμε και το θέμα του κυρίου Τζαβέλα. Ουσιαστικά η απόφαση του να μην έρθει σήμερα ενώπιον των μελών της Επιτροπής είναι κάτι το οποίο σχολιάστηκε και από τον κύριο Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον των μελών στη συνεδρία που γίνεται με τον διοικητή της ΕΥΠ. Έστειλε νωρίς το πρωί μία επιστολή. Ήταν κάτι το οποίο είχε κυκλοφορήσει σαν πληροφορία από χθες. Επιβεβαιώνεται λοιπόν. Ο κύριος Τζαβέλας επέλεξε να μην παραστεί για λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης εξουσιών. Ουσιαστικά ανέφερε ότι ενώ ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι μπορούν να καλούνται τα συγκεκριμένα πρόσωπα από τον Άριο Πάγο, δεν είναι κάτι το οποίο συνάδει και με το Σύνταγμα. Σίγουρα εμφανίζονται και από την απόφαση της Ολομέλειας του Αριού Πάγου εμφανίζονται θετική ως προς την συζήτηση, ωστόσο θέτουν αυτά τα ερωτήματα και δεν είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο και κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις πάλι έχουν βγει αυτά τα επιχειρήματα ώστε να μην βρεθούν ενώπιον της Επιτροπής τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτή η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο. Ήδη πάνω στον όροφο που βρίσκεται η αίθουσα έχουν αρχίσει να μαζεύονται κάποια από τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου σε λίγο να ξεκινήσει. Ήταν προγραμματισμένη για τη μία, βλέπουμε μια μικρή καθυστέρηση.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άντζη, για την πληροφόρηση. Θα έχεις προφανώς περισσότερα να πεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να σου πω εδώ.
1: Άκρα του τάφου συγγύη για τις υποκλοπές. Βέβαια και η Εξεταστική Επιτροπή πάνε να κάνουν, προφανώς δεν θα περάσει.
0: Κάτσε, θα σου πω. Δεν είναι εξεταστική, θέλω να σου πω. Την Παρασκευή γίνεται η Εξεταστική για τις υποκλοπές. Όπου ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι αν βρεθούν 120 θετικές ψήφους, θέλει δεν θέλει η κυβέρνηση, γίνεται.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα κάνει επίκληση μιας ειδικής διάταξης που λέει επειδή άπτονται των θεμάτων ασφαλείας, χρειάζονται 151 θετικές ψήφους. Τώρα, αυτή η συζήτηση θα ξεκινήσει το πρωί και θα ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα που θα γίνει η ψηφοφορία.
1: Η ψηφοφορία δεν είναι φανερή. Δεν ξέρω.
0: Είναι φανερή. Ναι, στην Εξεταστική είναι φανερή. Άλλο είναι το θέμα. 6 ώρα το πρωί, 6 ώρα το απόγευμα, παίζει ο Ολυμπιακός στο Final Four. Πες μου εσύ.
1: Θα αλλάξουν την ώρα.
0: Ποια?
1: Δεν αλλάξουν.
0: Τις ψηφοφορίες. Όχι, πρώτα. Εγώ προβλέπω κάτι άλλο να γίνει. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία, αν φτάσει αυτή την ώρα, και σου λέει, εμείς που είμαστε 156, φεύγουμε. Εσείς που είστε οι υπόλοιποι, κάθετε να ψηφίσετε, γιατί εμείς θα πάμε να δούμε τον μπάσκετ. Αυτό προβλέπω να γίνει, θυμίσου το, Παρασκευή απόγευμα. Και φυσικά η Εξεταστική για τις υποκλοπές δεν θα γίνει.
1: Ναι, αλλά είναι λίγο θλιβερά όλα αυτά τα πράγματα, ρε γαμώτο.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι. Είμαστε δηλαδή λίγο Ουγκάντα.
0: Ναι, αλλά για φαντάσου όμως να γίνει η Εξεταστική για τις υποκλοπές. Πότε θα τελειώσει? Ούτε σε 2 χρόνια.
1: Δεν θα ζητήσουν. Είναι ένα θέμα το οποίο λέμε όλοι ότι μας αφορά. Μας αφορά. Πράγματι, και τα άλλες κυβερνήσεις έτσι παρακολουθούσαν. Δεν υπάρχει θέμα και η κυβέρνηση
0: είναι
1: Πασόκ.
0: Εντάξει, ωραία τα λες. Αλλά όταν θα γίνει Εξεταστική, θα περίμενε κάποιος να φωνάξει τους πρωταγωνιστές που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Έχεις καμιά αμφιβολία ότι θα μπουν τα κόμματα στην Επιτροπή και θα ζητάνε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, Όλους όσους έχουν περάσει από την ΑΕΠ.
1: Ρε παιδί μου, πάνε οι αυτοί που είναι οι 4-5.
0: Αντί να κυνηγήσουν την ουσία, κυνηγούν τις εντυπώσεις.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
12: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
11: Μα η λύση είναι μία.
12: φωτιά.
13: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
12: Αλήθεια?
13: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
12: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
13: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
12: Εισαγωγής, να υποθέσω.
13: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
12: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
13: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
12: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
14: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
15: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
14: και στο www.lavaenergy.gr.
15: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
14: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: 8 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
18: Απλά και ανθρώπινα.
19: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
17: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
20: Τάκη και Μπούμπι.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδου Σκυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το νέο Φάληρο λόγω έργων. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ελληνικό προς τη λεωφόρο Καλαμακίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Για τις πολιτικές εξελίξεις ανέφερε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων ώστε να προστατεύσουν το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος μετά τη σύνοδο με τον Ρώσο ομολογό του σήμερα στο Πεκίνο. Ρωσία και Κίνα παραμένουν προσιλωμένες στην άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας, διασφαλίζοντας απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το πρωί σε γυμνάσιο στην Αμαλιάδα, όταν 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της στην είσοδο του σχολείου. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Αμαλιάδας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασιλισιώτης.
0: Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, να σας πω ότι διαβάζουμε όλα σας τα μηνύματα. Θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά, γιατί κάποια έχουν αξία. Κάποια άλλα απλώς λέτε αυτά που έχουμε πει και εμείς πριν μας τα στείλετε. Αλλάζουμε θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα, ούτε στις εφημερίδες, ούτε στα site. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει. Σήμερα είναι, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών. Όταν το ακούς λες, άσε μας και εσύ ρε Χιώτη, τώρα τι είναι αυτό που θυμήθηκες. Δεν έχετε αντιληφθεί τι δουλειά γίνεται στα νοσοκομεία, στα ελληνικά νοσοκομεία, με τις κλινικές μελέτες επιστημόνων, πανεπιστημιακών γιατρών και των επιστημόνων που τους περιβάλλουν.
1: Κλινικές μελέτες σημαίνουν νέα φάρμακα και νέες θεραπείες.
0: Άρα, θα τα πούμε. Πόσο έχουν βοηθήσει σε πειραματικές θεραπείες, σε νέα φάρμακα, πόσες ζωές έχουν σωθεί, επειδή κάποιοι δεν απλώς δεν κοιτάνε τον ασθενή να τον κάνουν καλά και να τον στείλουν σπίτι του. Πρωταθλητής φέτος στις κλινικές μελέτες αναδείχθηκε το νοσοκομείο Αττικών και παρακαλέσαμε τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Σπύρο Αποστολόπουλο, να τον έχουμε για λίγο μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, κύριε Χιώτη.
0: Αχ, ακούγονται κι άλλοι μέσα, κύριε Αποστολόπουλε, και έτσι δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Εγώ είμαι μόνος μου.
3: Πώς θα το πούμε δηλαδή.
0: Και από πού ακούγεται αυτή η φωνή? Ακούγεται από εμάς. Δημήτρη, από μόνο εμάς. Συγγνώμη κύριε Αποστολόπουλε, εμείς το είχαμε το πρόβλημα, όχι εσείς. Λοιπόν, θέλω να μας μιλήσετε λίγο για τις κλινικές μελέτες που κάνει το νοσοκομείο σας, διότι είναι πάρα πολλές και σε πάρα πολλούς τομείς. Θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο. Πού έχετε εστιάσει?
1: 502 μελέτες μέτρησα εγώ εδώ.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ευκαιρία που δίνετε στο Αττικό Νοσοκομείο μέσω ημού να παρουσιάσω ένα τεράστιο επιστημονικό έργο που θα έπρεπε και αυτό να συνυπολογίζεται στο παραγόμενο συνολικό έργο ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου όπως είναι το Αττικό. Καταρχάς, είμαστε ευτυχείς που το νοσοκομείο έχει αναδειχθεί σαν ένα από τα πλέον δραστήρια και αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας και συμμετέχει ενεργά στην πρόθεση της κλινικής έρευνας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, καινοτόμων φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων και σύγχρονων ιατρικών πρακτικών. Στην περίπτωση του Αττικού Νοσοκομείου, όπως πολύ σωστά είπατε, κατά τη διάρκεια του 2025 είχαμε σε εξέλιξη 502 ενεργείς κλινικές μελέτες. Και αυτό το νούμερο από μόνο του δεν λέει τίποτα, αρκεί να αναλογιστείτε ότι το 2019 έτρεχαν περίπου 102 κλινικές μελέτες. Έχει σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια, μεσολαβούντος βέβαια και του χρονικού διαστήματος που η χώρα είχε να αντιμετωπίσει την πανδημία, έχοντας συντελεστεί μια μεταβολή της τάξης του 350%. Όλο αυτό οφείλεται καταρχάς σε ένα φρενήρι επιστημονικό και ερευνητικό έργο των πανεπιστημιακών κλινικών του νοσοκομείου μας, με όλο το σύμπλεγμα των εμπλεκομένων επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν στα πρωτόκολλα τα οποία τρέχουν και, και αποτελεί μία διάσταση από τις τρεις που καλούνται νοσοκομεία, ειδικά πανεπιστημιακά, να εξυπηρετήσουν. Η πρώτη διάσταση είναι το κλινικό έργο, δηλαδή η άμεση κλινική φροντίδα προς τους ασθενείς του νοσοκομείου. Η δεύτερη διάσταση που καλούνται αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι επιστημονικές ομάδες, είναι να προσφέρουν την εκπαίδευση στους νέους γιατρούς, διότι όπως ξέρετε το Αττικό Νοσοκομείο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιδιαίτερα με την Ιατρική Σχολή, όπου όλες οι κλινικές οι μονάδες και τα εργαστήρια του Αττικού Νοσοκομείου είναι της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Και τρίτον είναι το ερευνητικό έργο το οποίο αναδεικνύεται μέσα από το θέμα που προσεγγίζεται και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσέγγιση.
0: Τώρα, εγώ θέλω να καταλάβω το εξής, κύριε Διοικητά. Αυτές οι μελέτες καταλαβαίνω ότι εφαρμόζονται σε ασθενείς στο νοσοκομείο στο τελευταίο του στάδιο. Δηλαδή, αν από τα προηγούμενα στάδια δείτε απτά αποτελέσματα βελτίωσης της νόσου που ερευνάτε, μετά μπαίνουν και οι ασθενείς σε πειραματικές θεραπείες. Το καταλαβαίνω σωστά, έτσι γίνεται?
2: Δεν θα μπω στον πειρασμό να ερμηνεύσουμε ιατρικούς όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που συμμετέχουν οι ασθενείς. Ναι. Όμως έχω να σας πω το εξής, ότι η κλινική μελέτη δεν αφορά μόνο ανθρώπους που βρίσκονται σε μια κατάσταση όπως περιγράψατε, ότι είναι κάποιοι του τελικού στάδιου. Mm-hmm. Κοιτάξτε, υπάρχουν
0: όχι,
2: πολλά κριτήρια.
0: Στις μελέτες στο τελικό στάδιο, όχι ο ασθενής. Αυτό είναι.
2: Ναι, ναι, οι μελέτες είναι στο τελικό στάδιο, προφανώς. Ναι. Ναι. Οι μελέτες αυτές είναι καταρχάς πολυεθνικές, μπορεί να γίνονται συγχρόνως σε πολλά πανεπιστημιακά ή ειδικά κέντρα του πλανήτη. Το νοσοκομείο μας έχει το προνόμιο να συνεργάζεται με πολλές μελέτες οι οποίες είναι στην αιχμή της επιστημονικής εξέλιξης των πραγμάτων και να υλοποιούνται απίστευτα με μεγάλη συμμετοχή των ασθενών. Να τονίσουμε ότι η συμμετοχή των ασθενών είναι απολύτως εθελοντική και ο κάθε ασθενής μπορεί να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή που εντάχθηκε σε κάποιο πρωτόκολλο χωρίς καμία επίπτωση για τη θεραπεία του.

0: που απελευθέρωσαν αυτή τη δραστηριότητα και πρέπει να αναφερθούμε στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργού προσωπικά για την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν την έγκριση και την υλοποίηση των κλινικών μελετών, καθώς και την προσπάθεια που έχει γίνει για να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην Ελλάδα, διότι αποσίαζε, το οποίο είναι εναρμονισμένο με ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τις σύγχρονες ανάγκες της βιοιατρικής τεχνολογίας.
1: Το νοσοκομείο, δηλαδή, το δικό σας έχει ένα ερευνητικό τμήμα το οποίο δεν τα έχουν τα άλλα νοσοκομεία και κάνει τόσες πολλές κλινικές μελέτες.
0: Όχι, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο τμήμα. Η κάθε κλινική είναι μια αυτόνομη μονάδα που παράγει στο αντικείμενο και, και στην ειδικότητά της πολλές έρευνες συγχρόνως. Παραδείγματι, ας πούμε, η μεγαλύτερη εμφασική δραστηριότητα παρατηρείται σε εμάς στην ογκολογική και στα ογκολογικά και στα αιματολογικά νοσήματα, όπου εξελίσσονται περίπου 187 μελέτες, ένας τεράστιος αριθμός αυτός. Ακολουθούν τα καρδιολογικά νοσήματα με 59 μελέτες. Έχουμε επίσης πολύ μεγάλη δραστηριότητα στα λοιμώδη νοσήματα, όπου εξελίσσονται 50 μελέτες. Στα νευρολογικά επίσης νοσήματα με 47 μελέτες. Υπάρχει μεγάλη κατανομή σε όλη την γκάμα, διότι όπως ξέρετε το νοσοκομείο μέσω αυτών των δραστηριοτήτων γίνεται και ευρύτερα ένας μεγαλύτερος πόλος έλξης ασθενών, όπου μετά έχουμε μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην προσέλκυση σπάνιων ασθενών, σπάνιων ασθενιών στο νοσοκομείο μας και συμμετέχουν όλες αυτές οι ομάδες ανάλογα την ειδικότητά τους στην αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.
2: Θέλω με την ευκαιρία που σας έχουμε στο τηλέφωνο να ρωτήσω δύο ακόμα πραγματάκια τουλάχιστον εγώ. Το ένα είναι πόσους ασθενείς εξυπηρετείτε κάθε μέρα στο Αττικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο όγκος είναι τεράστιος λόγω της γεωγραφικής θέσης του νοσοκομείου, και δεύτερον πού βρίσκεται αυτό το νέο ογκολογικό κέντρο που έχει εξαγγελθεί με τη δωρεά του κυρίου Μαρτίνου, που από ό,τι καταλαβαίνω όταν αυτό θα είναι έτοιμο θα εξυπηρετεί ένα τεράστιο αριθμό ογκολογικών ασθενών.
0: Μάλιστα. Καταρχάς, την πρώτη σας ερώτηση, κύριε Χιώτη. Το νοσοκομείο εξυπηρετεί σήμερα που συζητάμε καθημερινά στο σύνολο των ασθενών περίπου 2.000 ασθενείς την ημέρα.
1: 2.000?
0: Ακριβώς. Και αυτούς τους κατανέμουμε. Και αυτούς τους κατανέμουμε σε εξωτερικούς ασθενείς, που είναι περίπου 1.000 με 1.100 καθημερινά, διότι έχουμε αναπτύξει πάνω από 285 διαφορετικών ειδικοτήτων εξωτερικά ιατρία, τακτικά εξωτερικά ιατρία, που κλείνει τα ραντεβού του ο κόσμος και έρχεται και εξυπηρετείται. Και κατά δεύτερο, σε μια μεγάλη πληρότητα που έχουμε στους εσωτερικούς ασθενείς, το σύνολο με επιοικείς υπολογισμούς είναι περίπου 2.000 τη μέρα, σε μέρες πλην εφημερίας. Όταν έχουμε εφημερίες, εφημερία προσθέσεται άλλα περίπου 1.000 άτομα κάθε 4 μέρες.
1: Δηλαδή πάνω από 700.000 το χρόνο, λέτε, στους ανθρώπους.
0: Όχι, είναι γύρω στις 350.000 ασθενείς που εξυπηρετούνται, με 380.000 ασθενείς το χρόνο που εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο μας. Είναι πολύ μεγάλα τα μεγέθη. Αν αναλογιστεί κανείς το σημείο έναρξης λειτουργίας του Αττικού Νοσοκομείου, όπου τέτοια νοσοκομεία σχεδιάζονται για να ικανοποιήσουν μια ζήτηση που υπάρχει στην εποχή του 2003, λοιπόν, που άρχισε να ξεκινά, οι εκτιμήσεις του τότε συστήματος υγείας ήταν για να καλύψει, προοριζόταν να καλύπτει περίπου 60.000 στα εξωτερικά ιατρία το χρόνο. Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε περί τους 150.000 ασθενείς το χρόνο.
2: Πείτε μας και για το νέο ογκολογικό κέντρο, σας παρακαλώ.
0: Το νέο ογκολογικό κέντρο εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας στις 15 Οκτωβρίου. Έχει ξεκινήσει ήδη και προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στους ογκολογικούς ασθενείς σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και σε ένα πολύ ενδεδειγμένο περιβάλλον σε σχέση με την πάθηση των ασθενών αυτών. Είναι ένα εξαιρετικό κέντρο το οποίο έχει σχεδιαστεί και προς την ικανοποίηση αυτού του αριθμού βαίνουμε ήδη περί τους 20.000 ογκολογικούς ασθενείς το χρόνο. Είναι το πρώτο ανεξάρτητο ογκολογικό κέντρο σε δημόσιο νοσοκομείο στη χώρα και πραγματικά εκεί γίνεται μια εξαιρετική δουλειά.
2: Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και συνεχίστε την καλή δουλειά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.
2: Ο κύριος Σπύρος Αποστολόπουλος, διοικητής του νοσοκομείου Αττικών, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps.

0: και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
3: Δηλαδή αντέχει.
4: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
10: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Διαβάζω
0: τελικά η Οσμία από ό,τι ήρθε, έχεις καταλάβει.
15: Ρε Νότι, τι ασχολείσαι, τρεις μέρες τώρα δεν μπορώ να ακούω από πού ήρθε η Οσμία.
0: Χτες ήταν, τι τρεις μέρες.
15: Εχθές. Ωραία, δύο μέρες. Ασχολούμαστε.
0: Παιδιά μου, περιέργεια ρωτάω, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω.
15: Τι το Θεό το βρήκαμε τον νου.
0: Αλλά έβλεπα πανικόβλητους.
15: Ούτε εγώ το μύρισα, αλλά όλοι αυτοί έτσι όπως τα λένε, ένα γκαζάδικο έκανε εξαέρωση, βρώμησε ο τόπος, διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα, όλα καλά, πάμε παρακάτω. Θα ξαναγίνει. Δεν μπορώ να βρω
0: κάτι.
15: Όλα τα άλλα που έχω ακούσει είναι νοησίες. Τώρα ότι το φυτοπλανκτόν λέει της άνοιξης, έτσι μυρίζει το φυτοπλανκτόν. Αυτός που το λέει δεν έχει πάει ποτέ στη θάλασσα, ας πούμε. Λοιπόν, άσε με. Διαβάζω μήνυμά σας. Κύριε Χιώτη, δεν τα λέτε καλά. Λίμωνο. Fuel Plus για άγαμο 25.000 ευρώ. Για οικογένεια 35.000 ευρώ. Και 5.000 για κάθε παιδί. Fuel Plus, αγαπητέ μου φίλο, για άγαμο 25.000 ευρώ μεικτά. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος με 1.200 ευρώ εξαιρείται από το Fuel Pass, αν παίρνει πάνω από 1.200. Πάμε τώρα στην οικογένεια. 45.000 ευρώ για μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους σημαίνει ότι ο κάθε ένας από τους δύο εργαζόμενους πάλι 1.200 ευρώ παίρνει. Δηλαδή να έχεις δύο παιδιά, να μπαίνουν στο νοικοκυριό 2,5 χιλιάρικα το μήνα, να έχεις... να μεγαλώνεις δύο παιδιά, κάνα παππού, κάνα αυτό, να πηγαίνεις κάθε μέρα στη δουλειά, πηγαινέλα, αυτοί θεωρούνται υψηλόμισθοι. Αυτό λέω. Γιατί άκουσα μια ανοησία από κάποιον υπουργό όταν βάλαν το Human Vlas που λέει, άμα δώσουμε παραπάνω θα το πάρουν και τουρίστες. Λες και τουρίστες έρχονται με τα αυτοκίνητά τους ή έχουν πρόβλημα με τη βενζίνη τώρα. Αυτά είναι καινοφανείς θεωρίες.
0: Η άποψή μου πρέπει είναι... να γίνει εκεί. Έτσι, παιδιά, κάτι
15: ότι αν θες να βοηθήσεις. Που τι βοηθάς τώρα, μιλάμε για ένα 50 το μήνα, γι' αυτό μιλάμε τώρα. Για 50 ευρώ το μήνα, δηλαδή ένα γέμισμα το μήνα. Σταγόνα στον ωκεανό, αλλά έστω αυτό.
0: Για κάποιο καιρό.
15: Δώσ' το ρε, παιδί μου, σε κάποιους. Δηλαδή, ανέβασε λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι κι αλλιώς, από τα λεφτά που τους παίρνεις, τα δίνεις. Δεν τα δίνεις από κάπου αλλού.
0: Ή κόψε για τρεις μήνες λίγο το φόρο σου. Δηλαδή δεν είναι να κερδοσκοπεί το κράτος σε βάρος του κόσμου.
15: Αλλά σου λέει το Υπουργείο Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός, άμα κόψω το φόρο στη βενζίνη που είναι σίγουρα λεφτά που μπαίνουν κάθε μήνα στον κουμπαρά, πώς θα μαζευτεί ο κουμπαράς να πάω εγώ στη Θεσσαλονίκη να μοιράσω.
0: Ναι, αλλά τώρα όμως έχει ανάγκη ο κόσμος. Τώρα είναι δύσκολες μέρες.
15: Δεν λέει κανείς ότι.
0: Μου γράφει ένα ότι 1,64 λέει ότι ο προϋπολογισμός έγινε με τιμή του πετρελαίου 1,64.
15: Γι' αυτό σου λέω.
0: Τώρα λοιπόν, αν είναι 2 το πετρελαίο, φαντάζομαι.
15: Από τα αυξημένα έσοδα λέμε να δώσεις. Δεν θα μπει μέσα ο προϋπολογισμός. Και άμα έρθεις το Σεπτέμβριο και πεις πάρτε και 2 δις, κύριοι, όσοι έχετε ανάγκη, πες το ότι σας έπαιρνα από τη βενζίνη το φόρο, από τα τρόφιμα, από αυτά, και τώρα σας τα δίνω πίσω και πρέπει να μου φωνάξετε και ζήτω. Εντάξει, τα λέγαμε και με τους προηγούμενους, τα λέγαμε και με αυτούς. Κάποια στιγμή που ξεπερνάει το όριο, γιατί είχαμε πει το όριο είναι η βενζίνη να είναι 2 ευρώ, άντε 2,10. Εδώ που είπαμε 2,30, άσε το άλλο ρε εσύ, το δες αυτό. Ακροατές από την Αμοργό μας στέλνουν ότι
0: έχουν μένει την πιο ακριβή βενζίνη, αλλά τώρα είναι στο 2,28.
15: 2,26 με 2,28 είναι η βενζίνη στην Αμοργό. Στον Πειραιά είναι 2,31.
0: Αυτός κανονικά.
15: Ποιος κλέβει τώρα? Δηλαδή πιο ακριβά του έρχεται η βενζίνη στον Πειραιά από ό,τι στην Αμοργό?
0: Αυτός πρέπει να είναι δακτυλοδεικτούμενος πάντως.
15: Αν δεν είναι ένας, μπείτε στο παρατηρητήριο τιμών και χαζέψτε τα βενζινάδικα. Τώρα για να μην λέω ονόματα και διευθύνσεις. Αυτά. Τελειώσαμε. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
0: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
16: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
17: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
18: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινητών ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
17: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
19: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
20: Η Μερούλα.
19: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
21: Μύρισε όλη η γειτονιά.
22: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
23: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
22: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
23: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
22: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
23: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
22: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
24: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Για κάτι που ουδής γνωρίζει έως τώρα το παραμικρό.
7: Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ξέρουμε τι ήτανε, ώστε την επόμενη φορά που θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο να έχουμε κάποιες οδηγίες χρήσης, ας το πούμε.
8: Πυροσβέστες από όλη την Αθήνα μετακινήθηκαν προς το νότιο κομμάτι. Ακόμη και δασικά περιπολικά κάποια στιγμή ήρθαν στον αστικό ιστό, έτσι ώστε να ενισχυθεί όλη αυτή η δύναμη.
9: Είχαν μείνει υπολείμματα από τρεις ουσίες στα πλοία που παράδειγμα μπορούσαν να διαλύονται, είναι επισκευάζονται στα ναυπηγεία, σε καταστάσεις αλλά μείνει στο πέραμα, και από εκεί να ξεκίνησε αυτή η διαδικασία.
6: Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, ακούσατε στο τέλος. Ξεσηκώθηκαν οι Τούρκοι με την αποστολή μοιράς στην Κάρπαθο. Οι κινήσεις της Αθήνας στην γεωπολιτική σκακέρα που προκαλούν αυτό τον έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα.
10: Άρχισαν να λένε η Ελλάδα τώρα στέλνει μαχητικά στην Κάρπαθο που πρέπει να είναι αποστατιωτικοποιημένη. Δηλαδή, ενώ στην αρχή έλεγαν α, φεύγουν οι Πάτριοι, τι γίνεται κτλ. Τώρα
11: δεν
10: η Ελλάδα απάντησε με την παρουσία, με την αποστολή μαχητικών.
12: Νομίζω ότι εκείνο που τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου με Ισραήλ. Διότι εκλαμβάνουν ότι είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. Το πιστεύουν δηλαδή στην Τουρκία αυτό.
6: Και θα ακούσουμε τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ουσιαστικά η απόφαση αυτή λέει ότι πρέπει να κοπεί μία από τις δύο συντάξεις στις περιπτώσεις χειρίας. Το θέμα έχει αναδείξει εδώ στον Sky ο Δημήτρης Μπούρλος. Το Υπουργείο προαναγγέλει νομοθετική ρύθμιση.
13: Ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
14: Υπάρχει στο τραπέζι και είναι εύλογο να υπάρχει συνολικός εξορθολογισμός του ζητήματος των συντάξεων χειρίας.
6: Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Σε εκκρεμότητα υπάρχει και η περικοπή από 70 σε 35% των συντάξεων χειρίας. Άλλο μεγάλο ζήτημα, θα το δούμε στη συνέχεια. Δημήτρης Κολιομιχάλης προηγείται. Γεια σου Δημήτρη.
15: Καλό σας μεσημέρι και παραδόξως θα ξεκινήσω από την παραλιακή. Γιατί από την παραλιακή? Γιατί έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματά της. Και στο ρεύμα από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, λίγο μετά το Φλίσβο, λόγω τροχαίου ατυχήματος, και στο ρεύμα από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού, γιατί είχε ακινητοποιηθεί ένα πυροσβεστικό όχημα νωρίτερα και δημιούργησε μποτιλιάρισμα το οποίο δεν μπορεί να φύγει. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε τη Σταδίου, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Αρδιτού, ενώ σιγά σιγά αρχίζει να φορτώνει και πάλι η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι, από την Πέτρου Ράλη, ανατμήματα προς τη Νέα Φιλαδέλφια, Σπύρο.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα ξεκινήσουμε από τα της οικονομίας, γιατί υπάρχουν ένα-δύο θέματα, μάλλον αρκετά περισσότερα, τα οποία όμως αφορούν πάρα πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας. Είναι το ειδικό χωροταξικό που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση για τις ανανεώσιμες πηγές. Είναι το θέμα των συντάξεων χειρίας. Πολύ σημαντικό το θέμα και με πολλές παραμέτρους. Τι θα γίνει με τις συντάξεις χειρίας, αν κοπεί ή όχι μία από τις δύο εθνικές συντάξεις και αν πέσει στο 35% η σύνταξη χειρίας, κάτι που προβλέπεται από τον νόμο. Έδωσε κάποιες απαντήσεις, όχι σε όλα τα θέματα, το Υπουργείο Εργασίας. Και είναι και ένα άλλο ζήτημα που θα επιλέξω να αρχίσω από αυτό, αν δεν έχει αντίρρηση ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
11: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
6: Θα δούμε ελέγχους από την εφορία σε εκατοντάδες χιλιάδες, σε εκατοντάδες σκέτο ελεύθερους επαγγελματίες που κάνουν αυτή τη στιγμή οι φορολογικές αρχές, ξεσκονίζοντας ακόμη και τα έξοδα για τις διακοπές που πήγαν. Οι έλεγχοι, αν δεν κάνω λάθος Νίκο, γίνονται επειδή αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες είπαν εμείς δεν θέλουμε να φορολογηθούμε με το τεκμαρτό, ελάτε εδώ και να σας δείξουμε τα βιβλία μας και να πληρώσουμε το φόρο που αναλογεί. Την ίδια στιγμή που με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και αυτό πρέπει να το πούμε, των ελευθέρων επαγγελματιών, δηλώνει γύρω στα 350 ευρώ εισόδημα το μήνα, ότι ζουν αυτοί οι άνθρωποι με 350 ευρώ το μήνα.
11: Τόσο καταλήγει αφαιρουμένων των εξόδων. Βασικά η πρώτη σου παραδοχή ότι ψάχνουν τα έξοδα των διακοπών είναι κάτι ασύμβατο. Δεν υπάρχει κανένα επάγγελμα, κανένας επιτιδευματίας που να έχει δικαίωμα να περάσει τις διακοπές του ως έξοδο, όπως δεν το έχει και κανένας φορολογούμενος γενικά. Οι διακοπές, η προσωπικό έξοδο και πληρώνονται από το φορολογημένο διαθέσιμο εισόδημα του καθενός.
6: Ναι, ναι, αυτό, όχι, το είπα στο πλαίσιο για να διορθώσω. Το είπα στο πλαίσιο ότι δεν μπορεί να δηλώνεις 300 ευρώ το μήνα εισόδημα, αλλά να βλέπουν η εφορία, να βλέπει ο πιτσιλής ότι εσύ πηγαίνεις σε διακοπές σε πεντάστερα. Εδώ είναι ασύμβατο το πράγμα.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Πόσο μάλλον να το έχεις δηλώσει, όπως το κάνουν κάποιοι, η αλήθεια είναι. Το 300 και το 400 ευρώ που λέμε εισόδημα, φορολογημένο τελικό, έχει προέλθει με πολλά έξοδα, πολλές δαπάνες, οι οποίες η αλήθεια είναι από κάποιους γίνεται υπερβολική κατάχρηση. Δηλαδή ξεκινάνε με εισοδήματα τα οποία έχουν εισπράξει ως έσοδα κοντά στις 40-50 χιλιάδες ευρώ και καταλήγει στο τέλος ένα φορολογητέο κοντά στις 8-9 χιλιάδες που είναι το φορολογημένο. Αυτό είναι φοροδιαφυγή. Δηλαδή το να βάλεις δαπάνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στην άσκηση και στο επάγγελμα το οποίο έχει δηλώσει την εφορία. Άρα να είναι ως εργαλείο δουλειάς και ως έξοδο της δουλειάς. Αυτό ψάχνουν οι αρμόδιες φορολογικές αρχές και νομίζω ότι είναι και η μοναδική λύση αν θέλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να αποφύγουν τα τεκμήρια και όσοι έχουν πραγματικά μειωμένο εισόδημα και νιώθουν αδικημένοι να ελαφρυνθούν, ναι. Οπότε, δηλαδή να φορολογηθούν για το πραγματικό τους εισόδημα.
6: Οπότε βρέθηκαν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που είπαν στην ΑΔΕ
11: Όλοι,
6: στο σύνολό τους που είπαν στην ΑΔΕ ότι εμείς δεν θέλουμε να φορολογηθούμε με το τεκμαρτό, ελάτε να δείτε τα πραγματικά μας εισοδήματα. Και αυτό
11: το
6: νομίζω ότι θα κάνω.
11: Είναι το 700 στους εκατοντάδες χιλιάδες.
6: Ναι.
11: Είναι εντυπωσιακό ότι φωνάζουν για τον άδικο τρόπο φορολόγησης και με το που τους δίνεται η δυνατότητα να πούνε εμείς εδώ καθαροί είμαστε, έλατε να μας ελέξετε, μόνο 700 δήλωσαν ότι θέλουν να έρθουν να ελεκτούν. προκειμένου να φορολογηθούν για το 3.000 ευρώ το χρόνο, ναι, το 4.000 ευρώ το χρόνο, τα κάτω από τα 10 τέλος πάντων τα οποία δήλωναν.
6: Βέβαια, σε αυτό την απάντηση μπορεί να δίνει ο τρόπος που θα γίνει ο έλεγχος. Γιατί διαβάζω πως θα ανοίξουν από λογαριασμούς μέχρι θα ξεσκονίσουν και το τελευταίο ευρώ το οποίο θα βρουν ως κίνηση οι ελεγκτές.
11: Ναι, σε αυτή την περίπτωση επίσης ισχύει το ίδιο. Ειλικρινά, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί μισθωτοί, οι οποίοι αναρωτιούνται τι ακριβώς κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το σωστό είναι αυτό. Το σωστό είναι να υπάρχει έλεγχος και μάλιστα εγώ θα έλεγα ότι το τολμηρό για τη δημόσια διοίκηση δεν είναι το τεκμαρτό. Το τολμηρό είναι ανοιχτά τα δεδομένα για όλους, φορολόγηση για αυτό που δηλώνεις και έλεγχος για να διαπιστωθεί αν αυτό που δηλώνεις είναι αυτό που πραγματικά έχεις εισπράξει και αυτό το οποίο πραγματικά σου αναλογεί. Αυτό θα ήταν το ορθό για όλους και νομίζω και το πιο δίκαιο.
6: Ναι.
11: Τα τεκμήρια γενικά είναι μια ομολογία ότι δεν μπορώ να το κάνω σωστά. Αλλά τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι επιμείναν και μπράβο τους και είναι οι τολμηροί οι οποίοι θα ανοίξουν τα βιβλία τους προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή παραπάνω φόρο, θα γίνει ο έλεγχος που τους αναλογεί.
6: Και βέβαια αυτοί οι 700 είναι με βάση τις περσινές δηλώσεις, γιατί ήδη τρέχει η διαδικασία της υποβολής φορολογικών δηλώσεων, οπότε θα δούμε από το Σεπτέμβρη ποιοι επίσης θα αποφασίσουν να πούν στον κύριο Πιτσιλή ότι έλα να με ελέγξεις, γιατί εγώ δεν δέχομαι το τεκμαρτό. Εγώ δηλώνω 305 ευρώ το μήνα εισόδημα και έλα να δεις πώς θα βγάζω πέρα. Εντάξει,
11: ναι, σωστό,
6: αφού
11: σωστό.
6: Έχει το δικαίωμα.
11: Βέβαια, καλό, δεν το συζητάμε. Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι υπάρχουν πράγματι κάποιοι επιτηδευματίες οι οποίοι μπορεί να είναι ένα εισόδημα και να ζουν από αποταμιεύσεις παρελθόντων ετών και να κάνουν ένα διάλειμμα, ας πούμε.
6: Μα εμείς δεν λέμε, Νίκο, για να μην δημιουργηθεί παρανόηση τώρα και σε κάποιους ανθρώπους, εμείς δεν λέμε ότι όλοι είναι απατεώνες.
11: Α, μπράβο, ακριβώς.
6: Εντάξει, προς Θεού.
11: Ακριβώς. Δεν ζεις με 300.
6: Ναι.
11: Είναι βέβαιο αυτό.
6: Ναι. Να σε ρωτήσω, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές.
11: Ναι.
6: Αυτό έχει σχέση με το που μπαίνουν ανεμογεννήτριες, που φτιάχνονται υδροελεκτρικά και τέτοια πράγματα?
11: Ναι, μπαίνουν όρια. Μπαίνουν όρια. Για παράδειγμα, στα αιωλικά, στις ανεμογεννήτριες, μπαίνει το όριο ύψους στα 1200 μέτρα. Άρα η ιστορία που παλιά είχαμε 6-7 βουνά που τα λέγαμε απάτητα, πλέον θα πολλαπλασιαστούν τα απάτητα, υπό την έννοια ότι τα 1200 μέτρα βγαίνουν αρκετοί ορεινοί όγκοι από το κάδρο. Μπαίνουν περιορισμοί στην Αττική, για παράδειγμα, δεν μπορούν να αναπτυχθούν άπη γενικά και αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Μπαίνουν αρκετοί, είναι πυκνό το κείμενο. Τώρα σε λίγο θα μας έχουν μια ενημέρωση εδώ στο Υπουργείο Ενέργειας, όπου βρίσκομαι, για να μάθουμε ακριβώς και τα ντεσού και τις λεπτομέρειες για μια εκκρεμότητα του ελληνικού κράτους που κρατάει πολλά χρόνια. Είναι ξεπερασμένο το υπάρχον χωροταξικό τη στιγμή που τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά έχουν ξεφυτρώσει παντού και όχι μόνο αυτά.
6: Ναι.
11: Πλέον έχουμε και χώρους αποθήκευσης και ή πρέπει να έχουμε χώρους αποθήκευσης. Άρα εδώ μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο έρχεται με καθυστέρηση να διευθετήσει τους όρους την ώρα που οι επενδύσεις έχουν γίνει. Λέει το κείμενο ότι δεν θα φυγούν επενδύσεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο διοδότησης.
6: Οπότε μάλλον αυστηροποιείται το πλαίσιο από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά θα έχουμε λεπτομέρειες και αύριο που θα έχεις την πλήρη εικόνα. Το τρίτο θέμα αφορά πάρα πολλούς ακροατές μας, οι οποίοι μας έστειλαν και μηνύματα για τις συντάξεις χειρίας. Θέλω να ακούσουμε πρώτα τα ηχητικά και μετά να ζητήσω το σχόλιο σου. Στα ηχητικά που θα ακούσουμε, μιλάει ο κύριος Μπούρλος, ο εργατολόγος, και η κυρία Ευθυμίου, η υφυπουργός εργασίας. Ο κύριος Μπούρλος ήταν στη ΦΕΗ Μαυραγάνη και εκείνος έριξε τη βόμβα. Από το νόμο Κατρούγκαλου προέρχεται αυτό. Το 2021 εκδόθηκε εγκύκλειος που έκανε ερμηνεία των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου, που έλεγε ότι δεν πρέπει να δίνονται δύο εθνικές συντάξεις, αλλά μία. Χειρίας εννοώ, σε περιπτώσεις χειρίας. Εναντίον της εγκυκλίου, όπως λέει ο κύριος Μπούρλος, προσέφυγαν σύλλογοι συνταξιούχων. Το Συμβούλιο Επικρατείας ακύρωσε μεν την εγκύκλιο, αλλά έκρινε ότι στις περιπτώσεις, και εδώ ερχόμαστε στο ζουμί, δύο συντάξεων, της χείρας και του εκλιπόντος, ουσιαστικά πρέπει να καταργηθεί η μία εθνική σύνταξη. Θα ακούσουμε το debate, αυτό που εμείς διαμορφώσαμε μέσα από τα ηχητικά, γιατί το ένα θέμα είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας Το δεύτερο είναι η περικοπή των συντάξεων χειρίας από το 70 στο 35%.
13: Στην ουσία είπε ότι μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, ο νόμος λέει ότι όταν σωρεύονται δύο συντάξεις, δηλαδή από δικό σου δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, θα πρέπει να αποδίδεται μία εθνική σύνταξη.
14: Στο σήμερα είναι, ναι, και αυτό που εξετάζουμε είναι γενικώς πολιτικά ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας.
16: Άρα, ανεξαρτήτως αποφάσεως του Συμβουλίου
14: της Αθήνας. Αυτό, ναι, και αν χρειαστεί να το ξαναλέω, να νομοθετήσουμε, να δούμε
16: θα
14: την απόφαση. Το είπε και
16: άρα,
14: ο Υπουργός.
16: Περικοπές,
14: το ξεκαθαρίζουμε. Περικοπές δεν θα υπάρχουν στις συντάξεις χειρίας. Ναι, το ξεκαθαρίζουμε.
13: Αυτό το θέμα συνδέεται άρρηκτα και θα πρέπει να δοθεί μια συνολική λύση με το άλλο θέμα που κατ' επανάληψη έχουμε συζητήσει. Ποιο δηλαδή? Τι γίνεται μετά την τριετία στις συντάξεις χειρίας όταν υπάρχει σύνταξη και από ίδιο δικαίωμα?
14: Υπάρχει στο τραπέζι και είναι εύλογο να υπάρχει μια συνολική συνολικός εξορθολογισμός του ζητήματος των συντάξεων χειρίας.
16: Εξορθολογισμός προς τα κάτω ή προς τα πάνω? Προς τα κάτω.
14: Όχι, δεν είπαμε κάτι. Δεν υπάρχει.
16: Όχι, να το διευκρινίσουμε, γιατί ξέρετε, είναι ευαίσθητο το θέμα.
14: Επειδή είναι βούληση πολιτική, προφανώς να μην μπούμε σε περικοπές συντάξεων χειρίας.
6: Δύο τα ζητήματα στις συντάξεις χειρίας, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, Νίκο, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα. Ναι. Το ένα είναι το Συμβούλιο Επικρατείας. Εδώ φαίνεται κάθετο το Υπουργείο Εργασίας λέει ό,τι απόφαση και να βγάλει σχετικά με την περικοπή της μίας εθνικής σύνταξης, εμείς θα νομοθετήσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο όμως είναι ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε μετά την τριετία από το 70% να πέσει στο 35% η σύνταξη χειρίας. Αυτό δεν έχει γίνει για όλους. Έχει γίνει για κάποιους και η κυβέρνηση κλωτσάει το Δενεκεδάκι συνεχώς μπροστά και αυτό είναι σε κρεμότητα.
11: Ναι, έχει γίνει τα πρώτα χρόνια. Έγινε κατά εφαρμογή νομίζω των πρώτων ανθρώπων που έπεσαν στην τριετία, που επί της ουσίας ήταν εκεί το 18-19, έκτοτε πάγωσε η διάταξη και όλοι οι υπολογισμοί παρέμειναν σταθεροί, δηλαδή ότι η σύνταξη είχε βγει μετά τον θάνατο, τότε αυτή και παρέμενε, δηλαδή το 75%. Είναι μια εκκρεμότητα ενός κακού σκέλου. Το πιο κακό σκέλος ενδεχομένως του νόμου Κατρούγκαλου ήταν το σκέλος που αφορούσε τη συντάξη χειρίας. Για ποιο λόγο? Γιατί στην ευνηδιαστική αλλαγή ζωής, που είναι η απώλεια του ανθρώπου σου, είχες και ευνηδιαστική οικονομική αλλαγή. Θα έλεγα απότομη υποβάθμιση του τρόπου ζωής. Αυτό αν ήταν κάτι παραπάνω από άδικο, δεδομένου ότι κατέληγε να σου δίνει το 25 ή το 35%
6: σύμφωνοι, αλλά για κάποιους έχει γίνει η περικοπή. Και τώρα το ερώτημα είναι, Νίκο, για αυτούς που έγινε η περικοπή και είναι στο 35%, θα τους πάει στο 70%, ή αυτοί που είναι στο 70% θα τους ζητήσει αναδρομικά επειδή έπρεπε ήδη να τους είχε κόψει περισσότερα?
11: Πιο κοντά είμαστε στο πρώτο, θα έλεγα. Είναι πιθανό να αποδεχτεί τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στην νομοθέτηση που θα γίνει, γιατί φαίνεται ότι πλέον υποχρεωτική η νομοθέτηση, δεδομένου ότι η απόφαση Βουλής Επικρατείας διατάσσει τη μείωση η κατάργηση της μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων, πράγμα που σημαίνει ότι η μία σύνταξη σχεδόν εκμηδενίζεται, δεν πάει στο 35, θα πάει στο 5 και στο 10%. Άρα μιλάμε για 80-100 ευρώ η δεύτερη σύνταξη, αν εφαρμοζόταν η απόφαση.
6: Αλλά λες αυτό δεν θα εφαρμοστεί?
11: Αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχει πει και η κυρία Κεραμέως, το ακούσαμε νωρίτερα.
6: Θα περικόψει και θα ζητήσει αναδρομικά για όσους είναι στο 70%?
11: Όχι. Η σκέψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να αποδεχτούν ως εδώ ότι έχει γίνει, να μην υπάρξει περικοπή, να μην εφαρμοστεί δηλαδή το σκέλος για όσους δεν έχει εφαρμοστεί του νόμου Κατρούγκαλου, και αυτό να γίνει άμεσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή δεν είναι λίγα τα λεφτά, γιατί είναι αρκετοί οι άνθρωποι που έχουν υπαχθεί σε αυτόν τον νόμο, θα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί κάποια δεδομένα τα οποία δεν είναι εύκολο να αλλάξουν, ανατρέποντας τη δημοσιονομική πολιτική.
6: Και είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, έτσι.
11: Αυτή είναι η μαγική λέξη την οποία είπες. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, και αυτή είναι η διάθεση σε όλα τα ζητήματα, να μείνει κάποιο είδους τέτοια εκκρεμότητα, εάν αυτή ειδικά έχει κάποια χαρακτηριστικά δίκαιου αιτήματος, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα. Παραλαμβάνω, είναι μεγάλη ανατροπή οικονομική της ζωής των ανθρώπων, πέρα από την απώλεια του δικού τους ανθρώπου, που προκύπτει από τη διάταξη τη συγκεκριμένη. Ευτυχώς που δεν έχει εφαρμοστεί και ευτυχώς που τελικά δεν θα εφαρμοστεί και η απόφαση του δικαστηρίου. Η απόφαση λέει του Συμβουλίου της Επικρατείας.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Νομίζω ότι απαντά στα ερωτήματα πολλών σχετικά με όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας τα τελευταία 24 ώρα με αφορμή και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας. Ευθύς αμέσως στον Χρήστο Στρατουλάκο. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και με τον Χρήστο βεβαίως για κρούσματα βίας με θύτες και θύματα ανηλίκους. Αυτό που έγινε στην Αμαλιάδα νομίζω ότι περιλαμβάνεται σε αυτό το κεφάλαιο. Βία και κρούσματα βίας ανηλίκων. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο να βλέπουμε στο αστυνομικό δελτίο του και εδώ στη Δυτική Ελλάδα, αλλά φαντάζομαι και σε όλη την χώρα τέτοιου είδους περιστατικά. Τελευταίο περιστατικό στην Αμαλιάδα σήμερα το πρωί, λίγο πριν ξεκινήσει η λειτουργία του σχολείου, Σπύρο, πριν μπουν μέσα στο προάβλιο τα παιδιά, υπήρξε ένα επεισόδιο με βάση την καταγγελία. Λοιπόν, 13χρονη μαθήτρια δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της.
6: 13χρονη, είπες,
17: 13χρονη. Ναι. Από δύο συμμαθήτριές της. Οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι συνομήλικες της, άρα μιλάμε για 13χρονών όλα τα κορίτσια που ενεπλάξαν σε αυτό το επεισόδιο. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, η 13χρονη να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, όπου έγινε η πρώτη περίθαλψη από τους γιατρούς εκεί του νοσοκομείου, και εν συνεχεία μεταφέρθηκε εδώ στην Πάτρα, στο Καραμαντάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, για περαιτέρω νοσηλεία. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα για την υγεία της. Στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πάρει και εξιτήριο, Σπύρο. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι έχουμε ένα ακόμα επεισόδιο. Μάλιστα, ήδη υπάρχει έρευνα από την αστυνομία με βάση καταγγελία που έκανε η οικογένεια της 13χρονης. Ενώ θα αναμένεται να υπάρξει και μήνυση, μαθαίνουμε, από την πλευρά της οικογένειας, καθώς θα ζητήσουν και για τη δικαστική έκθεση που θα γίνει στην 13χρονη. Τώρα, όσον αφορά η αιτία του επεισοδίου, όχι ότι έχει και πολύ μεγάλη αξία, Σπύρο, ήταν προσωπικές διαφορές που έχουν οι δύο πλευρές, δηλαδή αναφέρομαι στις δύο 13χρονες και στην τραυματισμένη 13χρονη, και το υπόβαθρο είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών.
6: Τι να πεις, τι να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, 13χρονα κολίτσια, που δηλαδή που δεν το χωράει ο νους. Κορίτσια, μικρά κοριτσάκια, να γροθοκοπούν με αυτόν τον άγριο τρόπο ένα συνομήλικό τους και να το στέλνουν στο νοσοκομείο. Απίστευτα πράγματα. Και ερχόμαστε σε ένα άλλο επίσης μυστηριώδες. Είναι αυτή η δυσάρεστη οσμή που προκάλεσε τη μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους των νοτίων προαστίων. Προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις οι αρχές. Μέχρι τώρα μπορούν να μιλήσουν μόνο με εικασίες, όχι νομίζω με βεβαιότητες, εκτός και αν έχει προκύψει κάτι τα τελευταία λεπτά. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου στο στοντίο, καλώς ήρθες Γιώργο.
18: Να είστε καλά, όχι δεν έχει προκύψει κάτι, ακόμα αναζητείται η πηγή αυτής της διαρροής, αυτής της οσμής που είχαμε χθες για αρκετή ώρα στο λικανοπέδιο και κυρίως στα νότια προάστια έφτασε μάλιστα η οσμή μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό το οποίο εξετάζουν οι αρχές πρώτον είναι ότι έχει σχέση με τη θαλάσσια αύρα, γιατί ήταν χθες μια ημέρα, ειδικά το πρωί, με άπνοια, άρα λοιπόν σχετίζεται με τη θαλάσσια αύρα, και εξετάζονται αρκετά ενδεχόμενα, δηλαδή εξετάζονται διάφορα σενάρια, όπως για παράδειγμα το πιθανότερο που εξετάζουν οι αρχές είναι τα πλοία τα οποία έχουν ρίξει άγκυρα στο στενό εκεί μεταξύ Σαλαμίνας, Αίγινας και Περάματος. Mm-hmm. Είναι τα γνωστά πλοία τα οποία έχουν και δεξαμενές υγροποιημένου υγραερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουμε διαρροή από την ξηρά σε ιδιωτική μονάδα, γιατί από το δημόσιο, δηλαδή από ρεβιθούσα της ΔΕΣΦΑ, έχει αποκλειστεί αυτό το σενάριο, δηλαδή δεν είχαμε κάποια διαρροή ή κάποια εργασία. Επίσης έχει αποκλειστεί το σενάριο από την Ψιτάλια, και επίσης εξετάζεται λοιπόν αυτό το σενάριο είτε από πλοία,
6: είτε από πλοίο, είτε από είτε κάποια από δραστηριότητα ιδιώτη
18: ξηρά, που... ή από στα στάδια της μεταφοράς, δηλαδή κάτι συνάσυνε, γιατί κακά τα ψέματα είναι, μιλάμε για μια ουσία, για μια οσμή η οποία δεν ξέρουμε ποια είναι ακόμα η χημική σύσταση.
6: Αυτό.
18: Τι ήταν αυτό.
6: Να σου πω κάτι, και εδώ θέλω να υποβάλω και ένα προσωπικό ερώτημα.
18: Ναι.
6: Δεν υπάρχουν εργαστήρια Το από πού αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να χρειάζεται χρόνος να εντοπιστεί, το από πού. Αλλά το τι ήταν... είναι κάτι που τα νότια προάστια οι κάτοικοι ήταν πολύ έντονοι και δυσάρεστοι αυτοί οι οσμοί. Δεν υπάρχουν εργαστήρια να πάρουν δείγμα, να κάνουν μια χημική ανάλυση και να βρουν τη χημική σύσταση και να πούνε ότι με βάση τη χημική ανάλυση που κάναμε, βρήκαμε ότι το στοιχείο αυτό είναι, είναι... προπάνιο, μεθάνιο, δεν ξέρω και εγώ τι είναι.
18: Ναι. Η απάντηση είναι εξής. Το ρώτησα ακριβώς το ίδιο θέμα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και μάλιστα στους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Οι σταθεροί σταθμοί μέτρησης σε ατμοσφαιρικής ρύπανσης καταγράφουν μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, αιωρούμενα μικροσωματίδια, δηλαδή.
6: Ωραία.
18: Όχι τέτοια. Όχι
6: η μόνιμη σταθμή.
18: Η μόνιμη σταθμή.
6: Δεν μπορούσαν να πάρουν δείγμα, προσέξτε, να κάνουν μια περισσότερη.
18: Τα πανεπιστήμια θα ανοίξουν τους σταθμούς τους, δηλαδή έχουν τους σταθμούς τους μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Άρα λοιπόν, είχαμε κατά διάρκεια της χθεσινής μέρας από τα πανεπιστήμια κάποια έρευνα σε εξέλιξη όπου μπορούσαν να εντοπίσουν τη χημική σύσταση αυτού του αερίου που είχαμε στην ατμόσφαιρα και μάλιστα σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
6: Ναι.
18: Δηλαδή όταν είναι στη φάση της οσμής του ανθρώπου, φανταστείτε ότι είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ακόμα λοιπόν περιμένουμε απάντηση, γιατί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει δώσει εντολή στα πανεπιστήμια εδώ της Αττικής να αποδείξουν και να διερευνήσουν ποια ήταν η χημική σύσταση. Η πηγή είναι δύσκολο να βρεθεί. Αλλά ποια είναι η χημική σύσταση. Ένα άλλο σενάριο είναι ότι ακριβώς την ίδια περίοδο και πέρσι, υπήρχε το ίδιο ακριβώς φαινόμενο, όχι όμως σε τόσο μεγάλη έκταση στην Αττική. Και μάλιστα πάλι υπήρχε αυτή η υποψία από πλοία που καθαρίζουν δεξαμενές, δηλαδή από πλοία,
6: ναι,
18: υγροποιημένου φυσικού αερίου ή υγροποιημένου υγραερίου που καθαρίζουν δεξαμενές εκεί στην περιοχή, ναι, του περάματος ενταξύ Έγινας και περάματος Λαμίνας.
6: Το τι μπορεί να είναι,
18: ναι,
6: μιλάμε τώρα για σενάρια, έτσι, για
18: έτσι
6: να
18: ακριβώς,
6: μην ενοχοποιούμε και κάποιο,
18: ναι,
6: μόνο σενάρια. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό που απάντηση... όχι, δεν έχει πει προς τα εσένα. Απάντηση από αυτό που λέμε κράτος και πολιτεία, εμένα δεν με ικανοποιεί.
18: Φυσικά.
6: Το περιμένουμε από τα πανεπιστήμια, περιμένουμε από τον ένα, περιμένουμε. Υπάρχει κάτι που στον κόσμο δημιουργεί μια δυσάρεστη κατάσταση. Και το κράτος μου λέει ότι δεν έχω τα εργαστήρια να αναλύσω, να σου πω τι είναι αυτό.
18: Επίσης, το λιμενικό εχθές έκανε μεγάλη έρευνα και μάλιστα έκανε και εξέταση για θαλάσσια ρύπανση. Έκανε και εξέταση αν δεν υπάρχει διαρροή από πλοίο το οποίο είναι εγκυροβολημένο έξω από τον, κοντά στις δεξαμενές περάματος, Πειραιά και όλα αυτά. Δεν εντοπίστηκε.
6: Το δεύτερο είναι, άκουγα χθες διάφορους δήμους και επιχειρήσεις να λέει ο ένας δήμος: εγώ είπα στους δημότες μας κλείστε τα παράθυρα. Ο άλλος δήμος: εγώ τους είπα κλείστε τα κλιματιστικά. Ο τρίτος δήμος: εγώ τους έδιωξα στα σπίτια τους. Σε ένα άλλο δήμο πηγαίνουν τα παιδιά, πηγαίνετε γρήγορα στο σπίτι.
18: Ναι, ναι, κλείσαν σχολεία, τα πάντα και επιχειρήσεις.
6: Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω.
18: Ναι, ναι.
6: Όλα αυτά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει σωστή κατεύθυνση, υπάρχει ένα.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
19: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
20: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
19: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
20: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
19: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
20: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
21: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το αίρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την έτολο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
22: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
23: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
24: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
25: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
26: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
27: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
28: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
29: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
30: James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκονται καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
31: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
32: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft, για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή, με την εγγύηση της Unimac.
33: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
34: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
33: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
34: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
33: Και τι λέτε.
34: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
33: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
34: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
33: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
35: Τάκης και Μπούμπης.
36: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
37: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
38: Να το, ήρθε.
36: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
39: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
40: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
41: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
40: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
41: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Και συνεχίζουμε. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεών του και την ενημέρωση του πρόεδρου της Δημοκρατίας για όλα τα τρέχοντα θέματα. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και της περιοχής με αυτοπεποίθηση. Στο ίδιο κλίμα και η δηλώση που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ακούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα.
0: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.
1: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
6: Πρόεδρος Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός στη συνάντησή τους αναφέρθηκαν στην ισχυροποίηση και στη θωράκιση της Ελλάδας και στην ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Αυτές τώρα οι τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας στο πεδίο και στη διπλωματία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχουν προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Μάλιστα αυτός ο εκνευρισμός φάνηκε με τα Patriot στην Κάρπαθο και στο Διδημότυχο. Και ενώ υπήρχε η εντύπωση, τουλάχιστον αυτό αρχικά δημιουργήθηκε εντύπωση στην Τουρκία, ότι με την απόσυρση των Πάτριων στην Κάρπαθο ίσως η Αθήνα έδειχνε και ένα σήμα, τέλος πάντων μετά την τελευταία ένταση σε επίπεδο ρητορικής και το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, έδειχνε ότι μπορεί η Αθήνα να στέρνε ένα σήμα προς την πλευρά της Άγκυρας. Οι εξελίξεις το διέψευσαν. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την βροχερή Κωνσταντινούπολη. Πολύ βροχή.
6: Ναι.
2: Σήμερα είναι και ο τελικός της Φράιμπουργκ με την Άρσεναλ εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Ο τελικός στην UEFA και τώρα συνταξιδεύουμε στο καραβάκι του Βοσπόρου μαζί με πολλούς Γερμανούς και Βρετανούς. Είναι ένα ωραίο κλίμα.
6: Και ελπίζουμε να μείνει έτσι, γιατί ναι, να μην έχουμε παρατράγουδα τώρα εκεί με τους οπαδούς, τέλος πάντων, μακάρι να μείνει έτσι. Οπότε έχετε μουσαφιρέους αρκετούς στην πόλη.
2: Έχουμε πολλούς, πίνουν μπύρες γύρω μας, πίνουν πολλά.
6: καταλαβαίνω.
2: Είναι ωραίο κλίμα, αλλά εγώ θα σας αλλάξω την ατζέντα, γιατί η ατζέντα τώρα στη Τουρκία, αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι η ομιλία του Τούρκου Προέδρου. Γιατί πριν από λίγο οι δημοσιογράφοι του ρώτησαν μάλιστα αν ήταν ομιλία αποχαιρετισμού και εκείνος είπε έτσι σας φάνηκε, καθώς πριν από λίγο ο Τούρκος Προέδρος στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του είπε ένας Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να φύγει αλλά θα έρθουν άλλοι χίλιοι. Το καθήκον μας είναι να μεταδώσουμε το λάβαρο που λάβαμε από τους προκατόχους μας σε αυτούς που θα έρθουν μετά από εμάς, χωρίς να αφήσουμε να πέσει κάτω στο έδαφος. Αυτό καταλαβαίνετε όταν το λέει ο Ερντογάν. Και λέει θα φύγει ο Ερντογάν, θα έρθουν άλλοι χίλοι, δηλαδή αρχίζει να λέει ότι υπάρχουν διάδοχοι. Αμέσως οι δημοσιογράφοι μετά το τέλος της ομιλίας του ρώτησαν, ήταν ομιλία αποχαιρετισμού? Και ο ίδιος είπε, έτσι φάνηκε, έτσι είναι. Και αμέσως οι δημοσιογράφοι είπαν, όχι, δεν ήταν έτσι και τα λοιπά, κάπως το μάζευσαν. Καταλαβαίνετε, ίσως να το έκανε για να συσπηρώσει τον κόσμο. Δηλαδή, χρειάζεται μια συσπήρωση, αμάν μην φύγεις πρόεδρε, λέμε τώρα. Μπορεί όμως πράγματι να έχει κάτι στο μυαλό του, αυτό θα το καταλάβουμε το επόμενο διάστημα.
6: Πάντως ξανάδωσε τροφή σε αυτά τα σενάρια για την επόμενη μέρα.
2: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Μα εγώ με το που τον άκουσα, λέω, ναι. Τι λέει τώρα, γιατί το λέει. Λέω Μανώλη πάλι είσαι υπερβολικός.
6: Φουντώνει συζήτηση πάλι.
2: Αλλά μετά είδα τους δημοσιογράφους Τούρκους που αναρωτήθηκαν το ίδιο πράγμα. Και λέω εντάξει, σωστά σκεφτήκαμε.
6: Και μπορεί να κυριολεκτούσε κιόλας όταν έλεγε ένας Ερντογάν θα φύγει, θα έρθει άλλος.
2: Αυτό ακριβώς. Και θα δώσουμε το λόγο. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό ακριβώς.
6: Εννοώ για τα συγγενικά του πρόσωπα που τέλος πάντων.
2: Ακριβώς. Δηλαδή η εξουσία από εμάς δεν θα φύγει.
6: Ναι.
2: Αυτό εννοεί ίσως.
6: Τώρα εκτός από την ομιλία του Προέδρου που φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες θα συζητηθεί πάρα πολύ στα τουρκικά πάνελ, συζητιέται επίσης και το θέμα της αποστολής των Μοιρά στην Κάρπαθο, έτσι δεν είναι Μανώλη?
2: Οπωσδήποτε, διότι ναι, στην εφημερίδα Κουριέρ και στο Συνεντούκ λένε διφορούμενα μηνύματα από την Αθήνα, από τη μία αποσύρση του Patriot για να δημιουργήσει ίσως και ένα καλύτερο κλίμα, από την άλλη στέλνει τα Μοιρά σε ένα νησί που πρέπει να είναι κατά την άποψη των Τούρκων αποστρατιωτικοποιημένο στην Κάρπαθο. Ήδη η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση ζήτησε να αντιδράσει η Άγκυρα στην αποστολή των Μιράζ, αλλά να πω την αλήθεια, σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε briefing για τα τεκτενόμενα, δεν είπαν τίποτα για τα Μιράζ. Και αυτό να το σημειώσουμε. Βεβαίως να σημειώσουμε ότι χθες υπήρξε και το τηλεφώνημα της Ursula von der Leyen με τον Ερντογάν, σε ένα καλό κλίμα για ευρωπαϊκές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη κτλ. Εκεί η Ursula von der Leyen αναφέρει ότι μίλησε και ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου.
6: Κάτι που όπως άκουγα προσεκτικά το πρωί στην τηλεόραση του Sky, δεν το είπε η τουρκική προεδρία. Η πρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι συζητήσαμε και για την Ανατολική Μεσόγειο.
2: Ακριβώς έτσι, και αυτό μας προκάλεσε εντύπωση.
6: Μπορεί και αυτό να έχει τη σημασία.
2: Κάποιο μήνυμα. Ακριβώς.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια. Και ελπίζουμε όλα καλά στην πόλη μετά.
2: Θα παρακολουθήσουμε και εμείς τον αγώνα σήμερα.
6: Άντε, μπράβο.
2: Να αγχωθούμε λιγάκι.
6: Ωραία. Μια χαρά. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, το κλίμα λόγω αθλητικής δραστηριότητας είναι λιγάκι έτσι οπαδικό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε και σε αυτά που είπε πριν από λίγο. Είναι τελευταία είδηση ο Ερντογάν. Ξαναέδωσε τροφή για τα σενάρια της διαδοχής του. Αυτά σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα πάμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό κομμάτι, αλλά αυτή τη φορά με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Όχι πως δεν μας αφορούν και αυτά που μας είπε, που θα μας πει ο Γιώργος Φελίδης. Κάθε τι πια πρέπει να το βλέπουμε ως ντόμινο. Όταν πέφτει το πρώτο του βλάκι, οι συνέπειες απλώνονται παντού. Σε όλο τον κόσμο το βλέπουμε και με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τον πρόεδρο Πούτιν στην Κίνα.
3: Βεβαίως.
6: Και μάλιστα αποκτά και άλλη διάσταση αυτό το ταξίδι, γιατί έρχεται μετά τον Τραμπ στην Κίνα. Και έχουμε και τον Τραμπ, ο οποίος με τους Ιρανούς έχουμε μάλλον μια επανάληψη του ίδιου μοτίβου. Απειλές, προειδοποιήσεις και τελεσίγραφα.
3: Συνομιλίες που συνεχίζονται.
6: Ναι.
3: Λεονταρισμοί. Τουλάχιστον από την πλευρά του Ιράν αλλά και από τον πρόεδρο Τραμπ έτσι, έχουν καταφύγει σε υπερβολές θα λέγαμε. Καταρχήν δημόσια μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα.
6: Πόσες φορές στο ρεπορτάζ έχεις καταγράψει αυτή τη φράση, πες.
3: Το πολύ γρήγορα με κάνει να ανησυχώ περισσότερο, γιατί συνήθως το αγαπημένο του χρονικό περιθώριο είναι δύο εβδομάδες.
6: Δύο εβδομάδες.
3: Ναι, ναι. Για τα πάντα, για τους δασμούς, για τις συνομιλίες. Ναι. Τώρα το πολύ γρήγορα με κάνει και ανησυχώ λίγο. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, είπε. Επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων και μάλιστα αποκάλυψε ότι απήχα μόλις μία ώρα από το να πατήσω το κουμπί για νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει κατόπιν παρενέσεων των αραβικών χωρών να αναβάλει την επίθεση. Τώρα, στην Ουάσιγκτον οι πληροφορίες λένε ότι ο Τραμπ το χρονοδιάγραμμα για τις επιθέσεις το έχει σε 2 ή 3 μέρες, δηλαδή ίσως Παρασκευή ή Σάββατο ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πάντως σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Απ' την άλλη, και οι Ιρανοί δεν κάθονται, όχι φρόνημα, δεν κάθονται χωρίς να μιλούν. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί ότι αν οι επιθέσεις κατά του Ιράν συνεχιστούν, η σύγκρουση θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή. Ο περιφερειακός πόλεμος αυτή τη φορά και θα γίνει πέρα από την περιοχή και τα συντριπτικά μας χτυπήματα θα γίνουν σε μέρη που δύσκολα μπορείτε να φανταστείτε και θα σας κάνουν στάχτη.
6: Αυτή η στρατηγική επέκταση του μετώπου διεύρυνσης φάνηκε από τις πρώτες κιόλας μέρες του πολέμου με την προσπάθεια του Ιράν να εμπλέξει όλο και περισσότερες χώρες σε αυτή την ιστορία.
3: Ακριβώς. Και τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό, με την παγκόσμια οικονομία σε αφασία θα τη λέγαμε,
6: καλά,
3: με την ενεργειακή τροφοδοσία στραγγαλισμένη, πάει ο πρόεδρος Πούτιν στο Πεκίνο και το πιο σημαντικό νομίζω από όσα είπε, διότι είπαν και είπανε ότι Κίνα και Ρωσία θα πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικά το ρόλο των υπεύθυνων μεγάλων δυνάμεων.

0: είπε στον Κινέζο συνομιλητή του, μην ανησυχείς, κάθε ενεργειακή σου ανάγκη, γιατί το Πεκίνο παίρνει ο πρώτος πελάτης του Ιράν σε πετρέλαιο και γενικά τη Μέση Ανατολή.
1: Θα την καλύψει εγώ, λέει ο Πούτιν.
0: Ναι, θα την καλύψει ο πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε.
1: Αυτό μπορεί να μην ακούστηκε και καλά στον Τραμπ μετά το τελευταίο του ταξίδι. Που...
0: Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας. Και η Ρωσία είναι έτοιμη να διασφαλίσει απρόσκοπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
1: Γιατί αυτό που μεταξύ άλλων ήθελε να αυξηθούν και οι ποσότητες, να ανοίξει ο ενεργειακός δρόμος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης για τα δύο μεγάλα γεγονότα που βεβαίως αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τη μια. Ναι.
0: Είχαμε και τις πτήσεις των ντρόουν ή του ντρόουν στην Λιθουανία.
1: Αυτό
0: που έστειλε
1: είναι...
0: για πρώτη φορά από το 2022, από το Φεβρουάριο του 2022, όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία πολίτες ευρωπαϊκής χώρας, νατοϊκής χώρας στα καταφύγια.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρή
0: Είχαμε
1: εξέλιξη.
0: Και αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρή. Στη Βαλτική εκεί το πράγμα δυσκολεύει με κατέρωθεν προειδοποίησεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Φελίδης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Η Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
11: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
10: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
11: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
12: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικής.

0: πολιτιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
1: Επιστρέφουμε και θα πάμε αμέσως στη Βουλή, στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη, γιατί σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής βρίσκεται ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι το θέμα των υποκλοπών. Και εκεί είχαμε με ιδιαίτερη ένταση κάποιες τοποθετήσεις από την πλευρά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Για να μας τα πει όμως καλύτερα η Άντζη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Για αρκετές ώρες συνεδρίαζε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Από τις 9 είχε ξεκινήσει. Λίγο μετά τη 1 ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση που αφορούσε τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμήρη. Καθώς υπήρξε πρόσκληση και προς τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος τελικά επέλεξε να στείλει υπόμνημα, στο οποίο επικαλείται λόγω συνταγματικής άσκησης και διάκρισης εξουσιών, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η συγκεκριμένη συνεδρίαση. Πάμε όμως στην συνεδρίαση που αφορά τον κύριο Δεμήρη, η οποία διεξήχθη σε αρκετά έντονο κλίμα, καθώς το παρόν έδωσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος του έθεσε μία σειρά από ερωτήματα. Ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε και στην απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την οποία υποστήριξε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή του, και ρώτησε τον κύριο Δεμήρη γιατί δεν συμμορφώνεστε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σας καλώ να χορηγήσετε άμεσα τον φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη άσκηση απορρίτου των επικοινωνιών όσο οφείλεται, και να είστε σαφείς σε σχέση με την ύπαρξη του φακέλου αυτού και όχι ύξης αφήξης.
1: Όπου ο φάκελος αυτός, γιατί εσύ το έχεις παρακολουθήσει, αλλά λέω και τους ακράτες, ζητάει το φάκελο ουσιαστικά ο κύριος Ανδρουλάκης, που να φαίνεται η αιτιολόγηση της παρακολούθησής του. Έτσι δεν είναι? Γιατί. Του λέει γιατί είχατε με ένα στόχο παρακολούθησης, την αιτιολόγηση, το γιατί.
2: Ακριβώς, οι λόγοι που έγινε ουσιαστικά αυτή η παρακολούθηση, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ένας διάλογος μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του κύριου Δεμήρη, όπου ουσιαστικά ο κύριος Δεμήρης ανέφερε ότι υπήρξε προφορική εντολή, ότι κάποιες μάλλον εντολές δεν δίνονταν γραπτό. Τον ρώτησε ο κύριος Ανδρουλάκης αν ουσιαστικά εννοεί ότι αυτό γινόταν προφορικά, με τον κύριο Δεμήρη να λέει ότι όχι, δεν λέω αυτό. Να πούμε ότι η μετοπική κυβέρνηση κιόλας και ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το ζήτημα των υποκλοπών θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς σήμερα με την διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε ότι η συζήτηση στην Ολομέλεια για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Και αναμένεται να είναι μια μακρά συνεδρίαση, η οποία υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περίπου 10 με 11 ώρες, καθώς θα μιλήσουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άντζη Κούκη, για τα όσα έγιναν σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου βρισκόταν εκεί ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΕΠ, απαντώντας τα ερωτήματα του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, και μεθαύριο στη Βουλή, εκεί βεβαίως αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Επίδειξη στρατηγικής συμμαχίας ανάμεσα σε Μόσχα και Πεκίνο, εν μέσω συνάντησης Σι-Πούτιν. Την αντίθεσή της με την ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων εκφράζει και φέτος η Άγκυρα. Προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την κατάργηση δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και έντονες πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες επέμειναν στην προσθήκη ρήτρας ασφαλείας που θα επιτρέπει την επαναφορά δασμών εάν η Ουάσιγκτον αυξήσει εκ νέου τα αμερικανικά τέλη εισαγωγής. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου μεταφέρθηκε Αμερικανός γιατρός που μολύνθηκε από έμπολα στο Κονγκό και συγκεκριμένα στην ειδική μονάδα απομόνωσης του Σαριτέ στο Βερολίνο, μετά από αίτημα των Αμερικανικών αρχών προς τη γερμανική κυβέρνηση. Το Βερολίνο επιλέχθηκε λόγω της μικρότερης διάρκειας πτήσης αλλά και των δυνατοτήτων του ίδιου του Σαριτέ, το οποίο διαθέτει τη μεγαλύτερη ειδική μονάδα απομόνωσης στη Γερμανία, συνδυάζοντας λοιμοξιολογία και εντατική θεραπεία. Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, τιμήθηκε με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας για την συμβολή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάμεσα στους 20 βραβευμένους ήταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας, Λεχ Βαλέσα, αλλά και το Ιρλανδικό συγκρότημα U2. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Το θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας υπάρχει μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ένα κομμάτι της ενημέρωσης για το τι διημήφθη στην Επιτροπή προέρχεται από το Πασόκ, από μια άτυπη ενημέρωση του Πασόκ. Δηλαδή το τι είπε ο Ανδρουλάκης, τι το απάντησε ο κ. Δεμήρης, ο διοικητής ΣΕΙΠ. Και τώρα υπάρχει μια σφοδρή επίθεση από την πλευρά της κυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ. Το κατηγορεί ότι διαρρέει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και καταλήγει ότι είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Προφανώς θα υπάρχει συνέχεια σε αυτή την κόντρα. Ένα αναμονή της απάντησης από το ΠΑΣΟΚ. Νίκο Σταματέλος στο στούντιο μαζί μας.
5: Καλώς ήρθες. Έχουμε απόψε τον πρώτο από τους τρεις τελικούς για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην Κωνσταντινούπολη στις 10.
1: Μας είπε ο Μανώλης ότι γίνεται χαμός. Είχαμε τον Μανώλη Κωστέλη.
5: Λογικό είναι. Η Άστον Βίλα υποδέχεται τη Φράιμπουργκ. Η Άστον Βίλα, για τους πιο παλιούς, μπορεί να θυμούνται ότι είχε κατακτήσει πρώτα αθλητριών απέναντι στην Μπάγερν αρχές δεκαετίας του 80. Η Φράιμπουργκ ψάχνει το πρώτο της τίτλο. Με ελληνικό ενδιαφέρον από την άποψη ότι αν το πάρει η Άστον Βίλα και βγει τέταρτη στην Πρέμιερ Λίγκ, ο Ολυμπιακός ως δεύτερος που θα συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League θα κερδίσει
1: ένα γύρο.
5: Ακριβώς. Αντί για δεύτερο
1: προκριματικό. Πάντως η προθέρμανση, μας είπε ο Μανώλης, έχει ήδη αρχίσει. Βλέπει παντού γύρω του Γερμανούς και Άγγλους να πίνουν μπύρες. Έχουν ξεκινήσει.
5: Η είδηση θα ήταν να μην πίνουν μπύρες.
1: Ωραία.
5: 10 η ώρα, ξαναλέω, στην Κωνσταντινούπολη ο τελικός. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής με τον Εργίνα Ταμάν να αναμένεται να έχει αύριο συνάντηση με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, το ιδιοκτήτη της ΚΑΕΚ Παναθηναϊκός, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στη τεχνική ηγεσία της ομάδας. Όλα δείχνουν διαζύγιο άμεσα.
1: Πριν τους τελικούς εδώ.
5: Πριν τους τελικούς, ναι. Δηλαδή και αύριο ακόμα.
1: Μάλιστα.
5: Μετά την... Ναι. Την αποτυχημένη πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Και είχαμε και δύο αναμετρήσεις χθες στην Premier League στην Αγγλία. Η Arsenal είναι χωρίς να παίξει. Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια γιατί η Manchester City που την κυνηγούσε δεν κατάφερε να νικήσει εκτός έδρας στην Bournemouth. Έτσι, μια αγωνιστική πριν από το τέλος, η Arsenal για 14η φορά στην ιστορία της κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκριση του τίτλου. Ενώ την ίδια ώρα η Chelsea νικούσε την Tottenham με 2-1. Mm-hmm. Και η Tottenham θέλει μια ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική για να παραμείνει στην κατηγορία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος!
7: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
8: Σκέψου, Πράκτικα.
10: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
12: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
13: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
11: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
12: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
13: Φοβάμαι!
12: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
11: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
12: Μπράβο!
11: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
12: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
15: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
16: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
11: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
16: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
11: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στην Αθηνών Κορίνθου προς Πειραιά στο ύψος του Ασπροπύργου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κρυονερίου από το ύψος του Αγίου Στεφάνου προς την Άνοιξη. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν με ανακοίνωσή τους ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Είχε προηγηθεί ομιλία του Αμερικανού Προέδρου σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε την πάγια θέση του ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Εάν το κλείσιμο των στενών του ορμού συνεχιστεί, θα βρεθούμε μπροστά σε μια μείζωνα οικονομική και νομισματική κρίση μέσα στους ερχόμενους μήνες, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρουνό Λε Μέρ. Μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, υπογράμμισε ότι η άνοδος των επιτοκίων συνδέεται ευθέως με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο που κατευθυνόταν στη Γάζα και αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, τις επόμενες ώρες θα αφηχθούν σταδιακά στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Αστόντ, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Στο λιμάνι του Αστόντ θα ακολουθήσουν, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τις Ισραηλινές αρχές, οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησή τους. Όπως ανέφερε η κυρία Ζοχιού, η πρέσβη της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα αύριο το πρωί στο χώρο που θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής αλλά και για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση, η προσήλωση της οποίας παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Ματαιώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι για την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Παγού Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Είχε προηγηθεί η επιστολή του κυρίου Τζαβέλα με την οποία ενημέρωνε ότι δεν θα παραστεί στην ακρόαση καθώς η κλήτευσή του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών του Συντάγματος. Μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη σχετικά με το θέμα των υποκλοπών, η οποία διεξήχθη σήμερα και κλεισμένων των θυρών, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αθανάσιος Μπούρας ανακοίνωσε ότι η επόμενη συνεδρίαση αναβάλλεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και υγροτόπους προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων εισάγεται σαφές χωρικό όριο στην κάλυψη γης, ενώ τα αιωλικά πάρκα δεν θα μπορούν να εγκαθίστανται σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και στα μικρά νησιά. Σε περίπου 730.000 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο Μητρό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τον Απρίλιο του 2026, καταγράφοντας μείωση κατά 9,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και μείωση 14,4% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραμμένων ανέργων, 65,9%, είναι γυναίκες. Στο ζήτημα της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης μετά τη χθεσινή παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει ότι με βάση τα όσα αναφέρονται στην επιστολή παραίτησης Καλπάκη προκύπτει ανάγκη άμεσης αλλαγής της απόφασης για την απομάκρυνση του ιδίου από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Καλπάκης στην επιστολή του ανέφερε ότι ο χώρος δεν αντέχει άλλη εσωστρέφεια. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα, ενώ έχει κατασχεθεί και οπλισμός. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τοιχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
20: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
19: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
21: Playback 8-1 πρώτο. Playback.
22: Hey, κύριος, δεν γίνει ακόμα τα φιλά. Stop. Stop.
23: Ποιο ζώον μίλησε.
22: Ζώον είσαι και φαίνεσαι, βρε, ακούς.
23: Σταμάτα,
22: σταμάτα. Άντε, βρε, και εσύ με το λέω, πατέρα, εκεί πέρα, βάλτε, γρήγορα, βάλτε το μοτό, φάτε, πώς είναι αυτό.
24: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα.
25: Δεν το πιάσε αυτό.
24: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα.
25: Ωραία, και θα γίνω κομμέτα αυτόν.
24: Μεγάλο ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η παρουσία του στην Πρωθυπουργία και του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες τότε προσέφεραν μια μεγάλη εθνική υπηρεσία.
26: So thank you very much.

0: Γεια σας. Καλέ, η ώρα έχει πάει 3:12.
1: Τι παθαίνεις εσύ?
0: Πρέπει να τρέξουμε.
1: Δύο ώρες εκπομπή έχεις τώρα, σε πείραξε σένα.
0: Δεν θέλουμε καθόλου να σας αγχώσουμε.
1: Καλησπέρα.
0: Το
1: αντίθετο.
0: Θέλουμε να σας βάλουμε σε κατάσταση.
1: Τα νεάκια σας.
0: Πριν μπούμε σε αυτήν, πριν βουτήξουμε στα βαθιά της επικαιρότητας,
1: κάποια μουσική ήρεμη, χαλαρωτική.
0: Θέλω λίγο όσο μπορούμε να χαλαρώσουμε.
1: Ναι.
0: Θέλω αυτή τη μουσική.
1: Είσαι από την επηρεία μυρωδιάς θεσμής ακόμα, ε.
0: Με επηρεάζει περισσότερο από όσο πίστευα. Και με νευριάζει πάρα πολύ που δεν έχουμε μάθει ακόμη τι είναι αυτό που επηρεάζει τόσες περιοχές.
1: Δεν θα μάθεις κιόλας από ό,τι φαίνεται.
0: Γιατί ρισχυάζει.
1: Ποτέ. Καλά, πέρασε μια μέρα τώρα, θα μάθουμε τώρα.
0: Όσο ζούμε, ελπίζουμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτή την στεντόρια φωνή σου, την τόσο έντονη.
1: Τι να κάνω, έτσι γεννήθηκα.
0: Να τη χαλαρώσει.
1: Να τη χαλαρώσει.
0: Γίνεται.

0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Με χαλεύτω γιατί δεν έχει νερά όμως.
0: Ναι, δεν έχει νεράκια.
1: Δεν πρέπει να βάλουμε λίγα νερά.
0: Δεν πρέπει να τρέξουν τα νεράκια. Τρέχει, τρέχει, τρέχει
1: το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Δυνάμωσε λίγο το άλλο για να βάλουμε.

0: Μόνο τέτοια θέλω να ακούω τελευταία.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, εγώ παλεύω.
1: Είναι σαν εμένα, μου είχε πιάσει πέρυσι να ακούω κλασική μουσική.
0: Το πιστεύεις ότι ακούω πλέον μόνο κλασική μουσική στο
1: αυτοκίνητο? Πόσο ωραία είναι. Δεν είναι πολύ ωραίο?
0: Ναι, αλλά προχθές πήγα σε ένα μαγαζί που θα γινόταν όπα.
1: Εντάξει.
0: Και για να είμαι ειλικρινής.
1: Μπήκες με κλασική μουσική στο μαγαζί?
0: Όχι, δεν μπήκα με κλασική. Απλά παίρνω τους φίλους μου και λέω: έρχομαι και ακούω όπερα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και μετά από λίγο έφευγαν τα καλαμαράκια στον αέρα.
1: Εντάξει. Διασκέδαζες εκεί.
0: Χαλιάζει η ψυχή μου.
1: Ψυχούλες.
0: Προσπαθώ να μας πάρει ο ύπνος, όμως βαρέθηκα λίγο τώρα. Πάμε να μάθουμε ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα Καριστιανού.
2: Το κόμμα Καριστιανού, από πού βλέπετε να παίρνει δυνάμεις?
3: Ντα. Θα
2: σε κάνω ντα. Ναι, κατάλαβα το υπονοούμενο. Αυτή είναι η απάντηση.
3: Ντα.

0: Από τα κάρα του Γεωργιάδη.
1: Ωραία απάντηση. Από χθες την είχαμε εντοπίσει.
0: Μα το εξήγησε τον Ντά, είπε να ντά και τέλο.
1: Εσύ το εξηγεί κάπου αλλού.
0: Και όποιο κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Σε κάποια άλλη συνέντευξή του. Όχι, δεν είναι. Εσύ το εξηγεί κάπου αλλού.
0: Σω να μην ήταν το κατάλληλο.
1: Δεν ήταν, δεν ήταν, όχι, γιατί ήθελα να πει λίγα, δεν ήθελα να πει πολλά. Μίλησε μόνο 50 λεπτά. Απλά να σου πω ότι υπάρχει.
0: Υπάρχουν
1: λίστα προβλήματα.
0: Δηλαδή.
1: Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που ζουν σε μια άλλη διάσταση. Βλέπουν μεν την ακρίβεια.
0: Μισό λεπτό. Πώς το είπες, σε άλλη διάσταση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάπως έτσι.
1: Πώς.
0: Αυτό εννοούσες.
1: Θυμίζεις πέρυσι που είχα πάει σε ένα μέρος το οποίο είχε τέτοια μέσα και με βάλω να κάνω κάποιες ασκήσεις και γελούσα μόνος μου. Γελούσα με τον εαυτό μου που έκανα τις ασκήσεις.
0: Εμένα με ήρεμε πάρα πολύ.
1: Και εμένα με ήρεμε πάρα πολύ.
0: Δηλαδή μπορούμε τις πέντε, ας πούμε, να πάμε.
1: Δεν ήρεμε τους φίλους που είναι στο τιμόνι. Και επειδή εμείς θέλουμε να τους κινητοποιήσουμε λίγο και πρέπει λίγο να τους επιστρέψουμε.
0: Γιατί να τους κινητοποιήσουμε από τη στιγμή που ήδη επιστρέφουν από τη δουλειά τους ή πηγαίνουν στη δουλειά τους.
1: Επιστρέφουν
0: και
1: από τη δουλειά που αφήσαν κάποια προβλήματα στη δουλειά και γυρίζουν στα κανονικά προβλήματα. Στην κανονική ζωή.
0: Λοιπόν. Έχουν στείλει άπειρα μηνύματα. Ναι. Πες για το επόμενο, γιατί θα επιστρέψω σε αυτό. Έχω να διαβάσω
1: τίποτα.
0: Μηνύματα.
1: Θα σας ταράξουμε. Γι' αυτό ήρθαμε.
2: Μαγαζιά που κλείσανε και μαγαζιά που ανοίξανε.
3: Υπάρχει κρίση στην αγορά, πιστεύετε?
2: Εξαρτάται.
3: Ο κόσμος ψωνίζει, έχει χρήματα, υπάρχει ακρίβεια.
2: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Εμείς περιμένουμε πότε θα πληρωθούμε. Περιμένουμε το τελευταίο. Από εκεί και πέρα, ό,τι θέλουμε το κάνουμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε, όλα πάνε...
3: Καλά.
2: Καλά. Οπωσδήποτε καλά.
4: Και ακρίβεια υπάρχει και οι Γεωργοί έχουν δίκιο και όλοι έχουν δίκιο. Αλλά ό,τι μπορεί το κράτος να δώσει, δίνει. Από εκεί επάνω προσέχουν και να μην πέσει και το κράτος. Ξέρουμε να τα αφήσουμε. Προσέχουν και να μην πέσει και το κράτος.

0: λέει ο Κωνσταντίνος. Μην το ξαβάλλετε αυτό με το νερό και, με το νερό και τα νεράκια. Έχω ήδη πάει δύο φορές στην τουαλέτα.
1: Ναι,
0: Κωνσταντίνος, τι θα γίνει με τα, παιδιά, με τα νερά, ρε παιδιά, θα σταματήσει, θα κατουρηθούμε.
1: Είναι ιδανική μουσική για τσίσα και αν είσαι στο Κηφισό, όπως λέει και ο Γεράσμος στην Μάλτα, αυτό καλύτερα.
0: Λέει με τόσο νερά και χαλάρωση, κάποιος κολλημένος στην κίνηση του Κηφισού θα υποφέρει.
1: Θα υποφέρει, ναι.
0: Ναι. Και ο Νικόλας, ο φίλος μας, Μαρία, σε παρακαλώ πολύ με το νεράκι που τρέχει. Δουλεύω στο ισόγειο και η τουαλέτα είναι πάνω.
1: Δύσκολο πράγμα.
0: Νότι, δώσε σήμα. Ο Νότης μας παραχαλάρωσε. Λογικό είναι, όπως όλοι μας.
1: Νότι μου, τι έγινε, τσισά. Six centuries ago, the last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel

0: πάει σαν ανακαταμετάδοση ηλιασμών απαγορέψεω.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιο είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: Χριστέ
5: μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτό το δίδυμο!

0: πάρα πολύ.
1: Το σήμα μας κορυδεύω.
0: Καλά, είχαμε και χειρότερο.
1: Έχω δικαίωμα, ναι.
0: Τότε που το παίζαμε City Skylights. Ήμασταν παιδιά τότε.
1: Σε παρακαλώ, εσύ ήσουν παιδί, εγώ θα διαλέξω.
0: Η εκπομπή ήταν τραγικό το πώς την είχαμε ονομάσει.
1: Μαρία μου, αύριο συμπληρώνω 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά.
0: Σοβαρά, μιλάς στην
1: πάρτι. Πάρτι, ναι.
0: Κωνσταντίνο και Ελένη.
1: Ποιος είναι αύριο?
0: Ποιος είναι αύριο?
1: Ποιος είναι αύριο? Ποιος είναι αύριο?
0: Τι, αύριο θα γιορτάσουμε σένα δηλαδή?
1: Όχι, Κωνσταντίνο και Ελένη. Το Κωστάκι θα γιορτάσουμε, είναι Ελληνίτσα.
0: Οκ. Ωραία.
1: Αφού γιορτάζει το κορίτσι μας. Η σύζυγος γιορτάζει αύριο, του κυρίου Νάτου Παπαγιαννάκου. Η κυρία Ελένη Καραγιάννη γιορτάζει.
0: Να τη χαιρόμαστε.
1: Είπα, η σύζυγος του κυρίου Παπαγιαννάκου. Ο Κοσπανός γιορτάζει αύριο.
0: Ναι, τι θες να κάνουμε ακριβώς για τα 30 χρόνια, δεν έχω
1: τίποτα, όχι αυτό, κάτι πώς μου ήρθε αύριο.
0: Ωραία, έτσι, εγώ έχω νευριάσει πάρα πολύ.
1: Με τι?
0: Πάρα πολύ.
1: Έχουν πολλές αποκαλύψεις αυτή τη διαστημία, πες μας.
0: Αυτό είναι μεγάλη λέξη.
1: Τι έπαθες?
0: Τι γίνεται. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ άβολο. Πάρα πολύ άβολο.
1: Ποιο, Μαρία μου?
0: Που χθες βρωμοκοπούσε η γη.
1: Εγώ δεν μίλησα τίποτα.
0: Και ακόμη δεν μας έχουν πει για ποιο λόγο.
1: Εγώ δεν μίλησα τίποτα πάντως.
0: Δηλαδή, βγαίνουν και λένε δεν είναι ψιτάλια.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι τα δηληστήρια. Δεν είναι ρεβιθούσα. Ευχαριστώ πολύ, Νότι μου. Δεν ρωτάμε μήπως είναι κάτι άλλο. Βγαίνει ο κύριος Αριγιάννης από το πρωί, ναι. Λέει μπορεί να ήταν ένα γυροβολημένο δεξαμενόπλιο.
1: Αυτό δεν είναι αυτό, λέμε.
0: Παίρνουμε κι εμείς το Υπουργείο Ναυτιλίας. Λέμε τι γίνεται, Υπουργείο Ναυτιλίας. Μετά μέχρι τώρα. Τώρα στοιχεία και τους ελέγχους δεν προκύπτει κάτι.
1: Η Υπουργείο Ναυτιλίας τι παίζει?
0: Τι ήταν λοιπόν?
1: Τι ήτανε?
0: Τι μπορεί να ήταν?
1: Μπορεί να ήταν κάτι. Έχουμε καταλάβει.
0: Κάνουμε τη λάμπη, παίζουμε λάμπη στο.
1: Όχι, εμείς έχουμε καταλάβει.
0: Γιάννη, αυτό. Μπορεί να ήταν κάτι.
1: Έχουμε καταλάβει, μπορεί να ήταν.
0: Δηλαδή, εσύ λες ότι μέχρι τώρα δεν ξέρουμε τι ήταν.
1: Υπάρχει επικρατέστερο σενάριο?
0: Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό ακούσαμε από τον κύριο Σαριγιάννη, το οποίο διαψεύδει.
1: Από χθες κυκλοφορούν κάποιοι τύποι από το απόγευμα, μας στέλνουν κάποια μηνύματα και λέγανε εγώ ξέρω τι είναι. Μίλησα εγώ με τάδε και μου είπαν ότι είναι από τα τάδα, τα δηληστήρια.
0: Όχι, εγώ ξέρω από μέσα.
1: Ναι, ξέρω από μέσα. Μου είπαν ότι είναι από καράβι που πέρασε και αυτό. Μου είπαν ότι είναι το ένα, μου είπαν ότι είναι το άλλο. Δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα. Ήρθε μια μυρωδιά, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Είμαστε από την απορία.
0: Πάντως,
1: θα μείνουμε την απορία, μπορεί.
0: Να το πω. Τώρα. Όταν θα αρχίσουν που ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι να διακινούν σενάρια,
1: ναι,
0: αυτά που λες, ναι. Θα έρθουν μετά κάποιοι άλλοι, οι αρμόδιοι, και θα λένε τα ψεκασμένοι που. Όταν δεν κλείνεις το θέμα να πεις προήλθε από αυτό, ναι. Συνέβη αυτό, τελεία παράγραφος, τότε να ξέρεις ότι θα συμβούν και αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Το λέω απριόρι. Άσε που εγώ θέλω να μάθω για ποιο λόγο συνέβη όλο αυτό. Να ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να ξανασυμβεί ή αν το διορθώσαμε. Ήταν κάτι δηλαδή τόσο μυστήριο είναι. Ποιο να φέρουμε δηλαδή να μας το βρει.
1: Δεν μπορώ με την εξαλωσύνη σου, πραγματικά δεν
0: είμαι
1: μπορώ.
0: Εξαλή.
1: Πού είσαι έξαλλη με αυτό. Εγώ θέλω αυτούς τους τύπους.
0: Ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, ξέρω τι πρέπει να κάνουμε.
1: Αυτούς τους τύπους που λέγανε χθες ξέρουν ότι θα βγουν άμα βγει κάτι συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο λέμε τώρα. Και πούνε ότι είναι τελικά από το τάδε. Θα πει, στα λέγα εγώ.
0: Ναι, δεν είναι αστείο όμως, γιατί έκλεισαν και σχολεία.
1: Εγώ έξα...
0: και
1: επιχειρήσεις.
0: Υπήρχε φοβερή κινητοποίηση δηλαδή, για το θέμα.
1: Γιατί φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν πως είναι αέριο και γίνει κανένα καραμπούμ ξαφνικά, χτυπά ξύλο, Παναγία μου.
0: Και από χθες όποιον ρωτούσαμε μας λένε δεν είναι φυσικό αέριο. Δεν είναι φυσικό αέριο, δεν είναι φυσικό αέριο. Ωραία, τι είναι θα μας πείτε. Δεν σας ρωτάμε τι δεν είναι, σας ρωτάμε τι είναι. Δώσε λίγο ρενότητα τώρα γιατί δεν γίνεται.

0: πολύ αυτό να το έχουμε όταν πηγαίνουμε Hondo Center. Γιατί έτσι νιώθεις όταν πηγαίνεις Hondo Center. Μπαίνεις σε κατάσταση άλλη, απόλυτης ηρεμίας. Θα χαίρονται τα Hondo Center με αυτό που κάνουν τώρα, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, αν πάτε στα Hondo Center πάντως, να ξέρετε ότι εκτός του ότι θα χαλαρώσετε, θα βρείτε αυτή την εβδομάδα φοβερές προσφορές στα αρώματα που έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή 35% σε αρώματα Jean Paul Gaultier, Chloé, Calvin Klein και Boss. Μη φύγετε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Γιάννη.
1: Ναι, επιστρέφουμε σε λίγο, το ίδιο παρεώνει.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει.
8: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
9: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής, να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
12: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
11: και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
13: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
14: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
11: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
15: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε
3: μάθετε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Smart και αρμονία.
17: Αρμονία και smart.
16: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
17: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
16: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
17: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
18: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
19: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
18: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
19: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
19: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
18: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
19: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
18: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
19: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
18: Τηλέφωνο 2641091760.
19: Κινητό 6945362708.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
20: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Ματαιώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα για την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Είχε προηγηθεί η επιστολή του κυρίου Τζαβέλα με την οποία ενημέρωνε ότι δεν θα παραστεί στην ακρόαση, καθώς η κλήτευση του δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 5 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
22: Στα όριστα αύριο, στα ξύλα στα λαγκάρια.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε τη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο.

0: ended.
1: Κάτι συμβαίνει τελευταία, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
2: Δέχομαι bullying.
1: Αλλά να σου πω κάτι, από εκεί που ρίξαμε τα νερά, ρίξαμε το calm down λίγο της κατάστασης.
2: Το calm down.
1: Ξέρεις τι θέλω να πάθουμε τώρα?
2: Τι θες?
1: Θέλω να πάθουμε λίγο μπανκαράγκα.
2: Πάμε.

0: Ναι, εμείς ας πούμε.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Θέλαμε το Σάββατο να πάμε σε ένα γάμο να τα χορέψουμε όλα αυτά.
1: Ναι,
0: ναι, κάπου. Δεν ξέρω αν θα μας αφήσει να το κάνουμε.
2: Μας τα έχει πει.
1: Τα
2: έχει πει αναλυτικά.
0: Να δούμε την πρόγνωση τώρα.
2: Τα έχει πει αναλυτικά. Εσύ. Θα τα πει όλα αναλυτικά η κυρία Σουζή, αλλά σου έχει πει ότι θα γλεντήσεις.
1: Γιατί να μην γλεντήσεις.
2: Γιατί να σε κόψει βροχή εσένα,
1: Σουπούλου.
2: Άμα πια.
0: Ξεκίνα. Λοιπόν, το γύρω-γύρω και εσύ τώρα.
1: Σήμερα είναι μια μέρα που μάλλον δεν θα έχουμε βροχή στην Αττική. Mm. Μια πολύ μικρή πιθανότητα για κάμια ώρα ακόμα που δεν το βλέπω. Αύριο μεσημεροαπόγευμα θα έχουμε μπόρα ή. Αυτό. Βροχή ή μπόρα. Μεσημεροαπόγευμα.
0: Και, γιατί κομπιάζεις.
1: Και την Παρασκευή, προσπαθώ να θυμηθώ. και την Παρασκευή το ίδιο και το Σάββατο μέχρι το απόγευμα βροχή. Αργά το απόγευμα, μετά θα σταματήσει.
0: Το Σάββατο.
1: Το Σάββατο, μέχρι αργά το απόγευμα.
0: Τι σημαίνει αργά απόγευμα.
1: Πάλι μισή ώρα απόγευμα, δηλαδή μιλάω. Ξέρω εγώ, 7, 6, 7 εκεί, κάπου ναι. Εκεί.
0: Γιατί έχει και συναυλία Iron Maiden το βράδυ,
1: Το ξέρω, το έμαθα. Από τον Άρη. Έχω συναυλία στο Άγκα.
0: Ναι.
1: Όχι, εδώ.
0: Ο Άρης Πρωτοσάλτε θα πάει στους Iron Maiden.
1: Όχι, παιδί μου, Άρης πάνω.
2: με τρόμαξες τώρα.
0: Δηλαδή πήγε στη Eurovision, τώρα θα πάει και στους Iron Maiden.
2: Όταν λες Άρης, το πανηλό πάει απευθεία στο Πρωτοσάλτε. Ναι, συγγνώμη.
1: Εγώ μας κάνει τα γραφικά και τα αυτά.
2: Ο Άρης μας,
1: ναι.
2: Θα πάει Iron Maiden.
0: Άρης Τριανταφύλου, παιδιά.
1: Άρης Τριανταφύλου, έλα, γεια σου.
2: Θα πάει στο τίγιο, θα πάει στο ΑΚΑ. Αυτό θα πάει, ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Με ρώτησε τον καιρό γι' αυτό και το λογικό. Το 9 με 12 το γλιτώνουμε.
0: Ωραία, ωραία, σημαντικό, σημαντικό. Ναι.
2: Και για σένα σημαντικό αυτό.
0: Όχι, εγώ μίλησα, παίρνω χθες την Ήφη τηλέφωνο,
1: ναι.
0: Βλέπει κλήση μου. Mm. Μου λέει, μη μου πεις ότι με παίρνεις για κακό. Ο γάμος μας είναι 8 παρατέταρτο.
1: Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι έξω, έξω είναι.
0: Έξω είναι.
1: Έξω, όμως.
0: Ναι, ρε άνθρωπε, αλλά άμα βρέχει μέχρι τις 7, εντάξει είμαστε.
1: Δεν είμαι σίγουρη, ρε παιδιά. Μπορεί να πάει και λίγο πια. Δεν μπορεί να έχει ένα γάμο, να έχει του κόσμου τον κόσμο και να μην έχει προνοήσει ότι μπορεί και να βρέχει.
0: Το τι έχουμε προνοήσει είναι δικό μας θέμα. Εμείς θέλουμε να μας πεις αν θα βρέχει. Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Μπορεί,
1: αν, οπωσδήποτε θα είναι πιο μετά, θα σταματήσει.
0: Okay.
1: Δηλαδή αυτό το 9 με 12 είμαι σχεδόν σίγουρη.
0: Άρα το μέχρι πότε είναι το θέμα που θα κρατήσει.
1: Το μέχρι πότε είναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, μετά την Κυριακή πάλι μεσημέρι απόγευμα. Το πρωί θα είναι καλά, το μεσημέρι απόγευμα θα ξαναβγάλει.
0: Mm.
1: Βρόχα, ίσως και καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Και δεν αλλάζει ο καιρός πολύ και την άλλη εβδομάδα.
0: Όλη την άλλη εβδομάδα.
1: Σχεδόν. Όχι όλοι, αλλά τις τρεις πρώτες ότι... μέρες που μπορώ να. Ναι.
0: Το είχε πει ότι μέχρι τέλη Μαΐου έτσι
2: θα πάει. Το είχε πει. Αλλά επειδή όλοι έχουν βάλει το Σαββατοκύριακο αυτό 15 υποχρεώσεις και έχουν τέτοιου τύπου υποχρεώσεις, δεν κοιτάνε καν την άλλη εβδομάδα. Όλοι κοιτάνε το Σάββατο.
1: Το Σάββατο.
2: Συγκεκριμένα το Σάββατο.
1: Το ξέρω. Ναι, ναι. Και το πόσοι με έχουν ρωτήσει και το πόσα μηνύματα έχω πάρει δεν θα τα ξέρετε. Και είναι αυτά.
0: Σε έχει πιάσει απελπισία.
1: Απεντελείως απελπισία, γιατί τώρα εντάξει.
0: Γιατί να κάνει και η Χριστίνα.
1: Να μην μπορείς να πεις μια καλή κουβέντα, ρε παιδί.
0: Ναι. Και το θέλει, το βλέπω στο βλέμμα της.
1: Πάρα
0: δηλαδή.
1: Πολύ.
0: Το θέλει.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα δεν το έχει, λοιπόν. Εντάξει, αυτά
1: έχουμε
0: είναι τα δεδομένα τώρα.
1: Ημέρα, να πούμε δούμε. Περισσότερα. Αυτά.
0: Ωραία, εγώ ξέρεις με τι θα σε αποχαιρετήσω τώρα.
1: Με τι.
0: Ξέρεις με τι.
1: Μπακαράγκα. Τι.

0: μπάγκαρα.
1: Το εγγονάκι της η κυρία βαφτίζει το Σάββατο.
2: Και θα κάνεις τον κήπο. Τι θα κάνεις τον κήπο?
3: Μπαρμπεκιού, τι?
1: Ναι.
3: Πάρτι.
1: Ναι.
3: Πάρτι. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί έχουν δώσει προκαταβολές.
1: Ναι.
3: Και έχουν αγχωθεί όλοι γιατί έχουν δώσει και λεφτά. Αλλιώς όσοι η μπορούσαν. Ναι.
1: Θέλω τη βοήθεια.
2: Άκουα.
1: Ναι.
2: Θέλει η κόρη της, θέλει να κάνει το, στον κήπο το,
1: ναι,
2: το πάρτι. Ο κήπος θα θέλει.
1: Ναι. Τι ώρα είναι το πάρτι?
2: Μόνο 12 με 4.
1: Το μεσημερί.
2: Ναι, βαφτίσια είναι.
1: Είναι στη δύσκολη ώρα. Ναι. Είναι στη δύσκολη.
2: Στην πολύ δύσκολη ώρα.
1: Ναι. Η Μυρτώ λέει: θέλω τη βοήθεια της κυρίας Σούζη. Έχουμε γάμο το Σάββατο στην Ερέτρια. Ναι, σε ανοιχτό χώρο να ψάξουμε για τέντες.
2: Ναι.
1: Συν το πάρτι, λέει, Παρασκευή απόγευμα στην παραλία.
2: Ναι, για τέντες.
1: Πού να βρουν στην παραλία τέντες?
2: Τι να κάνουν στην παραλία? Τι να φέρουν, δηλαδή, ναι, για όνομα του Θεού.
4: Συν που θα πέσει και λίγο θερμοκρασία, δηλαδή το βράδυ θα έχει και μια ψύχαρα.
1: Περίμενε να κρατήσω το Σάββατο 9 με 12 το βράδυ, δεν θα βρει.
2: Ένα είναι αυτό. Ναι. Αυτό να το κρατήσουμε. Αυτό. Να το κρατήσουμε αυτό, ναι. Και θα το επιβεβαιώσουμε και αύριο.
1: Πριν μετά, δεν μπορούμε να σας πούμε κάτι, παιδιά. Αυτό κρατήστε.
2: Ναι.
1: Πριν
2: θα έχει ή θα έχει. Αυτό, ναι. Τετάρτη.
3: Θα
2: το ξαναπούμε.
1: Είπες και πολύ βροχή το Σάββατο.
2: Θα έχει, θα έχει. Δηλαδή θα μουλιάσει ο κήπος. Πώς το λένε.
3: Περισσότερο από χθες, δηλαδή.
2: Χθες ήταν πολύ λίγιο.
3: Να τα μας.
2: Άλλο πράγμα. Ήταν αναμενόμενο να είναι το προς το βράδυ.
3: Ναι, να τα μας.
2: Τώρα δεν είναι για να είναι προς το βράδυ. Θα είναι απόγευμα, σήμερα απόγευμα.
3: Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Στεναχωριέμαι.
1: Όχι, όχι.
3: Το καταλαβαίνουμε ότι στεναχωριέσαι επειδή εσύ το παίρνεις προσωπικά, αλλά δεν φταίει για τον καιρό. Τι να κάνουμε, βρε κούκλα.
2: Προσπαθώ να το πάρω πάνω μου, αλλά.
3: Και προσπαθείς να πεις και πέντε πράγματα για να ακούσουν όλοι.
2: Ναι.
3: Μια καλησπέρα στον κύριο Ουγγαρέζο που είναι στην παρέα μας όπως πάντα.
2: Αυτά τα μεσημέρια τα ωραία.
3: Ναι, ο άνθρωπός μας.
1: Να πεθαίνω με τον Ουγγαρέζο.
3: Γιατί?
1: Έχω πρόβλημα με τον Ουγγαρέζο.
2: Γιατί καλέ τη σου
3: είναι λογικό να έχει πρόβλημα. Γιατί
1: με
3: είναι,
1: την καλή είναι.
3: Γιατί είναι κορυφαίος και έχει τρομερό χιούμορ.
1: Ο Θοδωρός λέει: νυφ, μπορεί να αργήσει καμιά ώρα στην εκκλησία, να καθυστερήσει λίγο ο γάμος. Στο χέρι της είναι. Ναι, απλά εμείς έχουμε πολιτικό γάμο. Και μετά λέγαμε να πάμε να ρημαδοφάμε και να ρημαδοχορέψουμε. Αν μας αφήσει.
3: Είναι μισή ώρα πολιτικό.
1: Θα πάμε εμείς στο.
3: Ναι, προφανώς, αλλά είναι μισή ώρα, πώς είναι.
1: Δεν ξέρω πώς είναι. Ξέρω ότι 8 παρατέταρτο θα είμαστε στο μέρος. Στα νότια προάστια.
3: Εσύ,
1: και ό,τι γίνει.
3: Εσύ θα πάω στο πολιτικό.
1: Ορίστε.
3: Θα πάω στο πολιτικό, όχι.
1: Είπαμε όχι.
3: Θα είναι νωρίτερα πολιτικός.
1: Ναι.
3: Το πάρτι ξεκινάει.
1: Μετά.

0: δικό του Κηφισού, όχι πολύ μεγάλο κομμάτι, από Εγάλεο μέχρι Περιστέρι. Κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, πάντα κλασικά τέτοια ώρα. Το κέντρο λίγη κίνηση και έχει και η Κηφισίας, ανεβαίνοντας από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούσι. Η Μεσογείο είναι μια χαρά και περιφερειακή με το προς Ηλιούπολη. Κλασικές οδικές αρτηρίες που κολλάνε αυτή την ώρα. Εκτός από το πρόβλημα που έχουμε στην Αττική εδώ λόγω της σύγκρουσης. Αν έχετε εικόνα εσείς, αν είναι κάτι πολύ σοβαρό, 210-48-00-170-174. Ήρθε η ώρα για διάλειμμα, κυρία Σταματίου, και πάμε γρήγορα στα Hondo Center. Αυτήν την εβδομάδα θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον brand Lancaster με όφελος 35% και αγορές άνω των 50 ευρώ μόνο στα Hondo Center.
1: Το βλέπετε αυτό, Κράνος!
2: Ναι!
1: Το βλέπετε!
2: Ναι!
1: Η ζωή σας εξαρτάται από αυτό!
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove!
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: αφεντικό.
1: Θα ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

0: Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Ωραία, πάμε εμείς και πήγαινε εσύ για καφέδες.
3: Γιατί εγώ?
2: Γιατί έτσι.
3: Αλλά έχω ένα μυστικό κρυμμένο.
2: Και χωρίς να τραγουδάς.

0: Λοιπόν, 3 και 52 πρώτα λεπτά ακούμε Sky 100,3 και ακούτε Sky 100,3 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής, όπως κάθε απόγευμα εννοείται. Ο Γιάννης Τσιάπας γουστάρει που βάλαμε τον Best Pasok και του αρέσει, είναι ό,τι πιο ανεβαστικό και έχεις απόλυτο δίκιο Γιάννη μου, όντως είναι καταπληκτικό. Επίσης, εδώ φίλος ο Τάκης θέλετε τα πάντα για τον καιρό του Σαββάτου, είπαμε παιδιά, τα ακούσατε αναλυτικά, αύριο πάλι με νεότερα, γιατί αύριο θα έχουμε νεότερα και θα έχει και καλύτερη πρόβλεψη η κυρία Σούζη, καλύτερη πρόγνωση. Να δω, ο Ηλίας μας έχει πει και για την Αττική Οδό. Πριν την περιφερειακή Μητουλία, στο ρεύμα προς Αθήνα από Ελευθέρες Βενιζέλος. Έχει κίνηση πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Βαγγέλης στη Νέα Σμύρνη λέει: αν έχω ξυλό στο κάθισμα. Ναι, το έχω σπίτι. Το έχω σπίτι το κάθισμα, θα το επιστρέψω την Κυριακή. Την Κυριακή θα το επιστρέψω, να ξέρεις. Αυτή την ερώτηση που βάζουμε όλοι και τη βάζουμε και εμείς Παναθηναϊκοί, αν θα φύγει ο Αταμάν και ποιος θα είναι μετά. Εντάξει τώρα, έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Μα πάρα πολλά. Αν θα είναι ο Μπράντοβιτς, δεν ξέρουμε, ρε παιδιά. Αν θα είναι. Εδώ έχει ακουστεί, θα είναι και ο Σπανούλης. Φαντάσου. Ναι, περιμένετε, θα δούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά, παιδιά. Κάτσε να φύγει, να δούμε αν θα φύγει. Γιατί υπάρχουν και συμβόλαιες στη μέση και βλέπουμε όλα αυτά. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αν πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, γιατί να φύγει ο Αταμάν μετά. Και πώς θα φύγει, τι θα του πει. Πήρε το πρωτάθλημα, φύγε, είσαι αποτυχημένος.
1: Σε λίγο θα έρθει και ο Σταματέλος.
0: Σταμαστέρας.
1: Ο Σταμαστέρας.
0: Να έρθει.
1: Ο γνωστός ξενοδόχος. Να ειδοποιήσουμε τον κύριο Σταματέλο μετά τις 4 να έρθει εδώ στο στούντιο, παρακαλώ.
0: Είναι το αφεντικό.
1: Είναι σε πολύ. Να σου πω κάτι. Θα το πω τώρα που δεν είναι εδώ. Δεν είναι σωστό, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά δημόσιο το λέω.
0: Είναι στα καλύτερα του.
1: Μπορώ να το πω και μετά. Καλά, πέραν ότι είναι στα καλύτερα. Πάντα είναι στα καλύτερα του ο Νίκος μας. Ακούσα ότι τον ζητούσαν συνάδελφοι από εκπομπές του Σαββατοκύριακου,
0: ναι,
1: και του έλεγαν Νίκο μας σε χρειαζόμαστε και ξέρεις τι απάντηση έδινε.
0: Τι.
1: Μόνο αν περάσουμε, αλλιώς δεν θα εμφανιστώ. Αυτό δεν είναι για καταγγελία.
0: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που μου τον αποθεώνεις και μου τον έχεις κάνει θεό.
1: Όχι, γυρνάω την πιφτέκα και τον ξαναποθεώνω. Καλά είπε. Τι πειράζει δηλαδή. Τώρα σε κάτι έχεις πάρει κάποιο μήνυμα που σου έχει θορυβήσει υπερβολικά.
0: Όχι.
1: Είσαι σε κατάσταση
0: εκτός. Δεν έχει θορυβήσει τίποτα.
1: Ναι.
0: Σε ακούω εσένα που έχεις μια απορία τώρα για το τι θα κάνει ο Σταματέλος και τα λοιπά. Γαύρος είναι, το καταλαβαίνεις.
1: Σταμαστέρας λέγεται.
0: Γαύρος, το καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Είναι όλο μια νοοτροπία. Τι δεν καταλαβαίνεις πια
1: λοιπόν,
0: δηλαδή.
1: Ξέρεις τι χρειάζεσαι.
0: Τόσα χρόνια τα λέω.
1: Ναι. Δώσ' το λίγο Δημήτρα, δώσ' το λίγο. Πάντα χρειάζεται. Πάμε.

0: βάζει σοβαρό ύπνο αυτό, ε. Αλήθεια δουλειά. Μπορεί να το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Παίζω στο όριο, ε. Παίζω στο όριο.
1: Όχι, εντάξει, δεν δικαιούται να το χάσει αυτός ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι ο καλύτερος ομάδας στην Ευρώπη. Αν το χάσει θα είναι αποτυχία.

0: μασαζάκι τώρα τσέλο.
1: Το έχει πει ο πρόδρομος Καθηνιώτης στο τραγούδι αυτό, το ξέρει, το μασάζ. Ο πρόδρομος Καθηνιώτης. Ο φιναλίστ του Big Brother One με το Τσάκα.
0: Ο Τσάκας δεν είχε κερδίσει.
1: Ο Τσάκας είχε κερδίσει και ο πρόδρομος ήταν. Ο Τσάκας ο πρόδρομος.
0: Ο πρόδρομος από τη Σκιάθο.
1: Μπράβο.
0: Τότε είχαμε τον πρόδρομο από τη Σκιάθο, μετά είχαμε και τον Τάνο από τη Σκιάθο.
1: Όχι, όχι, από τη Σκόπελο ήταν πρόδρομος.
0: Από τη Σκιάθο.
1: Από τη Σκόπελο.
0: Είστε βέβαιοι.
1: Ναι, έχω πάει στο Σκόπελο.
0: Πάμε στον Πάρτο. Τι θα τσακωθούμε τώρα.
1: Έχω πάει στον Πάρτο.
0: Πάντα κοιτάτε και από την Αλόνισο. Τι έγινε δηλαδή.
1: Λοιπόν, ο πρόδρομος Καθηνιώτης έχει πει ένα τραγούδι. Με μασάζ, το στραβό κορμί δε σάζ.
0: Αποκλείεται να το έχει πει αυτό. Υπάρχει αυτό το τραγούδι.
1: Γιατί αμφισβητείς την παιδεία μου.
0: Ωραία, θα το βάλουμε μετά.
1: Με μασάζ, το στραβό κορμί δε σάζ.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσε

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com. 26410-51544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
0: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες του Πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

μάθεις, σου φοράς, αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς, αλλά μαθαίνω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδες στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις, το έχω να σου πω, αντέ.

απάτη, για αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, για αν είναι κάτι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια, για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
3: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό και τρομηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Η ιδέα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 5610.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες του Πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πρακτικά.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 26 10 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Λενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
1: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
0: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410-91-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια.

0: θέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-7702827.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Μες στα χαράματα.

0: της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητήσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr. Πολυτεχνείο. Νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το αίρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Αίρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το αίρισμα.
8: Άνθρωποι του Αγρινίου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 23 Μαΐου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Άγιο Χριστόφορο, καπνά, σημαίες του Πανετολικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 23 Μαΐου στον κινηματογράφο Ελληνής. Προπόληση more.com και στα ταμεία του κινηματογράφου.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε ένα.
0: Πάντα μαζί.
2: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641-055-992.
13: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
1: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
0: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλει. Τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτα. μπουκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641091760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

τελειώνει. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλει.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
0: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε ένα.
0: Πάντα μαζί.
2: Με την πρώτη ματιά ρελάθηκαμε. Κι απ' το

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.